κουρία και στα λιτρά και χάζανε τα ψάρια μες στη σφέρνα. Και πέρας ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ως που κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

Γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γλώρινες

ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και χύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνει να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

στο πω μωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο το που χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Νιόνιος.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Δύσκολη η χθεσινή νύχτα για το Ρέθυμνο, όπου μένεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, και επεκτάθηκε γρήγορα μέχρι την Αγία Γαλήνη. Τραγική εξέλιξη, ο θάνατος δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Η φωτιά συνέχισε να καίει όλη νύχτα και σε πολλαπλά μέτωπα. Στην περιοχή η ένταση των ανέμων έφτανε χθες το βράδυ τα 8 μποφόρ και η ταχύτητά του στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και αποχώρησαν νωρίς από το πεδίο. Αλλεπάλληλα, μηνύματα 112 εστάλησαν στην περιοχή για εκενώσεις οικισμών, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ το λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Περισσότερα από 30 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Περίπου 1.000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της Πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους θα γίνει σήμερα. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και ένα 58χρονο πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες και να βρεθούν απανθρακωμένοι. Οι συνθήκες του θανάτου τους δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Ένας ακόμη πυροσβέστης, 27 χρονών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Γήθιο. Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές και στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στην περιοχή της Παλιάς Χωματερής, που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι χθες δασική και καλλιεργημένη έκταση με ελιές. Και εδώ το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι με ισχυρές ρηπές. Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρήψεις νερού τα ελικόπτερα που με χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι και οι τέσσερις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο Χιτά Πάρου. Σύμφωνα με έρευνα, δίπλα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων. Συνολικά οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο, οι 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Όπως αναφέρει, οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμώνει σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί την κυβέρνηση έστω και τώρα να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Στο μεταξύ, ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Στη συγκρότηση των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της οργανωτικής του ανασυγκρότησης. Η απόφαση λήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου και ορίστηκαν οι συντονιστές των επιτροπών. Την εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Οι νέοι βομβαρδισμοί που άρχισαν στις 3 τη νύχτα, ώρα Ελλάδας, αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων. Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορσμουγκάν στη Νισοκέσμ. Ομάδες διάσωσης αναζητούν δύο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια σπιτιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Εφήβων ανήκησε τη Σερβία χτες με 78-77 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket U18 για νέους κάτω 18. Η Εθνική Εφήβων θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην οκτάδα, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση Ισπανία-Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5. Και είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 το πρωί. Όσον ούπο, από την... Από πότε? 30 είναι σήμερα. Οπότε, από τη Δευτέρα, 3 του μηνός. 8 με 10 θα τα λέμε, 1-2 το κάθε πρωί. Είναι και Αύγουστο. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι ειδήσεις περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Οι περισσότεροι ενδεχομένως να είστε στις διακοπές σας. Οπότε θα το πάμε και πιο χαλαρά το δίωρο. Θα ακούμε και περισσότερα τραγούδια. Ξέρετε τώρα, η χαρά η δική μου είναι αυτό. Και θα συζητάμε γενικώς για τα θέματα της επικαιρότητας, αν υπάρχει επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν είναι και σήμερα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Έτσι. Οι φωτιές, χθες το λέγαμε, το σκεφτόμουν το βράδυ. Σπύρο, θυμάσαι τι λέγαμε χθες? Θυμάσαι που έλεγα ότι είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα και δεν πιάσανε μεγάλες φωτιές. Πώς το έλεγε η γιαγιά μου, μεγάλο τέτοιο φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Λοιπόν, με το χειρότερο τρόπο μπήκαν στην καθημερινότητά μας οι φωτιές. Φύγανε τρεις άνθρωποι, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι παρατεταμένες ξηρασίες είναι εδώ, που σημαίνει μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι. Η δυνατή άνεμη εκτός εποχής είναι εδώ και σήμερα θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους μέχρι 8 μποφόρ. Και δεν είναι η εποχή για τέτοιους ανέμους, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Μελτέμνη. Το ερώτημα είναι αν είμαστε όλοι εμείς εδώ, αν είμαστε προετοιμασμένοι ως κοινωνία, αν όντως ως κράτος έχουμε πράξει τα δέοντα, αν ως πολιτική προστασία έχουμε κάνει όσα έπρεπε να κάνουμε. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα, τα οποία χάνονται μέσα στο γενικότερο χαμό τον οποίο επικρατεί και στο πολιτικό και στο κομματικό σκηνικό. Άλλωστε ποτέ δεν ήμασταν κράτος όπου καθόμασταν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για τα σοβαρά ζητήματα, ενώ ακόμα και όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και δεν συζητούσαν για ένα πρόγραμμα, για την εκπόνηση ενός προγράμματος σε βάθος δεκαετίας, 15ετίας, 20ετίας, το οποίο θα μπορούσε να προλάβει τα επερχόμενα. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτού του τόπου. Πάλι στη χθεσινή εκπομπή μιλούσαμε για τα Καναντέρ, για παράδειγμα, που 7 χρόνια τώρα τα καινούργια αυτά τα περίφημα τα Καναντέρ, που έχουν αυξημένες επιχειρησιακές ικανότητες και δυνατότητες. 7 χρόνια τώρα και βάλαμε και το ηχητικό του υπουργού, ο οποίος λέει ότι είναι η γραμμή παραγωγής αργή κτλ. Ακόμα 7 χρόνια τα περιγγέλνουμε. Τα έχουμε παραγγείλει και τα περιμένουμε. Λοιπόν, χθες για να είμαστε και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρω αν αυτά τα καινούργια θα μπορούσαν να πετάξουν με 8 μποφόρ. Πάντως τα κανονικά δεν πέταξαν στο Ρέθυμνο. Χθες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, προσπάθησαν δύο φορές, σηκώθηκαν, προσπάθησαν να πάνε εκεί, αλλά ήταν τέτοια η δύναμη του ανέμου που εγκατέλειψαν και γύρισαν πίσω. Τα ίδια και χειρότερα, δεν ξέρω, και στο Πλωμάρι, νύχτα τρόμου πέρασαν οι άνθρωποι εκεί. Τι να πει τώρα κανείς, κυρίως για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν, να πει μόνο και να σταθούμε ότι είναι άνθρωποι, δεν είναι τίποτα μόνιμοι εργαζόμενοι. Ο ένας ήταν πενταετούς θητείας, ο άλλος ήταν εποχικός. Δηλαδή άνθρωποι που κακοπληρωμένοι, άνθρωποι που πάλευαν με τα ελάχιστα να σώσουν τις ζωές, να σώσουν περιουσίες, τις δικές μας περιουσίες, να σώσουν την πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας. Αν πρέπει κάτι να πούμε, είναι ότι τελικά, και αυτό είναι το μόνο ελπιδοφόρο το οποίο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας, είναι ότι τελικά δεν είναι όλοι χασάπιδες, δεν είναι όλοι φραπέδες, δεν είναι όλοι μουσικές καρέτικες, είναι και κάτι άνθρωποι εκεί έξω, απλοί άνθρωποι. Σαν εμάς, σαν εσάς, που απλά κάνουν τη δουλειά τους. Νιώθουν την ανάγκη να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως πρέπει να τις κάνουν. Σαν το γιατρό, για παράδειγμα, που έγινε είδηση viral χθες, διότι έκανε και τον οδηγό του ασθενοφόρου. Προφανώς γιατί δεν υπήρχε οδηγός του ασθενοφόρου. Οπότε ο γιατρός, όταν χρειάστηκε, όποτε το χρειάστηκε, ανέβηκε στο ασθενοφόρο, το οδήγησε, το πήγε εκεί που πρέπει και έκανε και τη δουλειά του και σαν γιατρός. Δεν παρτάρουν όλοι δίχως αύριο. Δεν επιδεικνύουν το πλούτο τους στην κάθε ψαρό, καμιά που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν είναι όλοι υποπόδια των ισχυρών, ούτε έχουν όλοι μονοπρόσωπες οίκια για να μασάνε και να κάνουν βουτιά στα κρατικά κονδύλια και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει αυτή η Ελλάδα εκεί έξω. Και αξίζει τον κόπο, νομίζω, να στρέψουμε το μάτι μας σε αυτή την Ελλάδα, γιατί είναι και αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η γκρίνια και αυτή η μιζέρια που μας έχει κατακλείσει όλους, που κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε και στα θετικά. Αυτά σε ό,τι αφορά την ημεδαπή, ως πρώτη ανάγνωση της επικαιρότητας. Στην αλλοδαπή ξεκίνησαν πάλι τρεις τα χαράματα οι επιθέσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν. σε αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Ακούστηκαν πάλι εκρήξεις στο νότιο μέρος της χώρας. Στον πόλεμο αυτό μπήκε και η Σαουδική Αραβία πλέον, μετά τις επιθέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται. Εμείς μπορεί να έχουμε απόσταση από τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος έρχεται στις μάνικες, εκεί που πάμε να βάλουμε τη βενζίνη. Όλα αυτά, για να γυρίσουμε τώρα σε εμάς, προμηνύουν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, όταν θα αρχίσουν να δουλεύουν και τα καλοριφέρ των πολυκατοικιών, όταν αρχίσουν να έρχονται και τα κοινόχρηστα, όταν αρχίσουμε να πληρώνουμε το φυσικό αέριο, το πανάκριβο φυσικό αέριο, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Οπότε, όλα αυτά λέω εγώ τώρα, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, νομίζω ότι φέρουν τις εκλογές πιο μπροστά. Ο ένας παράγοντας είναι αυτός, έτσι, ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά, για πολλά οικονομικά στρώματα, για πολλά μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Και αυτός είναι ο νούμερο ένα παράγοντας της ψήφου, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες και οι επικοινωνιολόγοι από τους κυβερνώντες. Οπότε αφήνουμε αυτό το παράγοντα στην άκρη. Νομίζω θα διαμορφώσει και την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ο δεύτερος είναι διότι, πάλι από το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικογραφίες, και μάλιστα δεν υπάρχουν μέσα στα κλειστά σιρτάρια, έχουν ανοίξει τα σιρτάρια. Οπότε από Σεπτέμβρη θα έχουμε και δικογραφίες για διάφορα θέματα. Οπότε και αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας. Βάλτε και το κόμμα Σαμαρά, όποτε γίνει. Για να καταλάβετε, γιατί υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και αρκετοί δημοσιολόγοι που πιστεύουν ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10-15 Αυγούστου είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για να πάει η χώρα σε εκλογές. Αυτό ενισχύεται βεβαίως και από το γεγονός ότι ήδη τα κόμματα, όλα τα κόμματα, είναι σε προεκλογική εκστρατεία. Ήδη δηλαδή κάνουν περιοδίες, και ο Πρωθυπουργός κάνει και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν. Οπότε αναρωτιέσαι το πιο απλό, δηλαδή τι τους έπιασε τώρα. Αν είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, τι τους έπιασε τώρα τόσους μήνες πριν να τρέχουν στις εκλογικές περιφέρειες του κόσμου και να κάνουν χειραψίες. Αυτό που τους έπιασε είναι γιατί όλοι στην πίσω πλευρά του μυαλού τους έχουν πολύ σοβαρά, σταθμίζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά. Θα μας βάλει ένα τραγούδι, Σπύρος. Αν της πήρε, μου βάλω ένα τραγούδι.
1: Από την Κουμουνδούρου χώθηκα μες στα στενά. Καθώς δεν είχα φράγκα, δεν κινδύνευα ξανά να τα σκοτώσω. Στάχα με τυπία. Κι αφήνοντας λοιπόν την Πειραιώς, σκεφτόμουν πως έτσι ασφαλώς θα πέφευγα και την αυτονομία. Μα εκείνοι που στο στράτευμα φρουρούν την πειθαρχία, φαν της μπαστούνης κάσανε μπροστά μου απ' τη γωνία. Κι όσοι φαντάροι πήγανε θα ξέρουν το γιατί.

του στην κατσικώσω. Στην πρώτη πόρτα χώνομαι και έτσι χωρίς να θέλω. Πάλι κατρακύλησα βαθιά σε ένα μπουρδέ. Έλω. Ο ημέν που κατάντησες να έτης Αφροδίτης. Ποιος μάντης να σου το λέγε και ποιος κακόν προφήτης. Τον άκτη μόνον του έρωτα ο Άγιες κατακόμβες. Σένα που σε σεβάστηκαν Άγγλοι και Γερμανοί. Το άσυλο σου έμελε να παραβιαστεί από δύο ηλίθιους και αστείους καρατζόβες. Σαν όπτασία χάθηκα απ' τα χαζά τους μάτια. Ψάξαν ματαιώς να με βρουν κάτω από τα κρεβάτια. Μπασκίνες στην ντουλάπα, μπασκέφυγε από εκεί. Σαν τα μπασκίνια ψάχνανε οι δύο κλήρωτοι. Σε μια ντουλάπα να κρυφτώ αφέλεστα τη σκέψη. Με άλλο τρόπο σίγουρο με είχαν φυγαδέψει. Γυναίκες τίμιες συχνά με είχατε προδώσει. Μα μια πουτάνα βρέθηκε στον κόσμο να με σώσει.

πατρίδα. Όλο τον κόσμο ανάγυραν, μα τίποτα δεν βρήκανε. Στα φρένα κλωθώντας κακά πήγανε και κρυφτήκανε. Στην πόρτα περιμένοντας για να φανερωθώ και να με πάνε χμάλωτο στο βοτανικό. Μα ως Μπελμοντό διωκόμενος για να μη συλληφθεί, πηδάω υποφαινόμενος στο δίπλανο για πει την υψοφοβία του νικώντας με ανδρεία. Ξεφεύγει απ' τη σύλληψη και από την τιμωρία. Κι η θλίβερη μου διώκτες ήτανε για να τους κλαις. Στη θητεία μου τορκίζομαι καλοί μου ακροατές, και στην αγοραία Αφροδίτη σας

0: κυκλική φρουρά μπροστά.
1: Οι Καρατζόβες Κικινοί από το Βασίλη Νικολαίδη. Οπότε συνεχίζουμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Πάμε σε αυτά τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται είδηση ή γίνονται ένα μονοστιλάκι. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αναδεικνύουν αυτές τις ειδήσεις, τις οποίες δεν αναδεικνύουν τα μεγάλα και συστημικά, όπως τα λέμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε στον περίφημο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στον ΒΟΑΚ, ο οποίος ήμασταν νίκη και γεράσαμε, έτσι, θυμάστε, ακόμα στο σχολείο ήμασταν όταν ξεκινούσαν να φτιάχνουν τον ΒΟΑΚ ή ξεκινούσε η συζήτηση για τον ΒΟΑΚ. Γεράσαμε, θα βγούμε στη σύνταξη και ακόμα η κουβέντα γίνεται. Το ξέρατε ότι ως κράτος, εσείς και εμείς, δώσαμε αποζημίωση στον ανάδοχο 97 εκατομμύρια ευρώ. Την ενέκρινε εσχάτως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ. Με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου, μαντέψτε, μετατίθεται και αυτή για 11 Ιουλίου του 2028, αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Βρήκαν και ημερομηνία αυτή, 21η Απριλίου, να παραδώσουν το ΒΟΑΚ. Η παράταση είναι, αν τις μετρήσετε, 447 ημέρες. Και αναγνωρίζει το κράτος ότι δεν προκλήθηκε από επιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Έτσι, η απόφαση αφορά την Pacify Οδό, εταιρεία ειδικού σκοπού του σχήματος, μαντέψτε, Γεκτέρνα, που λέγαμε χθες, και του ομίλου Άκτορ με ποσοστό 55% και 45% έκαστος, που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν το έργο. Θα μου πείτε, υπάρχει κάτι που δεν έχει αναλάβει η Γεκτέρνα? Όχι, και ο Άκτορας. Το Υπουργείο έκανε μερικώς δεκτό το αίτημά της για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν από τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος. Το έργο αφορούσε στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού τμήματος από τον Κόβο Χερσονήσου στο Ηράκλειο στην Νεάπολη Λασιθίου. Γύρω στα 23 χιλιόμετρα είναι αυτό. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 390 εκατομμύρια ευρώ το 23, τον Απρίλιο του 23. Πάλι 21 Απριλίου του 23. Είχε υπογραφεί η σύμβαση. Και είχε διάρκεια 30 έτη, δηλαδή με απλά ελληνικά το 23 υπογράφτηκε το έργο, θα ήταν έτοιμο το 27, τώρα θα είναι το 28 και μέχρι το 30 οι δύο εταιρείες, πέρα από τα χρήματα τα οποία παίρνουν, πέρα από τις 100 εκατομμύρια που πήραν τώρα γιατί το κράτος καθυστέρησε και δεν έκανε τη δουλειά του, θα παίρνουν και τα εισπάντων και τα διόδια. Γιατί όμως έγινε αυτό και γιατί το κράτος παραδέχτηκε ότι δεν έκανε τη δουλειά του και συνεπώς πάρε 100 εκατομμύρια, δικά μας λεφτά, δηλαδή το κράτος παραδέχεται, αυτοί οι οποίοι εμείς πληρώνουμε για να κάνουν τη δουλειά τους δεν την έκαναν. Και παίρνουν τα δικά μας λεφτά και αποζημιώνουν τις εταιρείες. 100 εκατομμύρια σας είπα, δεν είναι μικρό ποσό. Η αναθεώρηση λοιπόν του χρονοδιαγράμματος συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση των χώρων κατασκευής από το δημόσιο. Κοινώς και τις εκτάσεις τις οποίες έπρεπε να παρατηρηθούν. Αυτά. Τι να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ του Έθνους αυτή τη φορά, γιατί γκρινιάζουμε ότι δεν παίζουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν το παίζουν όμως, όταν κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, εδώ είμαστε για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Από ρεπορτάζ του Έθνους, λοιπόν, αποφάσισαν οι καλοί συνάδελφοι εκεί και καλά έκαναν, πολύ καλά έκαναν, να ασχοληθούν με τον πρωτοβάθμιο τομέα υγείας, ο οποίος κάθε καλοκαίρι η έλλειψή του στη χώρα αυτή έρχεται, είναι πιο επιτακτική, γιατί φιλοξενούμε και εκατομμύρια τουρίστες. Και ο πρωτοβάθμιος τομέας υγείας, ο οποίος είναι επιδειγμένος σε όλα τα άλλα υπόλοιπα κράτη, ειδικά τα ευρωπαϊκά, εκεί βασίζεται, εκεί είναι ο σκληρός πυρήνας του συστήματος, κάθε εθνικού συστήματος υγείας, στη χώρα δεν υπάρχει. Δεν έχουμε πρωτοβάθμιο τομέα υγείας πουθενά. Έχουμε απλά νοσοκομεία όπου παίρνουν όλο το βάρος αυτοί. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον πολίτη, ταλαιπωρίες, μη εξυπηρετήσεις κτλ. Ενώ θα μπορούσε σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένα οργανωμένο, στελεχωμένο κέντρο υγείας, ώστε να μπορεί να υποδέχεται τα ελαφρά περιστατικά ή να κάνει μια πρώτη διάγνωση και να κρίνουν εκεί οι άνθρωποι αν θα πρέπει να πάει στα νοσοκομεία. Ο ασθενής αν απλά θα πάρει τη φαρμακευτική αγωγή και θα καθίσει στο σπίτι του. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν αυτά τα κέντρα υγείας να είναι το πρώτο ανάχωμα απέναντι στους ασθενείς με ήπια προβλήματα υγείας. Το ρεπορτάζ λέει ότι όσα υπάρχουν, αυτά τα λίγα που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν, αλλά επί της ουσίας είναι κέντρα συνταγογράφησης. Δηλαδή πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, εμείς δηλαδή πολίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι και απλά πηγαίνουν για να γράψουν τα φαρμακά τους. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η υποστελέχωση τους έχει μετατρέψει σε απλά κέντρα συνταγογράφησης. Οι μονάδες λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης λόγω της έλλειψης προσωπικού. Για παράδειγμα, το σωματείο εργαζομένο στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια έχει βγάλει ένα σωρό ανακοινώσεις για τις ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες που κυριαρχούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην τα επισκέφτονται για να καλύψουν τις υγειονομικές τους ανάγκες. Δηλαδή, με απλά ελληνικά τώρα, όταν είναι ένα ολόκληρο, ας πούμε, κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας και μέσα υπάρχει μόνο ένας γιατρός, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γράφει φάρμακα και συνταγές. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Θέλω να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ό,τι να είναι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις και μάλιστα από τον πρώτο πολίτη της χώρας που έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, θα ήταν υπερβολή να πω ότι είναι από αυτές που έχω ακούσει πρώτη φορά στα 36 χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία και κάνω το πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, δεν το λέω γιατί είναι υπερβολή, αλλά πραγματικά σας λέω ότι δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, όταν άκουσα και κυρίως όταν κάθισα τα επόμενα 2-3 λεπτά να καταλάβω τι ακριβώς είπε ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έμεινα άφωνος. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα σας παρακαλέσουμε να τον ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μας τον βάλει ο Σπύρος εδώ να τον ακούσουμε. Μετά θα πάμε βεβαίως και στο διάλειμμα και στο ραδιοταξί Παρθενώνα για να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά θέλω να την ακούσετε κι εσείς πάρα πολύ προσεκτικά τη δήλωση αυτή και θέλω μετά να τη συζητήσουμε. Δηλαδή θέλω να τη σχολιάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας για να δω αν πραγματικά την κατάλαβα όπως έπρεπε να την καταλάβω. Κάνω λάθος, με γελούν τα αυτιά μου. Για πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα, γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Ανιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα την ξαναβάλουμε αμέσως μετά να την ξανακούσετε ακόμα μια φορά, γιατί μπορεί να μην πιστεύετε τα αυτάκια σας αυτά που ακούτε, και θα το σχολιάσω.
3: Στο κόκκινο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο Ραδιοξιακή Παρθενώνα, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Κλασικά ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι μποτιλιαρισμένα. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κίνηση επιπλέον και στη Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και στην πλατεία Μονέας. Και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή γύρω στον 15 Αυγούστου. Και θα πανηγυρίσουμε γιατί ο Κηφισός δεν θα έχει κίνηση.
7: Μόνο εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, γι' αυτό, κίνηση, το λέω, αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλά.
1: Ευχαριστώ.
7: Γεια
1: σας. Πάμε, ξεκινάμε. Θα ξαναβάλουμε τον κύριο Τασούλα να τον ακούσουμε λίγο, παρακαλώ.
2: Έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα, γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Ανιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια.
1: Εδώ ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκθιάζει τη στάση των συμπατριωτρώτων το 1400, οι οποίοι βλέποντας την αντίσταση των Θεσσαλονικαίων στους Οθωμανούς, που κατά τη γνώμη του, όπως λέει, η αντίσταση έφερε και τις σφαγές, τα δώσαν όλα, αφήσαν τους Οθωμανούς ανέμακτα να πάρουν την πόλη τους, τη γη τους, τις περιουσίες τους, εξασφαλίζοντας προνόμια. Και εκθιάζει τη στάση τους αυτή, λέγοντας ότι γι' αυτό είναι έξυπνοι οι Γιαννιώτες. Και αυτή τη δήλωση την κάνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μια δήλωση όμως που διαπερνά κάθετα όλη την ελληνική ιστορία. Ο κύριος Τασούλας, εν τη ρήμη του λόγου του, ενδεχομένως και να μην το γνωρίζει, το λέει, μιλάει για το βυζαντινό αποτύπωμα. Γιατί και το ίδιο η βυζαντινή ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα σαν αυτά που υποφέρει ο κύριος Τασούλας. Τα θυμάστε, εμείς το λέμε στο κάλιο ψαρίκι τουρκικό παρά τιάρα παπική. Και θυμάστε και τη συνεργασία των παπάδων με τους Τούρκους. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει από τη μεριά της ελληνικής δεξιάς του κύριου Τασούλα. Απλά στη θέση των Οθωμανών είναι κάποιοι άλλοι. Συγκυριακά. Πριν από πολλά χρόνια ήταν οι Εγγλέζοι. Τώρα εδώ και πολλές δεκαετίες είναι οι Αμερικανοί. Τώρα είναι και οι ισχυροί Ισραηλινοί. Αυτή είναι η στάση της ελληνικής δεξιάς. Η ελληνική δεξιά ήταν πάντοτε δουλική απέναντι στους ισχυρούς για να εξασφαλίζει η ίδια προνόμια. Ποια είναι τα προνόμια? Να την αφήνουν να κυβερνά, να την αφήνουν να βάζει και το χέρι στο βάζο με το μέλι. Να περνάμε καλά και οι άλλοι να πανάγα, ξέρετε. Αλλά παρά το γεγονός ότι αυτό το πράγμα το ξέρουμε, είναι στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, το να το λέει δημόσια ο πρώτος πολίτης της χώρας, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε φαντασία. Θα μου πείτε, τι λες ρε Δημήτρη τώρα, το είδαμε με τη χρεοκοπία της χώρας. Τα δώσαμε όλα στους Τροϊκανούς. Μάλιστα κάποιοι, που ο κύριος Γεωργιάδης πανηγύριζε και έλεγε να μην του κλέβουν τη δόξα οι Τροϊκανοί, ότι αυτά θα έπρεπε να τα κάνουν οι ίδιοι. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε και στη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό δεν γίνεται και τώρα. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ, ξεπουλάει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτά συζητούσαμε και αυτά συζητάμε. Κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι κοινικό, είναι μένει σάφωνος που μπορεί να το λέει ο πρώτος πολίτης της χώρας, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Να τρέξω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά. Ο Γιώργος μου λέει κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Όχι, ο Γιώργος λέει να διερευνηθούν οι αιτίες που έχασαν βάδικα τη ζωή τους οι τρεις πυροσβέστες μας. Ναι, προφανώς, εννοείται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο Γιάννης λέει ότι ο δήμαρχος της Πάρου έκανε έκκληση στους κατοίκους να δώσουν στέγη και τροφή στους πυροσβέστες. Τι να σας πω τώρα, εσύ Γιάννη, δεν το ξέρω, το ακούω όπως ένα και προφανώς και το θα το λες και δεν το ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν το κράτος όφιλε να έχει καταλήμματα και πώς να έχει όταν χρειάστηκε να πάνε τόσοι πυροσβέστες εκεί. Τι θα έκαναν οι άνθρωποι το βράδυ. καλά κάνει ο Δήμαρχος της Πάρου και ζητάει να δώσουν καταλήμματα, διότι φαντάζομαι μεταφέρθηκαν τόσοι πυροσβέστες εκεί για να σβήσουν τη φωτιά. Το βράδυ άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και θα δίνουν τη μάχη το βράδυ, αν ήταν όλοι κτλ. Αλλά αν κάποιοι έπρεπε να ξεκουραστούν, καλό θα είναι οι πολίτες να ανοίξουν τα σπίτια τους, να τους βάλουν τους ανθρώπους εκεί, να ξεκουραστούν 2-3-4 ώρες για να συνεχίσουν την άλλη μέρα τον αγώνα για τις περιουσίες των ίδιων των πολιτών. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια. Ακούγεται κακό, αλλά δεν βρίσκω κάτι κακό. Δηλαδή, δεν περιμένω από ένα κράτος, όταν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση και έρχονται από το κέντρο εκατοντάδες πυροσβέστες, για παράδειγμα, να έχει καταλήμματα να τους φιλοξενήσει. Δεν το περιμένω. Έτσι. Οπότε, καλή είναι η έκκληση. Μακάρι να ανταποκριθούν και οι πολίτες της Πάρου, γιατί έτσι κι αλλιώς και τις περιουσίες δίνουν τη μάχη. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα προνόμια το δοσύλλογουν κάθε εποχή, λέει η Μαρία. Ναι, δίκιο έχεις, απόλυτα. Δεν χρειάζεται. Νατάσα, έτσι πως το λες, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα. Ναι, αλλά προφανώς αυτό θέλει. Με αυτές τις μπαρούφες τις οποίες λέει. Αλλά, okay. Είπαμε ότι και εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν την άκουσα τη δήλωση αυτή. Κι όμως. Η Μαρία λέει ότι αυτή είναι η νοοτροπία των Ευγενών Φεουδαρχών. Ο Λαουτζίκος τα θυσιάζεται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τα ίδια. Η Κλεοπάτρα μας θυμίζει ότι και οι Καλύμνοι, λέει, τα ίδια έκαναν. Όταν σφάζουν οι Τούρκοι τους χιώτες. Αυτοί είμαστε. Αλλά να ξέρετε, αυτή η στάση από τον κύριο Τασούλα δεν θα έφτανε ως εκεί. Είναι δίκιο. Έχεις. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Ναι. Είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας του να επενεί τη συγκεκριμένη στάση. Ναι. Αυτό μας ξενίζει, Φώτη. Όχι η στάση αυτή καθευτή. Μας ξενίζει αυτό το πράγμα. Ο κινησμός του κυρίου Τασούλα να το λέει. Λοιπόν, Πανάγο, ναι, είναι νέκι, όπως λες. Τι να σου πω. Αυτή είναι. Συμφωνείτε, όπως βλέπω, στη μεγάλη πλειοψηφία όλοι. Είναι μια δήλωση. Με εκπλήσει η δήλωση, Βασίλη, με ρωτάει γιατί με εκπλήσει. Και το μεταφέρεις μάλιστα και στην κατοχή, ότι για τις θηριωδίες των Γερμανών έφταιγε η αντίσταση των προοδευτικών Ελλήνων στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά ξαναλέω ότι το να το λέει ο πρώτος πολίτης της χώρας on camera, εκεί αυτό με ξεπερνάει εμένα. Παραπέμπει όντως, Κώστα, στις πρακτικές των δοσύλλογων που κυβερνούν τη Μαρίφη όλα, μα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και μια που είμαστε, εγώ σας έχω πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι στη χώρα μας, η χώρα μας αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει στο δίκαιό της την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα σλάψη, για τις λεγόμενες καταχρηστικές αγωγές, κυρίως κατά δημοσιογράφων, στη μεγάλη του πλειοψηφία, όπου επί της ουσίας είναι μια μεγάλη μάστιγα για τη δημοσιογραφία, γιατί μπροστά στη βασική της μάστιγα, που είναι η οικονομική ελίτ που έχει στα χέρια της τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εξυπηρετεί τα οικονομικά της συμφέροντα, οπότε έχει συγκεκριμένες γραμμές τις οποίες ο δημοσιογράφος πρέπει να ακολουθήσει, γιατί αλλιώς θα πάει σπίτι του, η άλλη μεγάλη μάστιγα είναι τα σλάψη. Δηλαδή, όταν αποφασίσεις να πας απέναντι σε αυτό το σύστημα, όταν αποφασίσεις να κάνεις ερευνητική δημοσιογραφία και να πέσεις πάνω σε σκάνδαλα, όπου πίσω από τα σκάνδαλα είναι πολιτική ελίτ και ισχυρή, καταλαβαίνεις πώς πας απέναντι στο σύστημα. Δεν σου φτάνει αυτό. Έχεις φάει και 3, 4, 5, 6, 7, 8 αγωγές. Προσπαθείς να αντιμετωπίσεις να βιοποριστείς με τα ελάχιστα, γιατί είσαι έξω από το σύστημα. Οπότε μαθαίνεις να ζεις με τα ελάχιστα και θα πρέπει μετά να υποστείς και τη βάσανο. Των αγωγών, των δικηγόρων, των εξώδικων, των όλη αυτή τη διαδικασία, να πας στα δικαστήρια και μετά από 3-4 χρόνια, αν δικαιωθείς, να πάρεις τα δικαστικά σου έξοδα. Αν δεν δικαιωθείς, βέβαια, κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου, κινδυνεύεις να χάσεις το αυτοκίνητό σου, κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα. Οπότε ο δημοσιογράφος αυτολογοκρίνεται. Κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά σε αυτήν την ιστορία, μπορεί να πει: Πού να μπλέξει τώρα, έχω παιδιά, έχω οικογένεια, σε παρακαλώ, και πέφτουν τα μολύβια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υποχρεωμένοι, η προθεσμία έλεγε τον Μάρτιο που μας πέρασε για να ενσωματώσουμε την οδηγία, δεν την ενσωμάτωσε η κυβέρνηση. Και τώρα είναι σε δημόσια διαβούλευση για να ενσωματώσει επιτέλους τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Συζητήθηκε στην Επιτροπή, συζητιέται τώρα στη Βουλή. Είπαμε, είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές αγωγές. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Δημοσιογράφοι που αυτολογοκρίνονται. Και υπάρχουν και δημοσιογράφοι που, επειδή δεν αυτολογοκρίνονται, υφίστανται ακραίες επιθέσεις από την κυβέρνηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι μνημειώδης η αντιδημοσιογραφική ακραία συμπεριφορά του κυρίου Μαρινάκη απέναντι στον κύριο Αβραμίδη, ο οποίος επιμένει να ρωτά, δημοσιογράφος του Τζάκομπιν, ξένου μέσου, επιμένει να ρωτά και ρωτά διεισδυτικά και χωρίς μισόλογα και υφίσταται ενώπιον του Πανελληνίου απειλές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αυτό που κάνει είναι ποινικό, ότι θα του κάνουν μήνυση επειδή ρωτάει, αλλά και λιδωρίες ότι τα κάνει για να βγάλει κάποιο βιντεάκι και φοβερές, χυδαίες προσβολές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτά όλα συμβιβάζονται με όσα θετικά είπατε για το νομοσχέδιο που είναι σαφές ότι αν υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις θα μείνουν κενό γράμμα από μια κυβέρνηση που παραβιάζει τα πάντα. Από δικής μας πλευράς θα εμείνουμε και θα επιμείνουμε στην πλήρη πάταξη και εξάλληψη της SLAP μεθοδολογίας, στην οποία δυστυχώς συμπράττουν θεσμικοί φορείς μαζί με την κυβέρνηση. Είναι σαφή.
1: Έχει δίκιο η κυρία Κωνσταντοπούλου, απόλυτο. Το bullying που υφίσταται ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν έχει ματαγίνει. Είναι πραγματικά, είναι απίστευτες οι προσβολές και ο παξιωτικός τρόπος με τον οποίο να του απαντά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος δεν σέβεται ούτε την θέση την οποία εκπροσωπεί, θεωρώντας ενοχλητικές τις ερωτήσεις του. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο που το λέει η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας. Πάμε να ακούσουμε, πριν βάλουμε και ένα τραγούδι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τον καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη στο συνάδελφο του Σαχίνη στην Κρήτη, στο Κρήτη TV. Αυτό το ηχητικό το έκοψα και το έβαλα για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί κάνει, ο κύριος Ιωαννίδης κάνει το ψυχολογικό προφάιλ του μέσου Έλληνα ψηφοφόρου της Μητσοτάκης ΑΕ.
9: Ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων. Έτσι, έχει στεφθεί. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, της, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Αλλά αν το νιώσεις ότι, μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις, κι εγώ μαζί, για τη δόξα.
1: Αυτό το «και εγώ μαζί για τη δόξα» εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το 25, 26, 27, 30% που ακόμη συνεχίζει να στηρίζει τη διεφθαρμένη, αντιθεσμική, τοξική Μητσοτάκης ΑΕ. Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: σε μένα. Αυτό. Ρε Πανάγω τώρα, είμαι στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, μου στέλνεις φωτογραφίες από τον Ταΐγητο και τα γάργαρα νεράκια. Δηλαδή, βασανιστήριο λέγεται αυτό που κάνεις. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο Νίκο. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο Νίκο και να το σχολιάσουμε μετά. Τον κύριο Ανδρουλάκη, ενώ σπίρουμε.
1: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σήματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας και είναι πολύ κρίσιμο

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος Νίκος είναι case study. Πραγματικά είναι case study. Στο μέλλον κάποιος στο εξωτερικό θα ασχοληθεί μαζί του. Ευρισκόμενος σε πανικό, διότι βλέπει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα δεύτερη και αυτόν να χάνει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν είχε ποτέ, θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε, αλλά με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αυτός, είδε φως και μπήκε, γιατί δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με βάση την απόφαση του ελληνικού λαού. Βλέποντας λοιπόν να χάνει ακόμα και αυτή την ευκαιρία, την οποία δεν κατάφερε, παρότι ήταν τυχερός, του ήρθε ξαφνικά, δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί για μια σειρά από λόγους. Ποια ήταν η αντίδρασή του? Να τρέξει μια διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ όπου μαζεύει όλους τους γυρολόγους της πολιτικής. Ο συγκεκριμένος ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης, και να με συγχωρήσει ο κ. Χουρδάκης, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με την πρακτική του, άλλαξε 3 κόμματα μέσα σε ένα χρόνο. 3 κόμματα μέσα σε ένα χρόνο άλλαξε. Στην αναζήτηση προφανώς μιας έδρας, μιας βουλευτικής έδρας. Στην αναζήτηση να συνεχίσει ο ίδιος να βρίσκεται στη Βουλή. Είτε γιατί το κόμμα στο οποίο ήταν δεν έχει πολλές ελπίδες, είτε γιατί διαφώνησε, ψάχνοντας κατέληξε το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή τη δουλειά. Τα ίδια έκανε και με τους βουλευτές που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, και αφού δεν σήκωσαν το τηλέφωνο, ήταν αναπάντητες οι κλήσεις τους προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, τελικά πίεσαν την ανάγκη φιλοτιμία και πήγανε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε ανοιχτές τις αγκάλες του και διευρύνει το κόμμα του με όλους αυτούς τους γυρολόγους, τους πολιτικούς, στο κυνήγι της μουσικής καρέκλας. Τώρα, αν εσείς αυτό το θεωρείτε όρημη και ορθή πολιτική συμπεριφορά, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μακαρίου Λαζαρίδη, που το θυμήθηκα. Είναι ένα έξοχο δείγμα κυνηγιού της ακροδεξιάς ψήφου, αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, ή αλλιώς πώς κουρελιάζει στο Σύνταγμα για μερικά ψηφαλάκια κασιδιαρέων.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, προτείνουν την κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής γλώσσας. Τα κόμματα της ακροδεξιάς, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, αρνούνται να ψηφίσουν τα αντίστοιχα άρθρα. Γι' αυτό τους λέμε πατριώτες της φακής.
0: Έτσι, καταλάβατε, περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Λαζαρίδης κουρελιάζει το Σύνταγμα για μερικά ψηφαλάκια κασιδιαρέων. Εξάλλου σε προεκλογικό χρόνο είμαστε, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Λαζαρίδης, όπως ξέρετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέθεσε πλαστό πτυχίο για να μπορεί να παίρνει τον επιπλέον μισθό που παίρνουν από το ελληνικό δημόσιο όσοι έχουν πτυχίο, όσοι έχουν μεταπτυχιακό, όσοι έχουν, τέλος πάντων. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα πρόβλημα μάλιστα, όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, να περάσει και στην αντεπίθεση. Τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να κυνηγάει ακροδεξιά ψηφαλάκια ενώπιση των εκλογών. Με απλά ελληνικά. Τώρα, Γιάννη, τι επίτηδες το κάνω για τον Ανδρουλάκη? Τι να κάνω, τους βγάλω έξω? Δηλαδή, όταν διαλέγεις ηχητικά, αναγκαστικά θα πέσεις στα ηχητικά πολλών πολιτικών. Άντε, αν αρχίσεις και εκεί να βάζεις φίλτρο και να λες ποιοι μ' αρέσουν, ποιοι δεν μ' αρέσουν, δεν θα μείνει κανένα. Στο τέλος, θα καθόμαστε μία ώρα στο ραδιόφωνο, στα μικρόφωνα και θα μιλάμε ασταμάτητα για μία ώρα, γιατί δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε. Αυτούς τους πολιτικούς έχουμε. Τις δικές τους δηλώσεις σχολιάζουν. Ορίστε, βλέπω τώρα στην τηλεόραση και την κυρία Ράνια Θρασκιά, μια που λέγαμε για μουσικές καρέκλες και γίνεται εξασφάλιση μιας θέσης, και μια που λέγαμε για το αμφίπλευρο άνοιγμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μία από αυτά, βουλεύτρια είναι και η κυρία Θρασκιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνική μας πρέσα. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή. Συγχωρέστε με την αυτονεφορικότητα, την κάνω πάντα. Ευχηθείτε στην

σήμερα παίζει το δεύτερο παιχνίδι. Τι να κάνουμε, εμείς από τη Σαλούγκα. Εμείς από τη Σαλούγκα που ήμασταν, που είμαστε μετανάστες εδώ στην Αθήνα. Δύο-τρία πράγματα έχουμε. Τρία έχουμε για την ακρίβεια. Τρία συγκεκριμένα. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Φραπές και η Χαλκιδική. Τίποτα από τα τρία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Και πάλι καλά που μένουμε εδώ και ομορφαίνουμε την πρωτεύουσα με την παρουσία μας και με τον λόγο μας. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα τη δράση των εναέριων μέσων. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πυρηνό μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα, καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο νότιο τμήμα της Κρήτης συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στον Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Περισσότερα από 30 άτομα χθες το βράδυ απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Περίπου 1000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της Πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και εναέρις δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους, ενώ το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένες επεμβάσεις στα σημεία όπου εκδηλώνονται νέες εστίες. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας των ΧΙΤΑ Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Όπως αναφέρει, οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να λάβει όλα τα μέτρα, τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Στη συγκρότηση των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της οργανωτικής του ανασυγκρότησης. Η απόφαση λήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου και ορίστηκαν οι συντονιστές των επιτροπών. Την εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην ίσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Οι νέοι βομβαρδισμοί που άρχισαν στις 3 τη νύχτα αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χούζεσταν και Ουρμουσγκάν. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, εκ των οποίων 6 μέλη οικογένειας που ζούσε κοντά στην πόλη Κρεβίρι, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία χθες τη νύχτα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δήλωσε στο κόκκινο ο προπονητής της Εθνικής Πόλου Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Γιάννης Πετρέδης στη μουσική επιμέλεια. Έμεινε σήμερα και αύριο για να κλείσουμε. Ο άλλος Σπύρος φεύγει σήμερα για διακοπές. Έμεινε σήμερα και αύριο για να κλείσει αυτός ο κύκλος αυτής της σεζόν στα διπλωματικά μονοπάτια. Θα υπάρχει συνέχεια. Φυσικά και στην ώρα της εκπομπής θα ενημερώνεστε και για τα διεθνή θέματα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά με την έννοια των γεγονότων. Δεν σημαίνει ότι τα γεγονότα ήταν καλά, γιατί χαρακτηρίστηκαν κυρίως και χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση δύο πολεμικών σειράξεων στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 30-35 χώρες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αν βάλεις όλες τις ευρωπαϊκές είναι πολύ περισσότερες, διότι όλες οι ευρωπαϊκές σχεδόν τροφοδοτούν την Ουκρανία παραδείγματος χάρη με όπλα και δηλώνουν ότι είναι και αντίπαλοι της Ρωσίας. Επομένως έχουμε και παραπάνω χώρες οι οποίες έχουν και έμεση εμπλοκή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι η ουσιαστική εμπλοκή τους. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ δυσμενές και ασταθές περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει πρώτον την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζει τις εξελίξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και αν ο Τραμπ προσπαθεί με τους δικούς του θεατρινισμούς και με αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική να το καλύψει αυτό, εκεί που δεν καλύπτεται σίγουρα με τίποτα ούτε στο επίπεδο του φαίνεστε είναι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι σε απόλυτη αμηχανία και αδυναμία να διαχειριστούν τα μεγάλα αυτά θέματα που τους έχουν προκύψει. Θέλουν και δια των πολέμων να κάτσουν στο τραπέζι της μεγάλης διαπραγμάτευσης, Αμερική, Κίνα, Ρωσία, ακόμα και Ινδία μπορούμε να πούμε, αλλά δεν έχουν καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και δεν μπορούν να αποκτήσουν καρέκλα μόνο επειδή δίνουν όπλα στην Ουκρανία. Χρειάζεται και άλλα πράγματα να κάνουν τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι ή δεν μπορούν να τα κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε αύριο με την Ουκρανία, γιατί εκεί ο Ζελένσκι έχει γίνει, μπορεί να πει κανείς, εξαιρετικά επικίνδυνος, ίσως κάποια στιγμή και πιο επικίνδυνος από τον Νετανιάχου, διότι είναι διατεθειμένος να προσπαθεί, επιδιώκει να συμπαρασύρει τους πάντες σε μια συνολική σύραξη προκειμένου ο ίδιος να επιβιώσει πολιτικά. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά αύριο. Σήμερα περισσότερο θα μείνουμε στο Κυπριακό και στη Μέση Ανατολή. Κυπριακό λοιπόν. Πενταμερείς για το Κυπριακό. Ο Γκουτέρες ήταν στην Κύπρο δύο μέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ φεύγει όμως, τελειώνει η θητεία του στο τέλος του έτους. Μας είπε ότι θα συγκληθεί μια πενταμερείς για το Κυπριακό, δηλαδή εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι ο Χριστοδουλίδης. Αυτό είναι το διεθνές στάτους, ό,τι και να λένε οι Τούρκοι και ό,τι και να λέει η Άγκυρα. Και υπάρχει και η Τούρκο-Κυπριακή κοινότητα. Είναι οι δύο αυτοί, είναι και τρεις εγκύτριες δυνάμεις, Τουρκία, Ελλάδα, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον. Ο Γκουτέρες είπε ότι αυτός πήρε τη συγκατάθεση όλων των πλευρών για μια νέα πενταμερή για το Κυπριακό, χωρίς όμως ημερομηνία, λέγοντας ότι χρειάζεται και προετοιμασία γι' αυτό, μια κατάλληλη προετοιμασία στα επιμέρους ζητήματα. Με βάση τις συζητήσεις μας, όπως είπε, για την πορεία προς τα μπρος, αποφάσισα να συγκαλέσω μία ακόμη συνάντηση 5-1, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία, το ΟΗΕ δηλαδή, το ένα, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Η προετοιμασία της πενταμερούς δεν αρχίζει από μηδενική βάση. και όλα όσα επιτεύχθησαν κατά τις προηγούμενες προσπάθειες στο Κυπριακό δεν διαγράφονται. Άρα, δεν αρχίζει από μηδενική βάση και οι προηγούμενες αποφάσεις δεν διαγράφονται. Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης, είπε ο Γκουτέρες, ολοκληρώνοντας τις επαφές του και τις συζητήσεις του στην Κύπρο. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η Άγγελα Μαρία Ολγκίν, ήταν στην Αθήνα, ήταν στην Άγκυρα. Δεν κατάφερε την Παρασκευή να πάρει το OK από τους Τούρκους. Επικοινώνησε αργότερα ο Γκουτέρες ο ίδιος με το Φιντάν και πήρε μια θετική απάντηση και έτσι προχώρησε και στις ανακοινώσεις. Δεν είναι πολύ σαφή όλα αυτά. Είναι ο Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο γενικότερο πλαίσιο στην περιοχή, ευρύτερα στην περιοχή. Είναι αυτό που είπαμε και χθες, το λέγαμε και προχθές και όλες τις ημέρες. Ότι αν κοιτάξει κανείς το Κυπριακό αυτή τη στιγμή, συγχρόνως πρέπει να σηκώσει το κεφάλι του, να δει τι γίνεται ευρύτερα στην περιοχή. Και αυτό που γίνεται στην περιοχή επηρεάζει και το Κυπριακό. Οι Τούρκοι λοιπόν, ο Ερντογάν προκειμένου, εδώ και πολύ καιρό το έχει συνδέσει και έχει πει ότι και η Αθήνα και η Κύπρος συνεργάζονται με το Ισραήλ και όλη αυτή η κίνηση είναι εχθρική απέναντι στην Τουρκία. Ουσιαστικά το επανέλαβε και χθες μετά τις ανακοινώσεις Γκουτέρες, ότι παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Το λέει αυτό για το Ισραήλ. Το λέει αυτό για το γεγονός ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως βάθος, ως βάθος αμυντικό την Κύπρο και την Ελλάδα. Και τουλάχιστον σε επίπεδο ασκήσεων. Το λέει αυτό για να τονίσει ότι η πολιτική του Ισραήλ και συγκεκριμένα του Νετανιάχου σε συνεργασία με τη Λευκοσία και την Αθήνα προσπαθεί να περικυκλώσει στο θαλάσσιο χώρο την Τουρκία και να την αποκόψει από κάθε αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό το ξαναφέρνει λοιπόν ο Ερντογάν. Λέει σε όλους ευθέως ότι εμένα αυτό είναι το βασικό μου ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και δεν πρόκειται να συνενέσω στο να αρχισυζητάμε για το Κυπριακό χωρίς να επιλύσουμε και να διευθετήσουμε τη γενικότερη κατάσταση. Το ζήτημα της Κύπρου, συνεχίζει ο Ερντογάν, υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Με αυτή τη δήλωση, με αυτό το κομμάτι της δήλωσης, επαναφέρει το θέμα των δύο κρατών. Διότι, άρα, τι λέει ο Ερντογάν. Ωραία, μπορεί να το αφήνει λίγο ασαφές γενικότερα και ο Φιντάν βεβαίως. Ωραία, μπορεί ο Γκουτέρες να ανακοίνωσε μια πενταμερή συζήτηση. Μπορεί και να κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αργότερα, θα δούμε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ημερομηνία άλλωστε συγκεκριμένη. Αλλά τα βασικά δύο ζητήματα για μένα, λέει ο Ερντογάν, είναι πρώτον η κατάσταση ευρύτερα γύρω από την Κύπρο και στην περιοχή της Κύπρου που βρισκόμαστε και αν η Κύπρος και η Αθήνα συνεργάζονται με το Ισραήλ, έχω ένα θέμα. Η Αθήνα είναι και εγκύτρια δύναμη, έτσι. Η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη στο Κυπριακό. Και δεύτερον, ότι εγώ για μένα, λέει ο Ερντογάν, υπάρχουν δύο κράτη ήδη. Πρέπει να αναγνωριστούν δύο κράτη πάνω στην Κύπρο και μετά συζητάμε ό,τι θέλετε. Για την κατανομή αρμοδιοτήτων ή συνεργασίας ή κάποια συνεργασίας πάνω στο νησί. Το βασικό είναι τα δύο κράτη, λέει ο Ερντογάν. Δεν γίνονται αποδεκτά αυτά. Δεν γίνονται αποδεκτά. Και σωστά δεν γίνονται αποδεκτά. Ούτε η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ είναι τέτοια της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ είναι τέτοια που έχει οδηγήσει σε μια τανάλια περιορισμού της Τουρκίας. Ούτε μπορεί η Αθήνα και η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεχθούν αυτή την de facto κατάσταση που θέλει να επιβάλλει ο Ερντογάν, επικαλούμενος τα 52 χρόνια κατοχής. Ότι δηλαδή υπάρχουν ήδη δύο κράτη de facto και πρέπει και de jure νομικά να αναγνωρίσουμε κάτι τέτοιο. Δεν γίνονται αποδεκτά ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Έχει όμως σημασία να τον παρακολουθήσουμε, διότι όλα αυτά που λέει δεν είναι απολύτως στον αέρα και εν πάση περιπτώσει είναι η θέση της Τουρκίας αυτή. Και πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη αν θέλουμε να λέμε ότι κάτι πρέπει να προχωρήσει στο Κυπριακό. Επομένως ο Κουτέρες κάνει μια ίστατη προσπάθεια, ίστατη τη λέμε διότι αποφεύγει ο ίδιος, θα δούμε τι θα κάνει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας, κάνει μια δική του τελευταία προσπάθεια να δούμε αν αυτή μπορεί πράγματι να οδηγήσει στις επόμενους μήνες σε μια συνάντηση μέσα στο έτος, μέσα στο 26. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πάλι λέμε αν λάβει κανείς υπόψη του την γενικότερη κατάσταση και τη συνέχιση των πολέμων στην περιοχή. Και η συνέχιση των πολέμων επιβεβαιώνεται κάθε μέρα δυστυχώς. Θα το ξαναπούμε, δεν είναι εγωιστικό, έχει τη σημασία όσοι παρακολουθούν πραγματικά τα γεγονότα καταλαβαίνουν ότι από εκεί πέρα δεν πρόκειται να ξεμπλέξει ούτε ο Τραμπ ούτε κανένας εύκολα. Ο Νετανιάχου ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που και πάλι υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που λένε ο Τραμπ και διαφωνίζει με τον Νετανιάχου κτλ. Υπάρχουν για πολλές λεπτομέρειες και για πολλά θέματα διαφωνίες. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείπουν ποτέ το Ισραήλ. Η βοήθεια είναι συνεχιζόμενη χωρίς εμπόδια. Η βοήθεια σε ό,τι αφορά λεφτά, υλικά, πολεμοφόδια κτλ. Υπάρχουν διαφωνίες διότι ο Τραμπ θέλει τον Ερντογάν παίκτη στην περιοχή, κάτι που δεν θέλει ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ λέει στον Νετανιάχου φύγει από το Λίβανο, μη συνεχίζουμε τον πόλεμο στο Λίβανο, μην το συνεχίζεις. Ο Νετανιάχου έχει κάπως σταματήσει αλλά δεν φεύγει. Εντελώς από τα εδάφη που έχει καταλάβει τώρα στο Νότιο Λίβανο. Επίσης ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει να δοθεί το τελειωτικό κτύπημα στις πολιτικές υποδομές του Ιράν, διότι το θέμα πλέον δεν είναι πράγματι, το λέγαμε και χθες, το θέμα δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό είναι μια πρόφαση. Άλλωστε αν στόχος ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όλες οι δυνάμεις συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ θα είχαν βοηθήσει τον Ομπάμα και τη συμφωνία που είχε κάνει εδώ και πάνω από 15 χρόνια με το Ιράν για να υπάρχει έλεγχος και να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν. Άρα ο στόχος δεν ήταν αυτός, ο στόχος ήταν η διάλυση του Ιράν. Αυτός ήταν ο στόχος του Ισραήλ. Και ο Τραμπ έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι νομίζοντας ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Τώρα βλέπει ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα μπορεί να υπάρχουν λοιπόν επιμέρους διαφωνίες σε θέματα διάφορα μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Όμως η σχέση είναι πολύ πολύ ισχυρή. Και είναι ένας ακόμα λόγος που ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεμπλέξει με αυτή την ιστορία. Μεγαλύτερα θύματα στην περιοχή είναι βεβαίως η Παλαιστίνη, όπου συνεχίζεται η γενοκτονία σε βάρος τους και μάλιστα δεν το κρύβουν πλέον η σημερινή ηγεσία του Ισραήλ. Δεν κρύβει ότι τα ανθρώπινα ζώα, όπως μιλούν και λένε, πρέπει να εξαφανιστούν από την περιοχή. Και το λένε όλοι. Το λέει και ο Χέρτζοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, το λένε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί του Ισραήλ. Όλοι. Μπορεί να έχουν μερική κάποια ηπιότερη φρασιολογία, αλλά αν δει κανείς ιστορικά στην 20ετία, στη 15ετία, στη δεκαετία τις εκφράσεις τους, θα δει ότι αυτή είναι η τοποθέτησή τους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα πλέον και στη Σαουδική Αραβία, σε όλο τον αραβικό κόσμο εκεί στην περιοχή που έχει καταστραφεί οικονομικά, έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα εν πάση περιπτώσει. Το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν λιγότερο, αλλά έχει και αυτό ένα οικονομικό κόστος. Είναι άλλωστε η δεύτερη χώρα που έχει άμεσο έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία, που βεβαίως και είναι εχθρός του Ιράν, με τη μεσολάβηση των Κινέζων φάνηκε ότι μπορεί και να τα βρουν και να έχουν μια καλή συνεργασία. Το Ισραήλ, ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ το χάλασε αυτό και είναι και αυτό μία από τις ουσιαστικές αιτίες της επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν, να σταματήσει η διαδικασία διείσδυσης των Κινέζων και σε αυτή την περιοχή, που είναι μία περιοχή την οποία ιστορικά θεωρούν ότι είναι απόλυτα στη δικαιοδοσία τους πρώτα οι Βρετανοί και μετά οι Αμερικανοί, τουλάχιστον στο προηγούμενο αιώνα. Η Σαουδική Αραβία σήμερα δέχεται επιθέσεις από το Ιράν, δέχεται επιθέσεις από τους Χούθη, από την Ιεμένη, δέχεται και επιθέσεις από το νότιο Ιράκ, από πολιτοφυλακές που είναι σιητικές και πρόσκυντες στο Ιράν. Επομένως, έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό οι Αμερικανοί, έχουν μπλέξει τους πάντες με τα πάντα και η κατάσταση δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κάποια διευθέτηση αυτή την ώρα. Υπάρχει, να φύγουμε λίγο από τους πολέμους, έχει προκύψει αυτό το θέμα με το chat control στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο όνομα της, του εντοπισμού παιδικής πορνογραφίας και παρενόχλησης παιδιών μέσα από τα chat και τις πλατφόρμες τις ψηφιακές και τις τηλεφωνικές και όλα αυτά, έπεσε στο τραπέζι η δυνατότητα, νομοθετικά δηλαδή, να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρχει δυνατότητα να σαρώνουν τα μηνύματα. Τα μηνύματα, όχι τα SMS που στέλνετε με πληρωμένη καταχώρηση που έχετε από τις διάφορες εταιρείες σας, αλλά αυτά που είναι ιντερνετικά, είτε λέγεται WhatsApp, είτε λέγεται Signal, είτε λέει πώς αλλιώς και αν λέγεται. Αυτά δηλαδή που είναι, που είναι μόνο με ένα Wi-Fi απλό ή με το ίντερνετ και όχι με πληρωμένη συνδρομή μέσω τηλεφωνικής εταιρείας. Αυτό βεβαίως θα γίνει στο όνομα της ασφάλειας των παιδιών και για την σεξουαλική παρενόχληση και κάθε είδους τέτοια παρενόχληση, αλλά το σαρώνω όλα τα μηνύματα σημαίνει ότι ξέρω και σαρώνω όλα τα μηνύματα όλων των ανθρώπων για ό,τι και αν κάνουν, για τα οικονομικά τους, τα ιατρικά τους, τα προσωπικά τους κτλ. Και εδώ πάνω έχει ξεκινήσει ένας καυγάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει λήξει αυτός ο καυγάς. Έχει και νομοθετικές λεπτομέρειες. Υπήρξε απόφαση, μετά κατέπεσε άλλη απόφαση. Τώρα συζητάμε τι θα γίνει και το Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση το Σεπτέμβριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το λεγόμενο chat control. Λοιπόν, εδώ ο διευθυντής φωνάζει. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: .5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Πού λοιπόν, βρισκόμαστε?
4: Στο κέντρο έχουμε θεματάκια. Η Σταδίου έχει πολύ έντονο κυκλοφοριακό. Η Πειραιώς εκεί στο ύψος της Ομόνιας. Η Βασιλής Σοφία στο ύψος του Χίλτον. Η Συγκρού στην άνοδο από Λαγουμτζή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Έχει, είναι αρκετή η κινησούλα εκεί.
0: Μάλιστα.
4: Η Λεωφόρος Κηφισού από τα Κτέλ του Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης, ιδιαίτερα αυξημένη ροή. Λίγο η Κηφισίας εκεί στο ψυχικό παρουσιάζει προβληματάκια και η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Το ρεύμα της εξόδου. Μάλιστα. Κατά τα άλλα όμως είμαστε μια χαρά.
0: Και με κατάλληλα είμαστε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
4: Και εσείς να είστε καλά.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, σας λέγαμε ότι είναι και δύο τελευταίες μέρες να κλείσουμε αυτή τη σεζόν και να εστιάσουμε σήμερα ακόμα περισσότερο στα μεσανατολικά. Έχουμε γι' αυτό τον καλό συνάδελφο, τον Στρατή Αγγελή, Δήμα, Μέγκα. Στρατή, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πού βρισκόμαστε? Στα μεσανατολικά.
1: Πού βρισκόμαστε? Καταρχάς είχαμε ένα νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα, αμερικανικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, κυρίως στο νότο της χώρας, και έχουμε και περιστατικά που αφορούν τα δύο στρατηγικά περάσματα, τα στενά του Ορμούζ, όπου οι Ιρανοί λένε ότι πήγαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια και το ένα από αυτά πήρε φωτιά, έτσι το περιγράφουν, πιθανώς έπεσε σε νάρκη, δεν ξέρουμε ακριβώς τι, ήταν επίθεση με ντρόν και επέστρεψε και τα δύο έκαναν αναστροφή. Ενώ αναφέρθηκε και ένα παρόμοιο περιστατικό στο Bab el Mandeb, στη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Mm-hmm. Εκείνο που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι το περιστατικό χθες στη Δαμιέτη, είναι στην Αίγυπτο, αυτό το λιμάνι, είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι της Αιγύπτου, όπως βγαίνει από τη διόρυγα του Σουέζ στα αριστερά, να το πούμε έτσι.
0: Προς τα κάτω, προς το νότι, έτσι κατευθυνόμενος προς την έξοδο.
1: Στη Μεσόγειο. Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκε έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα, ίσως και σε δύο σκάφη μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πληροφορίες από ναυτιλιακές πηγές έκαναν λόγο για επίθεση με ντρό. Mm-hmm. Οι αιγυπτιακές αρχές δεν το σχολιάζουν αυτό, λένε ότι αντιμετώπισαν το περιστατικό και ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι ερευνούν τα αίτια. Υπάρχουν δύο εταιρείες που παρακολουθούν τις ναυτιλιακές, τις κινήσεις της ναυτιλίας και επιμένουν ότι πρόκειται για επίθεση με ντρόν. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό, αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι έχει ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο, έτσι. Mm-hmm. Για αποκλεισμό δηλαδή, μάλλον, ναι, για αποκλεισμό, για απουγή αποκλεισμού. Mm-hmm. Η απόπειρα αποκλεισμού.
0: Μάλιστα. Στρατή, αυτή. Πάμε στον Νετανιάχου Τραμπ. Επειδή είχαμε αυτή τη συνάντηση, υπάρχουν διαφωνίες. Ο Λίβανος, ο ρόλος της Τουρκίας και άλλες. Αλλά εντάξει, η σύμπλευση είναι δεδομένη. Δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψουν και ποτέ. Οι Αμερικανοί τους Ιρανούς. Αλλά έχουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση, κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, για τα F-35 δηλαδή, και τις αντιρρήσεις που έχουν προβάλει και οι Ισραηλινοί για την παράδοση αυτών των F-35 αεροσκαφών στην Τουρκία, υπάρχει σιγή ηχθείως. Δεν ξέρουμε αν συζητήθηκε το θέμα. Προφανώς για μένα θα συζητήθηκε. Αυτό που λένε οι Ισραηλινές πηγές είναι ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, τις προοπτικές γύρω από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν εκείνοι, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και τότε είχε προηγηθεί μια, κατά τρεις εβδομάδες περίπου, μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, μετά από την οποία δεν είχαν γίνει δηλώσεις, αν θυμάστε, και ακολούθησε η επίθεση, ενώ γίνονταν διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Και αυτή τη φορά λοιπόν δεν έχουν γίνει δηλώσεις, απέφυγαν να εμφανιστούν μαζί και να μιλήσουν για το θέμα αυτό οι Τραμπ και Νετανιάχου. Μίλησαν γενικά για θετικές και πολύ καλές συνομιλίες, αλλά τίποτα πέραν αυτού. Σήμερα λοιπόν μια Ισραηλινή κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι συζήτησαν τρία σενάρια βασικά. Συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, εννοούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συζήτησαν τη συνέχιση του αποκλεισμού και το τρίτο σενάριο, το οποίο είναι η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και εκεί πάνω, λέει, είπε ο Νετανιάχου, κατέθεσε και μερικές ακόμη ιδέες στη συζήτηση με τον Τραμπ. Και πέραν αυτού ουδέν. Το Ισραήλ είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει ανοιχτά επίσης τα θέματα της Γάζας και του Λιβάνου βεβαίως. Ο Τραμπ
0: επίσης σε προεκλογική περίοδο.
1: Είναι σε προεκλογική περίοδο. Τη μία λέει ότι κάνει, πραγματικά είναι φοβερό, χθες από τη μία είπε ότι έχει πολύ φιλικές συζητήσεις η Αμερική με το Ιράν και λίγες ώρες αργότερα είπε ότι θα χτυπήσουμε απόψε, όπως και έγινε, γιατί και εκείνοι μας χτύπησαν. Δηλαδή, εντάξει, τη μία στιγμή είναι έτσι, την άλλη...
0: Δεν βγάζεις άκρη, δεν είναι πραγματικά, είναι τρελοκομείο.
1: Ναι, όχι ότι δεν γίνονται στο παρασκήνιο διαβουλεύσεις. Μια από αυτές τις κινήσεις που έχει τη σημασία της είναι ότι τις δύο τελευταίες ημέρες είχε βρεθεί στο Ιράν, στην Τεχεράνη, μια αντιπροσωπεία από το ΟΜΑΝ και οι δύο χώρες συζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να διαχειριστούν από κοινού τα στενά του Ορμούζ. Ένα σενάριο μιλάει για δύο γραμμές, δύο πορείες που θα μπορούσαν να ακολουθούν τα πλοία, η μία να περνά κοντά στο Ιράν και οι άλλοι κοντά στις ακτές του ΟΜΑΝ. Και τώρα συζητείται και ακόμη μια πρόταση για τη δημιουργία και ενός τρίτου διαδρόμου. Βέβαια τα στενά είναι πάρα πολύ στενά.
0: Δηλαδή τρίτος, ποιος θα είναι ο τρίτος?
1: Ναι,
0: θα φτιάξουν
1: ναι,
0: υπόγεια πάνω. Διάβαση για τρίτο.
1: Ας κρατήσουμε πάντως ότι στις χθεσινοβραδινές αεροπορικές επιδρομές χτυπήθηκε πάλι και το νησί Κέζ, το οποίο είναι ένα μεγάλο νησί εκεί πάνω στα στενά ιρανικό. Εκεί υπάρχουν φυσικά και εγκαταστάσεις στρατιωτικές. Αναφέρθηκαν και τρεις άμαχοι νεκροί, ένα ζευγάρι και το παιδί τους από βόμβα που έπεσε πάνω ή δίπλα στο σπίτι τους. Το θέμα για μένα είναι να έχουμε κατά νου, μιλώντας για αυτό το νησί που πιστεύω θα μας απασχολήσει και άλλο στη συνέχεια. Είναι ένα νησί περίπου όσο, μην φανταστείτε μικρά νησάκια ότι είναι μόνο αυτή η περιοχή, ή νησιά με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, εγκαταστάσεις μεταφόρτισης κτλ. Το Κέσμι είναι ένα νησί περίπου σε έκταση, όχι στο ίδιο σχήμα, σε έκταση όσο και η Ρόδος, και έχει πληθυσμό πάνω από 100, ίσως 150.000 κατοίκους. Δεν είναι λοιπόν ένα νησάκι το οποίο, γιατί κάθε φορά έχουμε την οικογένειά της, ξέρεις, βομβαρδίζονται κάποια νησάκια εκεί που περνάνε τα πλοία κοντά και έχει εγκαταστάσεις στρατιωτικές, πετρελαϊκές, αερίου κλπ. Το Κέσμι είναι ένα μεγάλο νησί. Ξαναλέω, είναι περίπου όσο η Ρόδος έκταση και έχει ένα πληθυσμό γύρω στους 150.000 κατοίκους. Άρα όταν βομβαρδίζεται το Κέσμ, μιλάμε για βόμβες που πέφτουν πάνω ή δίπλα σε άμαχο πληθυσμό.
0: Λοιπόν, Σαουδική Αραβία, τώρα ξαφνικά η ιδιοσιογραφία αναφέρεται στα προβλήματα της Σαουδικής Αραβίας και στα διλήμματα της Σαουδικής Αραβίας, διότι έτσι κι αλλιώς με την Ιεμένη και τους Χούθη έχουν μια πολύ παλιά ιστορία, κρατάει πάνω από 20 χρόνια πόσο κρατάει με την Ιεμένη.
1: Είναι δεδομένη η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας εδώ και χρόνια στον εμφύλιο της Ιεμένης και είναι εναντίον των Χούθη. Κατά συνέπεια υπήρχε τα τελευταία χρόνια μια, ας την πούμε, παύση πυρός, αλλά πάντα υπήρχαν αφορμές και βέβαια οι Χούθη κάθε λίγο και λιγάκι εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, αεροδρομίων αλλά κυρίως πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Θα θυμίσουμε ότι στην Σαουδική Αραβία υπάρχει και μια ελληνική συστοιχία Patriot από το 19. Η συστοιχία αυτή δεν έχει πάει με το αζημίωτο, εγώ το επισημαίνω αυτό. Υπάρχουν δηλαδή και οικονομικά ανταλλάγματα πέραν των
0: πολιτικών. Το πληρώνουν οι Σαουδάραβες όλο αυτό, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η συστοιχία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, κατάφερε και αντιμετώπισε επιθέσεις στην περιοχή του Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι όπου καταλήγει ένας αγωγός στρατηγικής σημασίας που μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής και της Σαουδικής Αραβίας, παρακάμπτονται δηλαδή τα στενά του Ορμούζ και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και καταλήγει στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό που έκαναν οι Χούθοι τις τελευταίες ημέρες λοιπόν ήταν να προσπαθήσουν με πυράβλους και με ντρόνους να πλήξουν αυτές τις εγκαταστάσεις τις οποίες θυλάσσουν και η ελληνική πάτρια, θα το πούμε έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις όντως τους αναχέτησαν τα βλήματα των απέστειλαν οι Χούθοι.
0: Ναι, πανηγύρισε γι' αυτό.
1: Αναφέρθηκε όμως ότι υπάρχει ότι κάποιοι πέρασαν σε μια άλλη επίθεση και έπληξαν εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, όπως συμβαίνει στην Αίγυπτο, όπως συμβαίνει τώρα στο Γιανγκού και όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές γενικά στη Μέση Ανατολή, οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο και είναι ελεγχόμενος από τα καθεστώτα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για τη μία πλευρά.
0: Δεν ξέρουμε την απόλυτη αλήθεια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι.
1: Το βέβαιο είναι ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν όχι μόνο τα στενά του Ορμούζ, αλλά χρησιμοποιούν ουσιαστικά τους συμμάχους των Αμερικανών στον ΗΠΑ, τον ΗΠΑ στην περιοχή, προκειμένου να πιέσουν τους Αμερικανούς. Mm. Αυτό γίνεται.
0: Στρατή, φαίνεται ότι και οι Σαουδάραβες όμως προς τον Τραμπ έχουν εκφράσει τώρα ανησυχίες, δηλαδή έχουν ένα έντονο προβληματισμό. Τι, πόσο θα πού πάμε, τι κάνουμε.
1: Το πρόβλημα ήταν γνωστό εξ αρχής, πρώτου ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ότι οι Ιρανοί το είχαν πει και ήταν δεδομένο ότι μπορούσαν να το κάνουν, να πλήξουν και τους Σαουδάραβες. Δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά και με τα μέσα που διαθέτουν και, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Παρεμπιπτόντως, αναφέρθηκε τα ξημερώματα ακόμη μια επίθεση προς την Ιορδανία. Άρα οι Ιρανοί κάνουν πράξη αυτό για το οποίο είχαν προειδοποιήσει. Έτσι. Οι Σαουδάραβες και οι άλλοι ηγέτες αυτών των αραβικών καθεστώτων στην περιοχή σαφώς γνώριζαν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τώρα το τι δηλώνουν τη μια φορά έτσι, την άλλη φορά αλλιώς. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είπαν στους Αμερικανούς χτυπήστε για να ξεμπερδεύουμε με τους Ιρανούς. Ναι. Τώρα που τα πράγματα έχουν σκουρίνει πάρα πολύ, υποτίθεται ότι ζητούν να πάψει η επιχείρηση. Δεν ξέρω, τη μια φορά εμφανίζονται να δηλώνουν το ένα και την άλλη εμφανίζονται να δηλώνουν το άλλο. Πάντως δεν θα στεναχωριόταν πολύ οι γείτονες του Ιράν αν το καθεστώς του Ιράν έπεσε. Μόνο που το καθεστώς του Ιράν όχι μόνο δεν έχει πέσει, αλλά έχει ισχυροποιηθεί και στο εσωτερικό, αλλά και χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ και τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχει να βλάπτει διαρκώς. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μια άλλη πολύ σοβαρή διάσταση είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, από τις οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για να έχουν πόσιμο νερό χώρες όπως τα Εμμυράτα, οι ανατολικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, το Κουβέιτ. Όταν λοιπόν έχουμε πλήγματα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, απειλείται άμεσα η επιβίωση αυτών των καθεστώτων και των πληθυσμών τους, έτσι. Και δεν έχουν γίνει επιθέσεις ήδη, θα έλεγα περισσότερο προειδοποιητικού χαρακτήρα. Οι Ιρανοί σε κάθε ευκαιρία και αφορμή δείχνουν τα δόντια τους και δείχνουν ότι μπορούν να πλήξουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Μιλάμε για τεράστιες μονάδες αφαλάτωσης νερού. Και υπάρχει βέβαια και το μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ οι Ιρανοί έχουν ξεκαθαρίσει πως αν χτυπήσουν η Αμερική είναι το δικό τους εργοστάσιο στην Μπουσέρ, που παραμένει σε λειτουργία μέσω του πολέμου στον κόλπο, και εκείνοι μπορούν να χτυπήσουν το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία του τρόμου πίσω από την τρέχουσα ισορροπία, να το πω έτσι, του τρόμου και των επιθέσεων, για την οποία όλοι γνωρίζουν και όλοι τρέμουν μήπως κλιμακώσει, τι σημαίνει μια περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Στρατή, αυτές οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις στο Ισραήλ και στην Αμερική, που είναι και πολύ κοντινές, τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μπορούμε να το υποθέσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, απλά να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι στο Ισραήλ...
0: Ότι θα έχουμε μια... μετακίνηση 180 μοιρών, βεβαίως όχι.
1: Ναι, βεβαίως αν χάσει ο Νετανιάχου και φύγει από την εξουσία θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Από την άλλη πλευρά το πολιτικό σύστημα θα μπορούσε εντός εισαγωγικών να αναγεννηθεί, αλλά να παραμείνει στην σκληρή γραμμή. Δηλαδή ο Γκάμπι Άιζενκοτ, ο στρατηγός, ο απόσταλτος, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Νετανιάχου, πέραν το ότι θα πρέπει να βρει εταίρους για να φτιάξει μια κυβέρνηση, ο ίδιος, αν δει κάποιος το ιστορικό του, αρκεί μια ματιά να το ψάξει κανείς, δεν έχει και την πιο ήπια γραμμή στην αντιμετώπιση και των Παλαιστινίων και γενικά των ζητημάτων ασφαλείας του Ισραήλ.
0: Όχι, στρατή, έλεγα και προηγουμένως, το έλεγα και χθες, ότι διαβάζοντας παλιότερα κείμενα και δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Χέρτζοκ, που θεωρείται και πιο ήπιος κτλ. Όλοι μιλούν για ανθρώπινα ζώα, για τους Παλαιστίνιους, παραδείγματος χάρη. Όλοι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στην πολιτική σκηνή έχουν εκφράσεις την 20ετία, τη δεκαετία, η οποία δεν πιστεύεις αυτά που διαβάζεις. Επομένως, ναι, δεν πρέπει να περιμένει κανείς τρομερή μετακίνηση, αλλά λέμε τώρα στις λεπτομέρειες και στη διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης. Έτσι, κάπως
1: το ζήτημα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις, το ζήτημα είναι οι πράξεις. Ο Άιζενκοτ είναι εκείνος ο οποίος επί της ηγεσίας του στο Υπουργείο Άμυνας, στο στρατό, δημιουργήθηκε το δόγμα Ντάχιε. Τι σημαίνει, τι είναι αυτό το δόγμα? Που Ντάχιε είναι η περιοχή των... Που ήταν και είναι το αρχηγείο της Χεσμπολάς, το πιο ισχυρό προπύργιο της Χεσμπολά, στη Νότια Βηρυτό. Λοιπόν, το δόγμα Ντάχιε σημαίνει ότι τους χτυπάμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, προκειμένου να στέλνουμε ταυτόχρονα το μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε οποιαδήποτε αντίδραση. Αυτό το δόγμα έχει εφαρμοστεί από τον πόλεμο του 2006. Mm-hmm. Ξανά και ξανά στο Λίβανο. Το λέω δηλαδή για να μην έχουμε την εντύπωση ότι είναι μόνο λόγια τι λέει κάποιος. Είναι και το τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας όχι μόνο έχει περάσει από το στρατό, κάνοντας θητεία και λοιπά στα δεδομένα που έχει το Ισραήλ, αλλά έχει περάσει από θέσεις ευθύνης, αξιωματική, ανώτερη κλπ. Και άλλες φορές στρατηγοί, ο Μπένι Γκάντς και άλλοι. Δεν είναι δηλαδή. Και ο Νετανιάχου ο ίδιος είναι βετεράνος, θέλω να πω, έχουν νιώσει στο πετσί τους αυτό που λέμε πόλεμος. Και στο πεδίο της μάχης πιο πολύ από αυτούς.
0: Άρα, περιμένουμε και τις εκλογές.

0: και η λεγόμενη αριστερή πτέρυγα, mm-hmm. σοσιαλιστική πτέρυγα των δημοκρατικών, αλλά μέσα στο κόμμα επικρατεί ένα βρασμός και δεν έχει αναδειχθεί μέχρι τώρα, 1,5 σχεδόν 2 χρόνια mm-hmm. μετά τη δεύτερη νίκη του Τραμπ, δεν έχει αναδειχθεί το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της επόμενης προεδρικής εκλογής.
1: Και εκεί θα είναι Βάνς, θα είναι Ρούμπιο, ποιοι θα είναι, αλλά θα είναι πρόσωπα τα οποία...
0: Ναι, για τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και οι Δημοκρατικοί επίσης ναι. έχουν ζήτημα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό λέω ότι...
0: μπορεί να ποντάρουν ότι στο Κογκρέσο θα πάρουν τον έλεγχο και θα κόψουν τα φτερά του Τραμπ και θα μπορούν να μπλοκάρουν το νομοθετικό έργο. Αλλά ακόμη κάποιοι λένε μπορεί και να ασκήσουν πάλι δίωξη εναντίον του Προέδρου, για παραπομπή του δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά στην πράξη το Δημοκρατικό Κόμμα σπαράσεται εσωτερικά, έτσι. Έχει ζητήματα mm-hmm. τα οποία δεν έχουν λυθεί. Mm-hmm. Και προβλήματα χρηματοδότησης.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Στρατή, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν ξέρω πήγες, θα πας, τι έχεις με τις...
0: Κοιτάξτε, με αυτά που γίνονται στον κόσμο, ναι, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάρεις διακοπές και σίγουρα σε απασχολούν όπου και να βρεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Και θα παρακολουθείς.
1: Να είσαι καλά, Στρατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής από το Βήμα, τον βλέπετε και στο Μέγκα.

Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Αύριο θα έχουμε την τελευταία μας εκπομπή πριν από το τέλος της σεζόν, ας πούμε, στα διπλωματικά μονοπάτια. Για τους πολέμους είπαμε, θα πούμε και αύριο, θα πούμε περισσότερο αύριο στην Ουκρανία και σε όλα αυτά του Ζελένσκι. Ένα τελευταίο ότι ο Τραμπ μέσα σε όλα προσπαθεί να πάρει και το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο, ως business να το πάρει, έτσι, ως business. Με το φίλο του Τζάνι Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, βέβαιως οι Ευρωπαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται, να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Τραμπ οικονομάει λεφτά, κάνει πολέμους, μια μέρα κάνει πόλεμο, μια μέρα κάνει ειρήνη και συνεχώς οι δικοί του άνθρωποι και ο ίδιος οικονομάνε λεφτά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα διπλωματικά μονοπτήρια θα είναι στο τέλος τους, δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχονται συνάδελφοι, Καψόχας Βούλγαρης, Αντώνης Ριγόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα την δράση των εναέριων μέσων. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στον Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Τους συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και ενέαιρες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν τις νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους, ενώ το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο, οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας των ΧΙΤΑ Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις τουλάχιστον για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτη, Σέβη, Λακωνία και Πάρο, οι 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ακάθεκτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε εξάλλου χθες έξω από τη Βουλή μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Συνάντηση με στέλεχος των οικολόγων Πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια, η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Τέλειο Αγγελούδη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χούζεσταν και Ορμουζγκάν. 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να αποχυώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στις αθλητικές ειδήσεις έφτασε στην Αθήνα ο Γάλλος γκάρντ Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο θυελώδεις 8 πρόσκαιρα, τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική βορειοανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
6: Στο Κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Τσουλάμε το χρόνο. Μες στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Τι να κάνουμε. Ξέρεις, άκουγα χθες το κύριο Μητσοτάκη, είδα στα κανάλια.
1: Καλά να πάθεις.
0: Έβλεπα λοιπόν τον Απόλαυσα, τον πρωθυπουργό της χώρας, που έλεγε αφήστε τη μιζέρια. Εκεί που πήγε στο Αγαθονήσι και στη Λερό. Αφήστε επιτέλους τη μιζέρια. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπάρχει χώρα που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Τι μίζερη που είστε. Αφήστε τη μιζέρια επιτέλους. Και λέω τι ωραία που τα λέει.
1: Έτσι κάνει πάντα.
0: Αφήστε τη μιζέρια. Όλοι λέει έχουν προβλήματα. Τι να κάνουν. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει βγάλει το μήνα. Δεν μπορεί να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου σε μία παραλία. Πλέον 6 στους 10 δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δείχνουν τα κανάλια κάτι που δεν είπαμε. Δείχνουν τα κανάλια ότι πηγαίνει κόσμος εκεί στα λιμάνια και τα, λοιπά. Δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης εκεί οι κάμερες ότι φεύγει ο κόσμος. Δεν λένε όμως ότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια. Και φαίνεται όλο αυτό. Γιατί έχουν μειωθεί τα δρομολόγια, οπότε αναγκάζονται όλοι να πηγαίνουν με λιγότερα καράβια.
1: Είπε κι άλλα ωραία εκεί τότε.
0: Εδώ δε, τι, για πες.
1: Δεν είπε ότι εκεί στο Αγαθονήσι ότι μέχρι τώρα λέει είσαστε υποκατοχή ενώ ήρθα έτσι, εγώ ως απελευθερωτής και έλυσα το
0: μα
1: θέμα.
0: Μα και εγώ γι' αυτό είπα πριν τον Απόλαυσα.
1: Ναι.
0: Είπε θα δώσει ηλεκτρικά δωρεάν εκεί αυτοκίνητα όπως στην Αστυπάλαια. Δηλαδή πήγε στην Αστυπάλαια, διαφήμισε μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τη Volkswagen, και μάλλον θέλει να το κάνει το ίδιο και στο Αγαθονήσι. Και είδε πάει στην ακριτική Ελλάδα, ενδιαφέρεται. Είδες, σήμερα έχει και υπουργικό συμβούλιο.
1: Το τελευταίο λέει.
0: Το τελευταίο, ναι. Μετά, να μην πάει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Επειδή 6 στους 10 δεν μπορούν, δεν πρέπει ο πρωθυπουργός της χώρας να πάει κάπου.
1: Θα να πάει να κάνει και διαλογισμό για να αποφασίσει πότε θα έτσι πάει σε εκλογές και όλα αυτά.
0: Και θέλω να δω τα πλάνα, μήπως είναι αξίριστος για να πει για τις φωτιές. Γιατί θυμάσαι όταν ήταν οι φωτιές, έβγαινε αξίριστος ότι τάχα μου δεν πρόλαβε να ξέρει τι
1: τώρα
0: και που να κάνει
1: φωτιές. Τρεις άνθρωποι χάθηκαν και μάλιστα ήταν αυτοί που ήταν επιφορτισμένοι, ας πούμε, να σβήνουν τις φωτιές. Η αγωνία τους που ήταν ότι μην μπουν τίποτα για τους τρεις θανάτους. Έβλεπα όλο την ΕΡΤ πρώτη και καλύτερη. Προς το τέλος έδινε την είδηση ότι χάθηκαν οι τρεις άνθρωποι. Το προσπερνούσε έτσι. Σε αντίθεση με άλλες εποχές, όνομα έτσι να μην θυμόμαστε. Και μάλιστα ανακάλυψα ότι γίνουν οι δημοσιογράφοι σήμερα, αυτοί που έχουν εντεταλμένη υπηρεσία δηλαδή, μας παρουσιάζανε τις φωτιές, την ταχύτητα του αέρα, από πού, αν ήταν βόρειος, νότιος, πλάγιος, δεξιά, αριστερά και εκείνο και τ' άλλο, πόσες χιλιόμετρα ήταν, πως δεν μπορούσαν, δηλαδή παρουσιάζαν μια κατάσταση τρέλας, που μέσα σε αυτή την τρέλα που όλες οι υπηρεσίες ήταν υποδός, αυτά παρουσιάζανε, ήρθε και ένα ατύχημα και χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή το παρουσίασαν έτσι λες ώστε να...
1: Να το υποβαθμίσουν, τι να κάνουμε, να πάμε. Είναι στη λογική αυτή που περιέγραφες πριν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι τι να κάνουμε, γιατί η μιζέρια, γιατί. Έτσι. Δηλαδή, και μην τολμήσετε, μην μιλήσετε, μην κάνετε την βορυχία.
0: Όχι, όχι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να.
0: 15 χιλιόμετρα το μέτωπο τώρα βλέπω εδώ. Άνεμη 11 μποφόρ. Βέβαια, θα πρέπει να πει κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη ότι τα δάση προστατεύονται το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Θυμάμαι και την άλλη φορά εδώ στην Βορειοανατολική Αττική που κόντεψε να φτάσει η φωτιά στο Σύνταγμα. Είχαν ντρόουν, είχαν κάμερες, είδαν την πρώτη εστία. Δηλαδή την ώρα που θα μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά με ένα κουβά, κόντεψε να φτάσει η φωτιά στο Σύνταγμα. Κατά τα άλλα, πριν αρχίσουν οι φωτιές, λένε για το. Για την ετοιμότητα και τα λοιπά. Διαβάζω μια ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών και λέει θα περάσει το καλοκαίρι για ακόμα προσλήψει θα κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαι και σίγουρος πάνω σε αυτή τη λογική που λες να υποβαθμίσουν το θέμα, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να παίζουν Ισπανία-Γαλλία.
1: Αυτό βέβαια.
0: Για εντάξει. Να γίνει σύγκριση, χωρίς να το θέλουμε, να γίνει σύγκριση.
1: Το ίδιο πράγμα που κάναν, αν θυμάσαι Γιώργο, τι πάμε και θυμόμαστε, όταν υπήρχε η έξαρση της πανδημίας.
0: Ναι, ναι.
1: Μας δείχνανε στην Ιταλία που δεν είχαν που να βάλουν τους πεθαμένους τότε εκεί και στις, ναι, στις διάφορες χώρες, και εδώ γινόταν κόλαση. Εδώ ναι, χάναμε, ναι, προς το τέλος μας λέγανε ότι και στην Ελλάδα έχουμε κρούσματα, έχουμε εκείνο, αλλά εκεί δείχνανε εικόνες.
0: Ναι, δεν είναι δεχτείς ως φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Αφού γίνεται εκεί ο κακός χαμός, άρα και εδώ αναγκαστικά τι, και εμείς αυτό πρέπει να έχουμε ή θα έχουμε.
1: Το χειρίζονται καλά αυτό, ναι, το θέμα. Τώρα το έχουμε πει. Ναι, το χειρίζονται καλά.
0: Πληρώνουν τους καλύτερους, τους πιο ακριβούς σε όλο τον κόσμο. Κοινωνιολόγοι, βέβαια, επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι παρακολουθούν. Αν δεις το, αν μπεις στο TikTok και μείνεις λίγο παραπάνω, σε ένα βίντεο, πες ότι βλέπεις ένα αυτοκίνητο, κάτι που λέει ο λόγος, θα δεις ότι μετά θα σου έρχονται πιο συχνά αυτοκίνητα. Ή το ίδιο αυτοκίνητο, άλλα μοντέλα κτλ. Από τον αλγόριθμο. Αυτοί βλέπουν μέσα από αυτά. Πού επικεντρώνεται το κόσμο, τι βλέπει. Και αρχίζουν και, και εξετάζουν και σου λέει, ξέρεις ότι αυτή η περιοχή, το πάνε και γεωγραφικά, το πάνε και σε ηλικίες και ηλικιακά, και προσπαθούν να δουν τι ενδιαφέροντα έχει ο καθένας, τι κάνουν, τι ράνουν. Στην επικοινωνία δεν παίζονται, δεν παλεύονται.
1: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό είναι, δουλεύουν πάνω στις συνήθειες όλων των ανθρώπων, για να μπορούν να του σερβίρουν αυτό ακριβώς που ετοιμάζεται να δεχτεί, γιατί είναι έτοιμος να το δεχτεί.
0: Κοίταξε, σε διακόπτω, συγγνώμη. Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια.
1: Ναι, αυτό κατάλαβες, αυτό
0: στο
1: είναι.
0: Γήθιο.
1: Ναι, ναι, από παθολογικά πήγε, διάλεξε τη φωτιά και πήγε και χώθηκε μέσα για να ξυπνήσουν
0: και
1: τα άλλα.
0: Και ταράχτηκε και παθανακοπή, ε?
1: Εντάξει.
0: Από παθολογικά αίτια. Θέμα τώρα πραγματικά. Είναι κατάντια όμως αυτό το πράγμα και για τη δουλειά μας.
1: Είναι κατάντια, το έχουμε πει για τα μίντια και το πώς χειρίζονται. Και τώρα εδώ ας πούμε κάποιοι θα μας πούνε ότι γινόμαστε και τοξικοί. Έτσι, αυτή η λογική ότι μη μιλάς, μην κάνεις κριτική, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς που έτσι, έλεγε και
0: έτσι.
1: Ο...
0: Θες να πούμε την εκπομπή έτσι, τοξική.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αν κάνεις δηλαδή μία κριτική, αν προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τι γίνεται, τι δεν έγινε πίσω από όλα από αυτά που είδαμε ότι γίνανε, γιατί είδαμε, σε λένε τοξικό.
0: Και σύλληψη για υπαίθριες εργασίες, δηλαδή, κοίτα πώς το παντρεύουν τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός, βρήκαμε και τον υπεύθυνο, δεν φταίει το κράτος, γιατί κάποιος έκανε υπαίθριες εργασίες. Ενώ το κράτος λέει μην κάνετε αυτά, όχι μπάρμπεκι, όχι ηλεκτροκόλληση, όχι οξυγονοκόλληση. Ρίχνουν και την ευθύνη και παθολογικά αίτια.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Και το λύσαμε.
1: Εδώ είναι φοβερό. Μέχρι το 19 δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή στο μυαλό τους. Από το 19 και μετά άλλαξε ο κόσμος το σύμπαν και βιώνουμε μια κλιματική αλλαγή με όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μα θυμάσαι ότι και ο κύριος Μητσοτάκης κάπου μιλούσε, δεν θυμάμαι τώρα, στο εξωτερικό. Και αναφερόμενο στο ΜΑΤΙ, μίλησε για την κλιματική αλλαγή.
1: Στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Είχε πάει να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και ανέφερε το παράδειγμα.
1: Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η Ρένα Δούρου, να πω, μην το ξεχάσω, πάει Θεσσαλονίκη σήμερα. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο και με άλλους φορείς, εκπροσώπους φορέων. Σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Και. Από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει σε διμέτωπο και Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Δηλαδή θα προσπαθήσει, επειδή είναι δύο κόμματα που του παίρνουν, θα κοιτάξει να πάρει και αυτός από αυτούς τους δύο. Και θα το κάνει έτσι από ό,τι πληροφορούμε.
1: Εντάξει, τι θα το κάνει τώρα, από την πρώτη στιγμή φάνηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα το αποφασίσει.
0: Τώρα θα το κάνει, ξέρεις, δυνατά, φανερά και τα λοιπά. Θα του πει τι δουλειά έχετε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το δω. Άκουγα χθες και εδώ στον Αντώνη, στέλεχος του Πασόκ, που έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει ο στόχος της πρωτιάς. Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει. Αν τον ελέγξεις, ας πούμε, να δεις τι πυρετό έχει, να του βάλεις θερμόμετρο να το δεις τώρα.
0: Τώρα κολλάει αυτό που λέμε όνειρα θερινής νυχτός.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Η πρωτιά να είναι στόχος, δεν είναι έτσι. Καλό είναι αυτό.
0: Εγώ θα πάω στο φεγγάρι, τι θα μου το απαγορεύει.
1: Δεν είναι κακό.
0: Επειδή το λέω.
1: Και το άλλο το αφήγημα που συνήθως χρησιμοποιούν πια είναι ότι εντάξει τώρα έχουμε δει και άλλα κόμματα που ήταν ψηλά και μετά δεν ήταν και κάτι τέτοια σαν τον αντιπρόεδρο του Ιδησαϊκού αναλύσεις. Να δούμε το Σεπτέμβρη. Τι να δεις μωρέ κακομύρη το Σεπτέμβρη. Κάνε πράγματα για να τα δεις καλά το Σεπτέμβρη. Πώς να τα δεις.
0: Το Πασόκ λέει ότι τα χρήσει της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 357 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Άνοδος 176%. Τα δικά του πόσο ανέβηκαν. Λέει 10 χρόνια σολογισμών αποτυπώνουν.
1: Το Πασόκ λες τώρα.
0: Λέει το Πασόκ ότι 10 χρόνια σολογισμών αποτυπώνουν μια σταθερή οικονομική πραγματικότητα για το Πασόκ, αντίστοιχη με αυτή της Νέας Δημοκρατίας που καταγράψαμε χθες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Από περίπου 203 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2016 έφτασαν πλέον τα 559.
1: Ναι, και έχει γύρω στα 600 έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: 357.
1: Την οικοκύρεψε ο κύριος Μητσοτάκης, την τακτοποίησε, έβαλε και το πιστόλι των άλλων.
0: Το είχε πει το 2016, δεν έλεγε. Ναι. Πρώτη κίνηση, βάζουμε τάξη.
1: Να βάλουμε τάξη στα αυτά. Έβαλε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον έβαλε. Ναι. Τέλος πάντων ήταν και αυτόβουλα πολλές φορές λειτουργεί ο Άδωνης να λέει τι περιμένετε τώρα να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Ναι. Και στο μεταξύ, οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε μια κατάσταση μέσα από τα μνημόνια, γιατί τα μνημόνια επικαλούνται και τη χρεοκοπία και την πτώχευση της χώρας, έτσι. Σε τέτοια κατάσταση δεινή βρέθηκαν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν με τεράστια χρέη και με αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους, νοικοκυρέοι άνθρωποι, τώρα που τους παίρνουν τα σπίτια. Πάνω από 120-130.000 σπίτια, πρώτες κατοικίες έχουν φύγει, έχουν αλλάξει χέρια, αλωνίζουν εδώ πέρα τα funds και οι servicer και τρομάζει η ψυχή σου, δηλαδή τι τηλέφωνο χτυπάει στο σπίτι, γιατί παίρνουν και τις ώρες που μπορεί να πας να αναπαυτείς. Δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 6 χτυπάνε το μεσημέρι, χτυπάνε τηλέφωνα και λες τώρα ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός. Για να τρομάξουν τον κόσμο.
0: Έτσι, για να τρομάξουν τον κόσμο. Και τι θα καταφέρουν.
1: Και όλοι αυτοί, ας πούμε, τα δικά της το έχουν, πώς το λένε, τα έχουν δικαιολογήσει. Έχουν βρει την πατέντα πάνω στην οποία πατάνε για να θεωρηθεί ως φυσικό φαινόμενο και αυτό. Δηλαδή ότι δεν μπορώ, παιδιά, να πληρώσω τίποτα. Και αύριο θα έρθουν οι τράπεζες και πάλι θα ζητήσουν από τον ελληνικό λαό, όπως έγινε μέχρι τώρα, να τις στηρίξεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί χωρίς τις τράπεζες δεν λειτουργεί η οικονομία,
0: έτσι,
1: δεν λειτουργεί
0: έτσι,
1: η κοινωνία.
0: Έτσι,
1: τα έχουν εφαρμόσει όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Εδώ τώρα θα τα πούμε και μετά. Κάθισα και σκέφτηκα, ας πούμε, κάθισα και είδα μάλλον, πόσοι είναι, έχουμε βρει... Πόσοι είναι οι μετακλητοί στο μηχανισμό τον κυβερνητικό, αυτόν που φαίνεται στον κεντρικό μηχανισμό, δεν μιλάω. Πάνω από 3.200, έτσι. Όταν ήταν 1.200 και βούιζε όλο το μηντιακό σύστημα, όλοι οι πάντες μαζί και τα κόμματα της προπαγάνδας, ας πούμε, και της αντισύριζα που δημορφώνανε, τώρα δεν μιλάει κανένας. Αυτοί οι μετακλητοί, ξέρεις πόσα χρήματα... Που είναι αχρίαστε, έτσι τώρα, δεν μιλάω για... Ξέρω πόσα χρήματα κοστίζουν στον ελληνικό λαό κάθε χρόνο. Αυτοί οι μετακλητοί, 3.200 μέχρι τώρα, δεν ξέρω και πώς κρυμμένους έχουν, πάνω από 850 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Με πρόχειρους υπολογισμούς, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας και όλοι αυτοί και μας λένε ότι είναι τρέλα να δώσεις τη σύνταξη στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν τους φτάνει δηλαδή αυτό. Τι για πράγματα που ήδη τους έκλεψες, τους τα πήρες. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή και κάθονται λοιπόν όλο αυτό τα θεσμικά κόμματα και όλοι αυτοί, ας πούμε, που λειτουργούν και χαϊδεύουν τώρα και μια κοινωνία η οποία ανέχεται όλα αυτά τα πράγματα, τα ψεύδη και αυτά τα τερατουργήματα που σου λένε. Ναι. Και όταν τους μιλήσει κάποιοι εδώ, ας πούμε, όπως για παράδειγμα εδώ από το κόκκινο που τα λέμε εμείς, είμαστε τοξικοί για κάποιους, γιατί τα λέμε.
0: Γιατί τα λέμε, ναι. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα, ότι χρωστάει 600 και εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία. Πώς τολμάς να λες ότι υπάρχει ακρίβεια. Μην είσαι μίζερος, το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, το είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αφήστε τη μιζέρια, μην κάνετε.
1: Αυτό που μας το θυμήθηκε ένας ακροατής μας, δεν βλέπω τα αρχικά του μας έστειλε, ότι αυτό που έλεγες πριν για την κλιματική αλλαγή, το είπε από βήματος του ΟΗΕ 23 Σεπτεμβρίου 2019.
0: Ναι, για την κλιματική αλλαγή που έλεγε ο Μητσοτάκης.
1: Τότε που είχε βαρύγδουπα κιόλας.
0: Ναι, ο Τριαντάφυλλος.
1: Α, έχει το αυτό, γιατί εδώ είδα τα φλάμδα, δεν...
0: Γιατί υπάρχει κι άλλος φίλος που θέλει να το βάλουμε τον αντιπρόεδρο του...
1: Η Μαρία.
0: Μαρία.
1: Θέλει να ακούσει τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού.
0: Ναι.
1: Θα το βάλουμε κάποια στιγμή. Αν το βρούμε, δεν είναι. Αυτά είναι, πώς το λένε, must.
0: Ναι,
1: δεν λείπουν ποτέ.
0: Είναι στο αρχείο.
1: Βέβαια. Αυτά θα περάσουν χρόνια.
0: Αν το βρούμε.
1: Για να ξεπεραστούν.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Είναι όπως λέμε, ξέρεις, ας πούμε, ο Πλάτωνας είναι πάντα διαχρονικός. Διαβάζεις, ξέρω εγώ, μετά. Το βρήκαμε. Πάρτε ένα.
0: Πόση ώρα είναι, περίμενε, γιατί είναι και 29. Και μπορούμε.
1: Πάμε.
0: Βάλτε.
2: Ναι, εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει, και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, και αφού κάναμε το χατήρι εδώ για τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού, να κάνει η Νικολέτα και το δικό μου το χατήρι, έτσι, επειδή είναι και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο σήμερα.
1: Να το τιμήσουμε.
0: Να το τιμήσουμε.

0: Σου έκανε τη χάρη.
1: Λοιπόν, μου έκανε τη χάρη ως νεοδημοκράτης εγώ. Αυτό δεν ήταν επί καραμαλή όμως.
0: Καλά, αυτά είναι διαχρονικά, παιδί μου. Εσύ τραγουδάς ακόμα τον ύμνο της ΑΕΚ που τον τραγουδούσε ο Μίμης Παπαϊωάννου. Τώρα έχει καμία σημασία.
1: Αυτό με μάρανε.
0: Βέβαια, αυτό σε πείραξε.
1: Τι ήθελα να πω, μήπως κάνουμε λάθος ώρα εκπομπή. Την έχει άδεια ο Θεόφιλος.
0: Είπαμε λίγο, βάζουμε και μία πινελιά από Θεόφιλο για να μην.
1: Για να μην έτσι. Για να μας.
0: Μέχρι να έρθει δηλαδή. Έρθει, για να κρατήσουμε άδεια, ζωντανό έτσι το χιούμορ και να έτσι μπορεί να περνάει.
1: Λοιπόν, καμιά φορά όμως με το χιούμορ, τώρα που λέμε και για το Θεόφιλο και αυτά, επειδή τον παρακολουθώ το Θεόφιλο, καμιά φορά με το χιούμορ μπορείς να πεις πολύ σημαντικές αλήθειες και να είσαι πολύ εύστοχος και να πεις αυτά που θέλεις με χιούμορ, έτσι.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται.
1: Ναι. Δεν το βγάζει η Νικόλετα, κοίτα, αφήνει η Νικόλετα.
0: Το ζει ακόμα.
1: Και χορεύει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Πώς τη βλέπεις, ε?
0: Η Νικόλετα πάντα είναι η ψυχή, ας πούμε, εδώ τώρα.
1: Τόσα τραγούδια τώρα τη βλέπω να χορεύει με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Νίκος, ρε παιδιά, τι βάζετε με τα ράξατε, νόμιζα ότι έγινε πραξικόπημα. Όχι ακόμη. όχι ακόμη, λίγο χιούμορ κάνουμε. Τώρα κοίταξε να σου πω. Αν ακούσεις ξαφνικά μουσική, όχι θαρθιά μουσική, γενικώς μουσική, ξέρω εγώ, καμιά φορά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν
1: και με τα σλαπ και με.
0: Ναι, βέβαια, τώρα έχουμε. Έχουμε και εμείς τέτοια τώρα, αφού
1: ναι.
0: Πει. Έχουμε κρεμότητα της, με αυτούς. Όπου πήγε βέβαια σε όποια δικαστήρια τρώει απανωτές ο γνωστός.
1: Εντάξει, εδώ έκατσε και έφαγε ολόκληρη σπέρα για το αφεντικό.
0: Άκου
1: ορολογία.
0: Ε?
1: Άκου ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έφαγα σπέρα για το αφεντικό.
0: Δηλαδή. Ότι τώρα με συγχωρείς δηλαδή, όταν ας πούμε μπαίνεις σε μια κατάσταση έτσι παρέα μαφιόζων, να το πω έτσι, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα ακούσεις διαλεκτική ακαδημαϊκών. Και ο καθένας έχει ας πούμε
1: τον τρόπο. Παρέα μαφιόζων, Νικολέτα. Αύριο θα έρθει η άλλη αγωγή.
0: Λοιπόν, τώρα, άκου τώρα για να μπούμε λίγο μιας και λες, τι έγινε με το συνάδελφο εκεί.
1: Το Θανάση.
0: Το Θανάση τον Αυγερινό.
1: Τον καπέλωσαν. Τον καπέλωσαν, τον άδειασαν. Ο ίδιος είπε ότι πάω να είμαι εκπρόσωπος του κόμματος, της, πώς το λέμε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Διότι λέει υπάρχουν κάποιοι φυτευτοί που δεν έχουν σχέση με συλλογικές διαδικασίες κτλ. Υπήρχε λέει ένα παράλληλο γραφείο.
0: Παραγραφείο.
1: Ναι. Δίπλα εκεί, δεν ξέρω ούτε καν ποιοι είναι. Και ενημερώθηκα ότι υπάρχει αυτό το γραφείο, δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί. Και εγώ αποφάσισα να πάω λίγο μέρες διακόπες. Παραμένει όμως το πολιτικό συμβούλιο.
0: Καλά, το πρώτο βήμα.
1: Αρμόδιο, καλά, το πρώτο βήμα.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: τώρα. Ναι. Η πιο σοβαρή περίπτωση που είχε η Καριστιανού, ας πούμε. Και δεν το λέω από συντεχνιακούς λόγους, επειδή ήταν συνάδελφος, τον ξέρουμε το Θανάση.
1: Και εδώ βγαίνει σε εκπομπές.
0: Βεβαίως ήταν εξαιρετικός αυτό και μπάρου το καπνισμένος δημοσιογράφος δεν ήταν αυτό. Τώρα, εδώ τίνω να πιστέψω πολλές φορές γιατί προσπάθησαν να τα χλεβάσουν, αλλά έτσι είναι. Αυτά που ακούστηκαν σε πρώτη φάση όταν κυοφορούνταν το κόμμα και μαγειρευόταν η κάθοδός του με τον Καραχάλιο, με τον Νίκο Καραχάλιο, που υπόθηκαν κάτι για τους, πώς τους είπε, για τις χαρτορίχτρες.
1: Για χαρτορίχτρες, καφετζούδες,
0: μια μοναχή που αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λες τώρα τι σχέση έχει ο Θανάσης Αυγερινός, ας πούμε, με όλο αυτό το πράγμα. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι γίνεται, αλλά έχω την εντύπωση, γνωρίζοντας και βλέποντας ας πούμε την συγκεκριμένη συμπεριφορά την μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού, αλλά κυρίως αυτής της κυρίας Γκρατσία που είναι η ψυχή ας πούμε της δικηγόρου, βλέπεις ότι εδώ το πράγμα κάτι γίνεται, δεν έχει καμία σχέση ας πούμε με οργάνωση κόμματος που να έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Λύσε μου μια απορία. Θυμάσαι που κάποιες δημοσκοπήσεις έδειχναν δεύτερο το κόμμα Καριστιανού ή για μια συγκεκριμένη περίοδο, όχι πολύ αλλά κάπου ήταν του της ζωής Κωνσταντοπούλου που την είχαν δείξει και 18%.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα είναι όπως
0: νομίζω στις αρχές του τέτοιου ήταν. Στις αρχές του χρόνου. Mm-hmm. Τώρα το Γενάρη που πέρασε έδειχναν αυτά τα νούμερα. Κοίταξε, εγώ επειδή πολιτικά θέλω να το δω έτσι το πράγμα και πάντα πολιτικά το προσεγγίζω, να σου πω τώρα έτσι για να σοβαρέψουμε και λίγο, μήπως τελικά όταν φτάσουμε στις εκλογές που μάλλον θα γίνουν την άνοιξη του 27, μήπως δεν υπάρχει και κόμμα. Μήπως δεν
1: τόσο πολύ λες.
0: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να... Έχουν γίνει πάρα πολλές διαρροές. Θυμάσαι μία πεντάδα στελεχών που φύγανε στην αρχή.
1: Και υπήρχαν και αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Ναι, μα δεν το... Και, οι οποίοι φύγανε γιατί με το καλημέρα κάτι είδανε. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί. Αλλά με αφορμή αυτό θα ήθελα... φίλε Γιώργο, να σου πω και το εξής που για μένα είναι σημαντικό. Βλέπεις πόσο πολύ μπροστά κινείται, γιατί τα έχουμε πιάσει, δεν είναι ξυμνό αλλά επισημαίνω, μπας και καταλάβουν και κάποιοι άλλοι, κινείται η επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο μόνος που δεν έχει τσιμπήσει μέχρι τώρα είναι ο Σαμαράς, ο οποίος ξέρει. Γιατί προέρχεται από το έτσι. Χώρο. Τι έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν? Έσπευσε να διαρρεύσει ότι οι εκλογές γίνονται σύντομα, τα άφησε να διαρρεύσει ότι έρχεται το πράγμα. Σπέβδει άρον-άρον ο Αλέξης Τσίπρας να φτιάξει το κόμμα, που βεβαίως έχει και η Καριστιανού πρώτη και καλύτερη. Βεβαίως η Ελλάς και με βάση την εικόνα και την εμπειρία που έχουν στελέχη, δεν θα πω ότι έκαψε τα πολεμοφόδια της, απλά τώρα αντιμετωπίζει, ας πούμε, πια αντιμετωπίζεται αυτό, αλλά έχει οργάνωση στοιχειώδη. Η έλλειψη εμπειρίας από την κυρία Καριστιανού φαίνεται τώρα. Έσπευσε να προλάβει. Τι έκανε ο Σαμαράς, γιατί λέω είναι ο μόνος που δεν τσίμπησε? Άφησε τα πράγματα και σου λέει θα βγω όποτε κρίνω. Θες να μιλήσεις?
1: Δηλαδή,
0: ο Μητσοτάκης ήθελε να βγει και ο Τσίπρας μπροστά και η Καριστιανού για να τους μετρήσει, για να δει πώς μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Ο Σαμαράς δεν του κάνει τη χάρη όμως. Ο Σαμαράς έχει καθίσει, δεν μπορεί να τον μετρήσει και σου λέει εδώ είμαι εγώ. Όποτε βγεις εσύ, την άλλη θα βγω και εγώ. Το φόβο μου να έχεις. Κατάλαβες τι ωραία παίζεται. Ο μόνος δηλαδή που πραγματικά ήξερε, διάβασε την όλη στρατηγική, γιατί ξέρει πως σκέφτονται, είναι ο Σαμαράς.
1: Που ο Σαμαράς έχει έτοιμο κτίριο, έτοιμο κόμμα, έτοιμο όνομα, έτοιμα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, αν προκηρύξει αύριο εκλογές ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα πάει στον Άρεο Πάγο και θα πει αυτό είναι το όνομα, αυτά είναι τα κεντρικά μας γραφεία.
0: Ποιος ενδιαφέρεται για ακόμα για γραφεία, ρε?
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Θα βγει την άλλη μέρα, θα πει είμαι και εγώ, παιδιά, εδώ κατεβαίνω.
1: Είναι έτοιμος.
0: Είναι έτοιμος.
1: Είναι όλα έτοιμα. Και την άλλη Κυριακή να πει ο Μητσοτάκης κάνω εκλογές σε 20 μέρες, ένα μήνα, ό,τι ορίζει το Σύνταγμα, από 20 έως 40 μέρες. Είναι έτοιμος. Σε όλη την Ελλάδα ο Σαμαράς. Έτσι κι αλλιώς είχε δίκτυο δικό του. Και αν δεις στελέχη πιο μακριά από τον κύριο Μητσοτάκη, λένε ότι ο Σαμαράς θα κατέβει και θα πάει και καλά.
0: Εντάξει, αυτό θα
1: λέω ότι λένε ναι,
0: μένει
1: που είναι κοντά,
0: να φανεί. Έτσι. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι πώς το παίζουν, και δηλαδή αυτό να κρατήσουμε. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέτρα, όχι γιατί ο ίδιος είναι τόσο εύστροφος και ευφυής και διορατικός, γιατί έχει καλό επιτελείο επικοινωνιακό, το οποίο χρυσοπληρώνει, έτσι. Δεν είναι και για να ξέρουμε και τι λέμε. Άνοιξε όλη την ιστορία. Τους έβαλε λοιπόν μέσα και τους λέει ελάτε τώρα για να σας μετρήσω, για να δω πώς θα σας αντιμετωπίσω. Έχει λοιπόν τώρα εικόνα και αρχίζει να δουλεύει. Και προσπάθησε να βάλει και το Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν τζίμπησε και τον περιμένει. Πρόσεξε όμως τι κάνει. Γιατί επιμένει. Βλέπεις ότι όλες αυτές οι κορώνες που ακούμε και που σχολιάζαμε εν είδη χιούμορ στην αρχή με το Μητσοτάκη, για του μεταναστές, για του πατριωτικά κορώνες, για τα αγαθονίσια και για, για τους ακρίτες κλπ. Είναι ακριβώς οι κινήσεις που κάνει τώρα για να αποτρέψει να δημιουργήσει ανάχωμα εν ώψη της επικείμενης καθόδου του Σαμαρά. Ναι, γιατί ο Σαμαράς έχει αυτό το, το πατριωτικό το εθνικό, στοιχείο, το εθνικό, το έτσι. Λοιπόν, το δουλεύει αυτό.
1: Μεταναστευτικό, ακριτική Ελλάδα και τα
0: βεβαίως, το δουλεύει, μια χαρά αυτό. Αλλά βλέπεις ότι ο άλλος τώρα έχει και την εμπειρία, είναι παίχτης. Και, και τον αφήνει, σου λέει, αντί να καώ εγώ στο ζέσταμα, να καείς εσύ στο ζέσταμα. Εγώ
1: τώρα
0: θα
1: και ο Σαμάρας είναι παλιά.
0: Βέβαια.
1: Να μην πω, ας πω, πολιτική προσωπικότητα, ας πούμε, να μην πω ποιο άλλο. Ας πω, είναι παλιά πολιτική προσωπικότητα.
0: Ρε Ντίνο, δεν είναι θαυμασμός για το Σαμαρά, βρε αγόρι μου. Γιατί τα μπερδεύετε. Σας αποκαλύπτουμε ή προσπαθούμε το σχέδιο που γίνεται. Τι θαυμασμός για το Σαμαρά. Εδώ τον έχουμε θάψει για τις ακραίες θέσεις του και για τα αυτά. Για όνομα της Παναγίας. Τώρα από εμάς θαυμασμός. Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μιλάμε για το πώς προσπαθούμε να
1: τις κινήσεις,
0: τις κινήσεις που γίνονται στη Σκακέρα. Θαυμασμό διέκρινε σιγά. Θα βγούμε με άρθρα και ο Γιώργος και εγώ και θα λέμε το μεγαλείο, ας πούμε, ο Σαμαρά.
1: Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν. Άλλοι έχουν θαυμασμό και τον είπανε Μωυσή, Τσιτάχ και όλα αυτά τα πράγματα αλλού.
1: Πάντως βλέπω ακροατές που γνωρίζουν για τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας και ποιος έγραψε. Να, λέει εδώ τώρα ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Ήταν μουσική σύνθεση του Ρόμπερτ Βίλιαμ, στίχους και φωνητικά δεν ξέρω ποιος τα έκανε. Άλλος λέει υπάρχει και άλλη μπουρδα εκτός από αυτή που βάλατε. Λοιπόν, σας βλέπω ενημερωμένους, έτσι, για τον ύμνο.
0: Αυτή είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως
1: ορίστε, παίζεται. Λέει τώρα, Εστέλα, παλιά καραβάνα ο Σαμαράς, ξέρει.
0: Ναι, βέβαια, αυτό λέμε και εμείς.
1: Το ρεπορτάζ δίνουμε, τι θέλει να αυτό κάνει λέμε. Ο Σαμαράς.
0: Ξέρεις, βασική αρχή και κανόνας βασικός σε ένα πόλεμο είναι να γνωρίζεις τον αντίπαλο. Όταν ξεκινάς ένα πόλεμο πρέπει να γνωρίζεις τον αντίπαλο και μέχρι που φτάνει.
1: Κοίτα τώρα, και αυτό που έλεγες πριν. Τώρα ο Μητσοτάκης ξέρει και τα στέλεχη της Χαριστιανού. Ξέρει και τα στελέχη του Τσίπρα. Αρχίζουν να τοποθετούνται, να παίρνουν θέση. Είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι εργασία, είτε είναι εξωτερική πολιτική, είτε είναι οικονομία, ακρίβεια. Αρχίζουν να τοποθετούνται. Οπότε μαθαίνει ο Μητσοτάκης τον εχθρό και θα δει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Και πιστεύει ότι όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, τόσο θα ανακάμπτει ο ίδιος με όλα αυτά που λέει ή που θα κάνει. Αλλά και βέβαια και με τα μέσα ενημέρωσης και σου λέει θα φθύρονται τώρα οι άλλοι όσο περνά ο καιρός. Μην ξεχνάμε ότι, μα, λέγαμε πριν, Ζωή Κωνσταντοπούλου την είδαμε στο 18%. Μαρία Χαριστιανού την είδαμε και αυτή δεύτερη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θυμάσαι, ένα φεγγάρι που την είδαμε και αυτή δεύτερη. Αυτό θα κάνει ο Μητσοτάκης. Λέμε ρεπορτάζ, την τακτική του. Αυτό. Δεν λέμε κάτι παραπάνω. Και 48 είπες, Νικόλέτα.
0: Ο Γιώργος κόπτεται λοιπόν εδώ πέρα, τώρα είναι το γνωστό τρόλ της δεξιάς που μας λέει ότι η ελπίδα μας είναι, δεν είναι ο θαυμασμός λέει, αλλά η ελπίδα μας μήπως ο Σαμαράς αποτρέψει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Μα δεν θα την πάρει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, Γιώργο, άμα δεν διαβάζεις και δεν βλέπεις και δεν κοιτάς. Είτε κατέβει ο Σαμαράς είτε δεν κατέβει. Η αυτοδυναμία ανάλογα με τα κόμματα για να μην καταλάβουμε, για να ξέρεις λοιπόν τι λέμε και τι γίνεται, η αυτοδυναμία ανάλογα με το πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή κινείται μεταξύ 36,5 έως 38. Μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να φτάσει στο 30 η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, αλλά μπας περιπτώσει, για ποια αυτοδυναμία. Αλλού είναι το παιχνίδι για να καταλάβεις. Η ύπαρξη του Σαμαρά είναι για να κατέβει και να πάρει ο Μητσοτάκης πολύ κάτω από το 25% που έχει το δικαίωμα, ας πούμε, για να τελειώνουν μία ώρα αρχίτερα. Πόσο απλά να το πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, από εμάς τουλάχιστον. Εσύ κόπτεσαι για να βγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αρκετά. Χορτάσαμε.
0: Γκώσαμε. Ή δώσαμε.
1: Δεν θέλουμε.
0: Τι να κάνουμε. Θα βρω. Επί όπως επίσης το έχουμε πει εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι στο βαθμό που η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να βρει περπατησιά, συνολικά λέω, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, η μόνη ελπίδα για να τελειώσει ο Μητσοτάκης είναι από μέσα. Από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος τον έριξε, τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, γιατί ίδιο από πράγμα μέσα. Είναι από μέσα.
1: Ένα παιδί που είχε τη φωτογραφία του Όρμπαν στο δωμάτιο.
0: Το δεξί χέρι του Όρμπαν είναι. Που λέει έφτιαξα ένα άλλο κόμμα αφού κατήγγειλε.
1: Φωτογραφίζει το Γεωργίου του Νάδωνη.
0: Δεν ξέρω ποιος θα τον κάνει. Πάντως έτσι πέφτουν.
1: Πάντως αριστερό χέρι δεν θα είναι.
0: Έτσι έπεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν θες να ακούς και ακούς το μόνο τα δικά σου να πούμε και κοιμάσαι και ξυπνάς με τη φράτζα του Μητσοτάκη, τι να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε.
1: Είναι το μόνο που έχει αριστερό πάνω το Μητσοτάκη. Τα μαλλιά τα κάνει αριστερά.
0: Η καπέτα, πώς τη λέγανε.
1: Χωρίστρα, ξέρω εγώ. Ένθετο Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Ανταρζάνου και επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνή πάθηση και κυρίαρχη αιτία απώλειας όρασης στους διαβητικούς ενήλικες παγκοσμίως αποτελεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αναστάσιο Κανελόπουλο, χειρουργό οφθαλμίατρο και υπεύθυνο του Laser Vision Eye Center στην Αθήνα. Κύριε Κανελόπουλε, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια?
4: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι ένα από τα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργεί ο σαχαρώδης διαβήτης στο σώμα μας και αφορά τον πιο ευαίσθητο ιστό του ματιού μας, των οφθαλμών μας δηλαδή, τον αμφιβληστροειδή.
3: Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας ειδοποιούν ότι οι επιπλοκές του σαχαρώδους διαβήτη μας χτύπησαν την πόρτα, κύριε Κανελόπουλε?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς, στο ξεκίνημα και στο μέσο, να το πω έτσι απλά λαϊκά για τους ακροατές μας, συνήθως δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα. Στην ουσία, ο αμφιβληστροειδής περιέχει ζωτικά μικρά τριχοειδή αγγεία, τα οποία είναι σε τελική μορφή, γιατί αιματώνονται από ένα αγγείο αμφιβληστροειδής. Οπότε ένα αγγείο μπαίνει μέσα στο μάτι, να το πούμε απλά λαϊκά, διακλαδώνεται. Και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αγγεία του σώματος, το ζαχαρώδης διαβήτης, ειδικά όταν βρίσκεται εκτός ελέγχου, όταν δηλαδή ο λαός λέει το ζάχαρο είναι ψηλά, αρχίζει κάνει ζημιά στα αγγεία αυτά, αρχίζει και τα κάνει να διαραίουν. Αυτή η διαρροή μέρος του αίματος, συνήθως είναι η διαρροή πλάσματος, αρχίζει και δημιουργεί είδημα, αρχίζει και καταστρέφει αυτά τα αγγεία. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι αυτά τα αγγεία είναι ο πυλώνας της όρασής μας, αρχίζει και καταραίει σιγά σιγά η ποιότητα της όρασής μας, κινδυνεύει η όρασή μας και σε κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνεύει και το μάτι μας αυτό καθ' αυτό. Δυστυχώς, τα αρχικά συμπτώματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβει ο καθημερινός άνθρωπος και μπορούν να διαγνωστούν μόνο από τον χειρουργό οφθαλμίατρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διαγνωστούν. Ο οφθαλμός μας είναι αδιάφανο όργανο, άρα με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουμε εμείς τα οφθαλμοσκόπια μπορούμε πολύ εύκολα να κοιτάξουμε μέσα στο μάτι σε μεγέθυνση και να δούμε αυτά τα αγγεία. Και μάλιστα, για να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο εμάς τους

0: αρχές, εποπτικές αρχές και η Αμερικανική Διαβητική Εταιρεία θέτει σαν βασικό κριτήριο του να γίνεται οφθαλμική εξέταση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε οποιονδήποτε έχει ήδη διάγνωση σαχαρώδους διαβήτη. Κάτι που επιπλέκει τα πράγματα ακόμα παραπάνω είναι αν συνυπάρχει και υπέρταση. Γιατί έτσι έχουμε δύο παθήσεις που μπορούν να, έχουν, να προκαλέσουν βλάβη στα μικρά αυτά τριχοειδή αιμοφοραγγεία που προανέφερα. Άρα το check-up με τον συνάδελφο χειρουργό οφθαλμίατρο είναι απαραίτητα να γίνει ετήσια. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι ενδοκρινολόγοι που, και οι διαβητολόγοι που διαχειρίζονται ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη. Όπως και πολλές μονάδες τεχνητού νεφρού, ξέρουμε ότι πολλοί από τους ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση είναι ασθενείς που είχαν σοβαρές εμπλοκές από ζαχαρώδη διαβήτη. Άρα όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας χρειάζονται ετήσιο check-up. Η εξέταση είναι πάρα πολύ απλή. Στην ουσία είναι η παραδοσία εξέταση που ο οφθαλμίατρος μας βάζει σταγόνες, διαστέλνει την κόρη του ματιού και με ένα ειδικό φακό, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κοιτάζει μέσα στον οφθαλμό. Υπάρχει τεχνολογία βέβαια στις μέρες μας και είμαστε οι πρώτοι που τη φέραμε στην Ελλάδα, στη μονάδα μας εδώ στην Αθήνα, που χωρίς καν να βάλει σταγόνες, ένα ειδικό μηχάνημα μέσα από ειδικά κάτωπτρα απεικονίζει όλο το βυθό, παίρνει 50-60 μικρές περιφερικές φωτογραφίες. Υπάρχει τεχνική νοημοσύνη που τις επανασυνθέτει και τις προβάλλει για τον οφθαλμίατρο ή για οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο χρήζει του να αξιολογήσει τα τριχοειδή αγγεία και τα αγγεία των πληστροειδή σαν μια στατική διάφανη εικόνα, σαν να βλέπουν δηλαδή ένα χάρτη της γης σε ένα ταμπλό. Οπότε αυτό κάνει την εποπτική διαχείριση της διαπτικής αναστεροπάθειας πάρα πολύ ξεκάθαρη, πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη. Όταν βέβαια αρχίσουμε και έχουμε προβλήματα, υπάρχουν άλλες πιο πολυπλοκές τεχνολογίες όπως είναι το CT, η τομογραφία συνοχής. Είναι όλα αυτά μη επεμβατικά μηχανήματα. Ουσιαστικά είναι πολύπλοκες φωτογραφικές μηχανές. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος ούτε να νοσηλευτεί, ούτε να πάρει κάποια ενδοφλέβια ουσία. Είναι ανέπαφα μηχανήματα όσον αφορά τον οφθαλμό, δεν ακουμπάνε καν πάνω στον οφθαλμό. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο του να κάνουν αυτή την αποτύπωση που χρειαζόμαστε. Είναι πολύ διαδεδομένα στη χώρα μας. Με πολύ χαρά βλέπω ασθενείς από την επαρχία, από επαρχιακά ιατρία στην Ελλάδα, που μας έρχονται εδώ στο κέντρο μας στην Αθήνα με OCT από συναδέλφους στην επαρχία και θέλω να τους χαρώ για αυτό. Άρα η τεχνολογία υπάρχει εκεί. Αυτό που δεν υπάρχει είναι το να πω μια φορά το χρόνο, φυσικά μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχω σαν διαβητικός, το ότι θα πάω στο γιατρό για να μου τσεκάρει τα μάτια.
1: Είναι συνεπείς οι διαβητικοί ασθενείς ώστε ετησίως να εξετάζονται, να εξετάζουν τα μάτια τους, κύριε Κανελόπουλε, για να προλάβουν κάποια διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια?
0: Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Και αυτή είναι η εμπειρία μου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει να κάνουν check-up και για τα υπόλοιπα ιατρικά δεδομένα, πίεση, καρδιά κτλ., θα έλεγα ότι είναι πιο συνεπείς τα ετήσια ραντεβού τους. Εξάλλου είναι και εξετάσεις που θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα πράγματα στον οφθαλμό, όπως την οχρά κοιλίδα κτλ. Εμείς οφθαλμίατροι. Οι νεότερες ηλικίες σίγουρα έχουν πολύ χαμηλότερο δίκτυο συμμόρφωσης και εκεί θέλουμε πραγματικά τη βοήθεια των διαβητολόγων, έτσι ώστε να βάλουμε μέσα στο πλαίσιο, χωρίς να φοβήσουμε φυσικά τους ασθενείς μας. Ένας καλά ρυθμισμένος διαβητικός ασθενής δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αλλά σίγουρα γνωρίζοντας πόσο εύκολο είναι να γίνει η διάγνωση, θέτοντάς σας και κάτι που ίσως σας εκπλήξει, πολλές διαγνώσεις ζαχάρου γίνονται από τον οφθαλμίατρο. Γιατί δεν έχει καταλάβει η ασθενής καν ότι έχει σαχαρώδη διαβήτη. Σε κάποια οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας ο συνάδελφος ή η συνάδελφος βλέπει ότι υπάρχουν σημάδια διαβητικής αμφιστροειδοπάθειας στο βυθό και στη συνέχεια συστήνει τον ασθενή για έλεγχο του ζαχάρου. Γιατί είναι τυπική η αλλαγή που κάνει στον αμφιβληστροειδή μας η διαβητική αμφιστροειδοπάθεια και έτσι ανακαλύπτεται η πάθηση του ζαχαρώδη διαβήτη. Αλλά σίγουρα και θεωρώ το ότι το αναφέρετε εσείς στην εκπομπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το κοινωνικό μας σύνολο να ανεβάσει τον ουδό, να ανεβάσει το δείκτη που θα πρέπει να χρειάζεται για τις τακτικές εξετάσεις.
1: Υπάρχει τρόπος αναχέτησης της νόσου, δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θεραπεία ώστε όταν εντοπίσετε ότι υπάρχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να αναχαιτήσουμε το πρόβλημα, να μην έρθει ώστε να σώσουμε την όραση, κύριε Κανελόπουλε?
0: Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει.

0: γνωρίζουμε ότι ο ζάχαρο είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα ισολογισμού της τροφής που παίρνουμε σε σχέση με την τροφή που καίμε, να το πω απλά λαϊκά, στις δραστηριότητές μας. Άρα εκεί που έχω παραπάνω υπόλοιμα από ό,τι τρώω, το σώμα μου το μετατρέψει σε ζάχαρο. Υπάρχει εσφαλμένη εντύπωση, ειδικά στην Ελλάδα, και χαμογελάω όταν σας το λέω, ότι δεν έχω ζάχαρο γιατί δεν τρώω γλυκά. Ο κόσμος νομίζει ότι το ζάχαρο προκαλείται από την κατανάλωση ζάχαρης ή σαχαρόδων πραγμάτων. Δεν καταλαβαίνει ότι το σώμα μας, ό,τι και να φάμε, λιπαρά, υδατάνθρακες ή πρωτεΐνες, το νόμισμα του σώματος σε αναπόθεση θρεπτικών ουσιών είναι το ζάχαρο. Και είναι και το μόνο νόμισμα, να το πω πάλι μεταφορικά, με το οποίο θρέφεται ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος θρέφεται μόνο με γλυκόζη. Άρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο σώμα μας και αφορά το πόσο έχω καταναλώσει εγώ σε θρεπτικά συστατικά οποιαδήποτε ομάδας και πόσα θα χρησιμοποιήσω στο σώμα μου για την καθημερινή μου δραστηριότητα. Άρα ο έλεγχος του ζαχάρου, και φεύγω λίγο από το αυστηρά φθαλμολογικό και πάω στο πιο σημαντικό, είναι ο καλός ισολογισμός του τι τρώω και τι καταναλώνω. Και αυτό το γνωρίζουν οι επιμελείς διαβητικοί ασθενείς και είναι και πραγματικά η καλύτερη θεραπεία. Εμείς στους οφθαλμούς βλέπουμε την ανεξέλεγκτη διαχείριση του ζαχάρου των προηγούμενων 6 μηνών. Δηλαδή θα δούμε πράγματα στα μάτια, αν το ζάχαρο είναι ανεξέλεγκτο τους προηγούμενους 6 μήνες. Και για μας ο καλύτερος δείκτης, όπως και για πολλούς άλλους συναδέλφους που ασχολούνται με το ζάχαρο και επιπτώσει στο σώμα, είναι η γλυκοσυλλομένη αιμοσφαιρίνη. Δηλαδή, αν η γλυκοσυλλομένη αιμοσφαιρίνη είναι ψηλή, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλός συλλογισμός στη χρήση, στη διαχείριση, να το πω σωστά, του ζαχάρου, άρα μπορεί να έχουν και οφθαλμολογικές επιπλοκές.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Κανελόπουλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εγώ, και βέβαια υπάρχουν και άλλες θεραπείες με λέιζερ, θεραπείες με ειδικούς αγγιογεννητικούς παράγοντες που έχουν δώσει πολύ σημαντικές λύσεις στο ζάχαρο και που τις χρησιμοποιούμε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις. Αλλά σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αφοσίωση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσείς.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: στο κόκκινο.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμβρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και το πρωί σήμερα η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα και πάει προς Αγία Παρασκευή. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ενέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, η Αττική, η Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα χθες, καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στο Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Τους συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τετάρτη στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό ωστόσο τις επίγειες και νέες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου κατηγορούμενοι και οι τέσσερις για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο Χιτά Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος με πολυσέλιδο υπόμνημα που απέστειλε στην Επιτροπή ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Παραδέχεται ότι η μη ανταπόκρισή του το 2025 στην πρόσκληση των βελγικών αρχών βασίστηκε σε νομική εκτίμηση των συνεργατών του, σημειώνοντας ότι σήμερα θεωρεί πως αν είχε ανταποκριθεί από την αρχή, η υπόθεση ενδεχομένως να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται, ανέφερε ο Τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρχμάν. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στη ιστοσελίδα Typologies.gr. Αμέσως μετά συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα κρατήσει κάποιους μήνες, θα το κάνει αναπεριφέρεια. Η Αττική θα τρέξει μόνη της και οι υπόλοιπες περιοχές ανά δύο ή αν είναι πολύ μικρές ανά τρεις, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου και έφυγε πριν εντοπίσει νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο μέτωπο της φωτιάς στην Ισπανία, οι αρχές κάνουν λόγο για φωτιά σαφώς σταθεροποιημένη στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα διατηρεί τον κίνδυνο νέων εστιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες της χώρας. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτη της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ, καθώς η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του Κροάτη μέσω επιθετικού. Ο 28χρονος διεθνής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, τοπικά θυελώδης. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα 9 μποφόρ. Στην Αττική βορειοανατολική άνεμοι 5-7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνία, Σωτήρη.
1: Αυτή είναι, βέβαια, και έχουμε μηνύματα εδώ διάφορα.
0: Με απόψεις.
1: Κάνει σπέκουλα κατά το, υπέρ του Σαμαρά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλήθεια είναι, το παραδέχομαι.
1: Για να μειώσει τον Τσίπρα.
0: Ναι, το παραδέχομαι, ναι.
1: Άρε γατώνη Νίκο, πώς το πιάσες, πώς μας έπιασες στον αέρα. Διαβάστε τα πράγματα, ρε παιδιά, και αφήστε τα μίση, πώς το λένε.
0: Τη φύση.
1: Τα μίση, για να μην την πω ολόκληρη την παροιμία. Διαβάστε τα μηνύματα, σωστά, που υπάρχουν. Η πολιτική παίζεται, είναι εύκολο σπορ για να το παίξεις, εύκολο, δύσκολο είναι, αλλά και δύσκολο να το καταλάβεις. Ότι να ξέρετε ότι όλες οι κινήσεις, ανεξαρτήτως του αν κρίνονται επιτυχής ή ανεπιτυχής, είναι σχεδιασμένες από όλους. Όλο το παιχνίδι βάσει σχεδιασμού γίνεται. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε κάτω από το σχεδιασμό και να σας πούμε τι ακριβώς γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα μην ψάχνετε για προθέσεις. Έχουμε γράψει ένσημα, ας πούμε, και γνωριζόμαστε όλοι μας αυτή την κοινωνία. Είναι μικρή η χώρα. Μας ξέρουν όλοι.
0: Και η πιάτσα δημοσιογραφική. Να πεις ότι δεν τους πάω. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάντα.
2: Καλημέρα με υγεία από την πανέμορφη Λευκήνη Κέρκυρα.
0: Α, έτσι,
2: την Κέρκυρα του πολιτισμού, την Κέρκυρα του υπερτουρισμού, την Κέρκυρα των μεγάλων σκανδάλων.
0: Του ιδιωτικού πολιτισμού, δεν τα είπατε καλά, του ιδιωτικού πολιτισμού.
2: Έτσι όπως έγινε, καλά αυτά εδώ τώρα τα μορεπό και τα τέτοια τα παλάτια που υπήρχαν παλιά τα έχουν ξεπουλήσει, έτσι. Όσα δεν πρόλαβε να πάρει ο ακατανόμαστος, τα έχουν ξεπουλήσει. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαχείριση, όπως είπατε και προηγουμένως που άκουγα στο δελτίο ειδήσεων. Όχι μόνο σε όλα τα νησιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Υποσχέσεις 7 χρόνια. Η χειρότερη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο μας δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο σε αυτά τα έρμεα νησιά που την αποζημεί από τα έσοδα τα τουριστικά. Να έρθουμε όμως, αγαπητοί κύριοι,
1: ακριβώς
2: στο τεράστιο πρόβλημα το οποίο βιώνουν οι συνταξιούχοι τα τελευταία αυτά χρόνια. Τεράστια τα προβλήματα, τα γνωρίζετε, που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα και ειδικά τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Που η σύνταξή μας δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Οι ζωές μας από τις καταστροφικές περικοπές της κυβέρνησης είναι ανυπόφορη από την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια. 2,040 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
0: Πόσο, 2,40.
2: 2,040. 2,040 η βενζίνη στην Κέρκυρα. 50 ευρώ διόδια για να έρθω από τον Πειραιά μέχρι την Εγουμενίτσα. 50 ευρώ διόδια στους δρόμους που ξεπουλήσανε.
1: Ιδιώτες και εκεί. Ιδιώτες.
2: Εκείνο που θέλω να πω ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, δυστυχώς το ζούμε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουμε. Το λέμε στις 25 αυτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που κάναμε το τελευταίο δίμηνο και τρίμηνο σε όλους τους νομούς των πρωτευθών της χώρας μας και στην Αθήνα. Οι λεγόμενες αυτές πολυδιαφημιζόμενες από τα συστημητικά ΜΜΕ της χώρας ότι θα μας δώσουν αυξήσεις μετά από 15 χρόνια περικοπών είναι μια κοροϊδία. Τελείως δεν φτάνουν αυτές οι αυξήσεις. Ούτε για μισή μέρα δεν φτάσανε. Ούτε για μισή μέρα, ούτε σουσά, όχι κουλούρι.
0: Ναι, ο Στουρνάρας όμως, πώς το είπε, Σωτήρη.
1: Τι απαντάτε τώρα να μπούμε στην ουσία? Είπε ότι είναι τρέλα να, ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι τρέλα να σκεφτούμε και μόνο να δώσουμε.
2: Πούμε, λοιπόν, άκουσα αγαπητέ μου Σωτήρη, βάλανε τώρα σαν λαγό αυτόν τον ισόβιο, τον ισοβίτη, τον ισόβιο, ισόβιο πρόεδρο ισόβιο του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Τον ισόβιο, ναι. Τον κύριο Τουρνάρα.
1: Γιατί και εγώ ισοβίτης τέτοιας τάξης θα ήθελα να είμαι κι εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο με τους παχυλούς μισθούς αυτός και η σύζυγό του. Να διαφημίσει τώρα, να διαφημίσει και να πει, να δώσει τρόμο, τρόμο να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Γιατί να πει, δεν έχει λεφτά, η κυβέρνηση δεν υπάρχουν, θα γίνει εκτροσιασμός της οικονομίας αν δώσει την πληρωμένη εδώ και 35 και 40 χρόνια 13η σύνταξη. Αυτή που την είχαν ψηφίσει οι νέοι δημοκράτες. Το μακρινό 2019. Και τώρα... Και τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τουρνάρας αλλαγός και λέει, α, ξέρετε, δεν φτάνει. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε και τον κύριο Στουρνάρα να είναι dealer των ιδιωτικών μεγάλων επιχειρήσεων και διαφημίζει τα επαγγελματικά ταμεία. Εσείς δεν μπόσαστε λίγο. Και ποιοι φωνάζουνε, με συγχωρείτε, φωνάζουν αυτοί που πήραν και κλέψανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα πτώχευσαν. Τα θυμάσαι τα θαλασσοδάνεια.
1: Βεβαίως.
2: Με ένα ομόλυγα, το PSI και το χρηματιστήριο. Αυτοί που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα ξεχάσαμε όλοι, κύριοι. 31-12 του 2012 αρπάξανε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των επικουρικών ταμείων. Λίγη ντροπή, κύριοι. Αυτόν βάλανε να διαφημίσει που δεν ξέρω πώς θα παίρνει το μήνα. Ντροπή τους. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, απαντάμε με μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία την κάνουμε στις 5 του Σεπτεμβρίου. Είναι πανατική, πανελλαδική.
1: Πανελλαδική
2: από,
1: ναι.
2: Όλα, από όλους τους συνταξιούχους 5 Σεπτέμβρη μέρα Σάββατο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Καλούμε όλα τα κρατικά συντακτικά σωματεία από όλη τη χώρα να έρθουν το Σάββατο στις 5 Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, όπου θα ξεκινήσουμε. Την συγκέντρωση την κάνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των κρατικών συνταξιοχικών σωματείων, εκεί μπροστά στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, και θα πορευτούμε με πορεία στο Βελίδιο να υποδεχθούμε με τα βαΐων και κλάδων και με μαγκούρες τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι για να του πούμε ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει τη 13η και τη 14η σύνταξη, να δώσει τα αναδρομικά που μας χοροϊδεύει εδώ και 6-7 χρόνια, παρότι έχουμε δικαιωθεί από το ΣΤΕ σε όλους τους συνταξιούχους, και να μην κρύβεται. Να καταργήσει επιτέλους την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων και να πάρει μέτρα για αυτή την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, κύριοι, να μην μπορεί να πάρει μέτρα να ελέγξει αυτές οι δύο εταιρείες που δηλίζουν το πετρέλαιο. Δύο είναι. Δύο μεγάλες οικογένειες είναι και δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την καταστροφική πολιτική που υπάρχει. Στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται οι λογαριασμοί και παθαίνουμε ηλεκτροσό, κύριοι. Αλλά έχουμε μερίδιο ευθύνη και εμείς, οι συνταξιούχοι. Το φωνάζω σε κάθε εκπομπή από το φιλόξενο κόκκινο να φυλάτε σαν πύλες των θερμοπυλών το κόκκινο και την αυγή, τα μόνα μέσα που έχουν μείνει σε εμάς, και θα πρέπει να τα φυλάμε σαν τα μάτια μας. Και μέσα από τις εκπομπές τους λέω πάντα ότι έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνη και εμείς, διότι με την ψήφο μας των 2,5 εκατομμυρίων οι συνταξιούχοι ψηφίζουν και βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια όταν ψηφίζουμε την κυβέρνηση τη χειρότερη που έχει πράξει με τα πολεμικά στη χώρα μας, τέτοια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που κοιτάει μόνο τις 5-6 οικογένειες, αυτό το 0,5% που πλουτίζουν, που βλέπεις ότι έρχονται στα φέρετρα. Και δυστυχώς εδώ στην Κέρκυρα που ήρθα, έρχομαι στο χωριό μου, στο σπίτι του παππού μου, του πατέρα μου, και μπορώ και έρχομαι και έρχομαι εγκλωβισμένος έτσι σε αυτό το πέτρινο σπίτι που έχει χτιστεί εδώ και 400 χρόνια, και ο κόσμος δεν μπορεί να βγει, δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, ζει πολύ λιτά, τα καταστήματα και οι καταστηματάρχες γκρινιάζουν και τι πολλοί διαφημίζουν, το μισό της εκατό που φεύγει και πηγαίνει στα διάφορα νησιά. Είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτό το 500.000 με 1 εκατομμύριο φεύγουν και κατακλείσουν, λέει, τα τουριστικά θέατρα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και τα άλλα 9 εκατομμύρια τι κάνουν, αγαπητοί κύριοι? Τι κάνουν, αγαπητοί
1: κύριοι? Μπορούν...
2: Πάνε πάλι τα σκουπίδια.
1: Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, τους... αυτό κάνουν. Δεν μπορούν να πάνε.
2: Κάνε πάλι τους κάδους των σκουπιδιών.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Κάντα μου, έτσι για να βάζουμε. Έχω μία απορία τώρα, μιας και το θίξατε εσείς το θέμα. Το 18 ψηφίστηκε η 13η σύνταξη, αυτή που δόθηκε από την τότε κυβέρνηση.
2: Το 19 ψηφίστηκε, το 19.
1: Το 18 ψηφίστηκε, το 19 καταργήθηκε. Αν δεν μπορεί να πέφτω λίγο σε μήνες.
2: Όταν... Ναι, το 19 την πήραμε. Το 19,
1: το 19 την πήρατε.
2: Το Μάιο του 2019 την πήραμε.
1: Ακριβώς.
2: Σαν αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πήρατε λοιπόν τη σύνταξη. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, αφού την ψήφισε, μετά ανέκρουσε πρίμνα και είπε δεν τη δίνω, την έκοψε. Πάει αυτή η ιστορία. Άρχισε να υπόσχεται διάφορα ότι θα ζήσετε με χρυσά κουτάλια. Μιλούσε για ένα καταστροφικό νόμο του νόμου Κατρούγκαλου. Καλώς μιλούσε.
2: Αυτά τα έλεγε ο Αυτιάς, αγαπητέ, μην
1: δεν λέω ότι τα λέγατε εσείς. Εγώ μία ανακεφαλαιοποίηση κάνω.
2: Πολύ ωραία.
1: Ανακεφαλαίωση, συγγνώμη που λέω. Είπανε, δεν λέω ότι τα λέγατε εσείς. Έρχεται λοιπόν αυτή η κατάσταση ότι θα καταργήσει. Δεν κατήργησε κανένα νόμο Κατρούγκαλου. Συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία. Έβαλε και εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα ποσά. Τέλος πάντων, να μην τα θυμίζω όλα. Καλά την πατήσατε ως συνταξιούχοι. Το 19 πήρε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. 40% οι συνταξιούχοι τον ψήφισαν κατά 45-46%. Μα είδατε, το είδανε οι συνταξιούχοι. Πώς γίνεται και ξανά αυξήθηκαν τα ποσοστά από τους συνταξιούχους, αφού βιώσανε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφεται, και το 23 ξαναπήρε τα ψηλότερα ποσοστά? Τι γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, πώς γίνεται δηλαδή, πώς εξηγείται? Μήπως έχετε λοιπόν κρυφά εισοδήματα και δεν το καταλαβαίνουν?
2: Λοιπόν, εκεί έρχονται αγαπητοί μου, εκεί έρχονται τα συστημικά ΜΜΕ. Τα συστημικά ΜΜΕ αταϊσμένα από το νόμο του κυρίου Πέτσα και συνεχίζονται. Εκεί έρχεται η προπαγάνδα. Εκεί έρχεται το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έρχεται το επιτελικό κράτος και του ΠΑΣΟΚ. Μην τα ξεχνάμε, να τα λάθη της αριστεράς, τα πρώτη φορά, να τα λάθη, εκεί χτυπιέμαι. Γιατί το αφήνεις αυτό το επιτελικό κράτος, το 25, δηλαδή με το που πάμε σε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σακούλι 25% με 22%, διαφωνείτε σε αυτό?
1: Όχι,
2: και ποιο είναι αυτό το σακούλι, και ποιο είναι αυτό το σακούλι που γυρίζω εγώ όλη την Ελλάδα? Μπαίνω μέσα στην Βουλή, αγαπητοί κύριοι, έχει 5.000 υπαλλήλους και τα ονόματα και τα επίθετα των υπαλλήλων είναι επίθετα των βουλευτών και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κάνω λάθος.
0: Κοίταξε τώρα,
2: αγαπητοί μου κύριοι, έχετε πάει στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν μέσα 5-6 υπάλληλοι και ουρά απ' έξω ο κόσμος για να πάει να τους βοηθήσει να τους βάλει σε δουλειά. Γιατί βγαίνει, με συγχωρείτε λίγο, να πάλι πίεση. Η Μάγδα μου φωνάζει να πάρω το χάπι της πίεσης. Ακούστε λίγο. Πώς βγαίνει ο Παναγόπουλος πρόεδρος της ΓΕΣΕ, μπορείτε να μου πείτε? Ένα ΠΑΣΟΚ που ήταν στο 3% και να έχει... Τα θυμάστε τώρα αυτά?
1: Τα θυμόμαστε.
0: Και πήρε και έδρα η Πάσχε, μία επιπλέον.
1: Τα θυμόμαστε.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, κύριοι.
0: Αλλά η ευθυμίου λέει, εσείς ζητήσατε τη...
2: Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου κύριοι και συνάδελφοι που με ακούτε από το φιλόξενο σε αυτό το κόκκινο, και να κρατήσετε όσο μπορείτε, θα πρέπει. Και τώρα η καινούρια στροφή που έγινε εκεί, να κοιτάξει τους εργαζόμενους στο κόκκινο και συναυγεί αυτή την ιστορική εφημερίδα που την έπαιρνα όταν ήμουν 15 χρονών παιδί και την έκρυβα και μου την έδινε ο Εφημεροπόλης κρυφά, να μην μπορεί να μην με δούνε και μας γράψουν ο Μιχελής ο περιβόητος εκεί επικούντας μας φώναζε στην ασφάλεια μαθητούδια τότε στο γυμνάσιο, γιατί δεν υπήρχε και λύκειο, και μας τρομοκρατούσε.
1: Κρυμμένη μέσα στην Ακρόπολη και στη Βραδινή από τους.
2: Άρα λοιπόν αυτή η ιστορική εφημερίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι, τι να το πω τώρα, παράδοση ρε παιδιά, να τον κρατάμε σαν σημαία. Παράκληση για μένα στα διάφορα πάνελ που συναντάω βουλευτές, που ξυπνάω, άκουσε με, την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί που ξυπνάω, τους βλέπω σε άλλο κόμμα και τους μπερδεύω. Λέω, πού είσαστε εσείς? Δεν ξέρω. Αυτά βλέπει ο κόσμος, αγαπητοί κύριοι, αυτά βλέπει και τους έρχεται μια αποστροφή και μου λέτε γιατί πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστώ τώρα λοιπόν, ευελπιστώ τώρα, τα βλέπετε κι εσείς δημοσκοπικά. Έχει πάει στα τάταρα ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θα του βγει και από δεξιά, πολύ δεξιά και ο κύριος Σαμαράς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε στη τύχη τα χέρια μας εμείς. Αλλά ποια τύχη στα χέρια μας? Διαμοιράσουν τα ημάτια μου, που λέει και η...
0: Πρόεδρε, δυστυχώς του... δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
2: Το ξέρω, αλλά να με βάζετε όποτε μπορείτε και κάθε μέρα. Αυτά που έκανε ο Αυτιάς, δεν τα βλέπω να τα κάνουν όμως. Μόνο το κόκκινο έχει μείνει και η Αυγή. Και κάνα κανάλι, ξέρω εγώ, που αντιπαλεύεται, κάνα συστημικό κανάλι.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα.
2: Οι συνταξιούχοι όλοι να μην σκύβουν το κεφάλι στις 5 του Σεπτέμβρη στην πλατεία
0: αυτή,
2: στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούμε, από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των κλασικών σωματείων 6 ώρα το απόγευμα, να πορευτούμε με μεγάλη μαχητική συγκέντρωση και να πούμε όχι σε αυτή τη χειρότερη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που έχει βγάλει ο τόπος με τα πολεμπτευτικά. Όλη η συγκέντρωση Θεσσαλονίκης και όλοι να τον εμαυρίσουμε.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε.
0: Ήταν καλημέρα, ο πρόεδρος.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Με υγεία σας εκεί. Με υγεία στο κόκκινο στους εργαζόμενους και στην αυγή μου την αγαπημένη αυγή και στο Σπύρο το Σουμελίδη να του πω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την κόκκινη μικρή μόσχα τη Λευτίνη.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Ήταν ο πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας.
3: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Γιατί έχει χαμηλά, λέει, μας λένε εδώ οι ακροατές, ότι ακούγεται χαμηλά,
1: χαμηλά σήμα.
0: Χαμηλά η φωνή δικιά μας, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Όχι, γιατί πάνω στα
1: μικρόφωνα.
0: Πάνω στα μικρόφωνα είμαστε, δεν ξέρω αν... αν είναι έτσι, αλλά εμείς δεν ακούμε.
1: Εμείς δεν έχουμε άλλο τέτοιο παράπονο, όπως είναι...
0: Τέλος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει τα τελευταία, από την περίοδο δηλαδή του 12 που άρχισαν οι μεγάλες περικοπές μέχρι σήμερα με αυτά και με αυτά, έχουν χάσει πάνω, αποδεδειγμένα πάνω από το 50% των αποδοχών των συντάξεων τις οποίες έπαιρναν.
1: Αν βάλεις και τις αυξήσεις και την αγοραστική δύναμη που έτσι κι αλλιώς...
0: Αυτά είναι το μετά τώρα, ας πούμε, αλλά λέω για ονομαστικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, επίσης είναι γεγονός ότι δεν επιχειρήθηκε ποτέ, έχει σωστά μας το πει ο πρόεδρος ο κύριος Κάντας, ότι δικαιώθηκαν για τα αναδρομικά και δεν βεβαίως τους ενέπαιξαν και για τα αναδρομικά, τα οποία επειδή τους έβαλε η ίδια η κυβέρνηση, ο Πέτσας ποιος ήταν, που τους έλεγε μην προσφύγετε, όποιοι δικαιωθούν θα δικαιωθούν και θα περιλάβουν και εσάς. Τελικά αυτό που έγινε είναι ότι αυτοί που δικαιώθηκαν 50%, πόσοι προσέφυγαν τα πήρανε, οι υπόλοιποι τίποτα. Επίσης να θυμίσουμε ότι η δικαστική και όλοι αυτοί τα πήρανε τα αναδρομικά τους, διότι οι περικοπές οι οποίες έγιναν τότε και σε αυτούς, Η ίδια η δικαστική, η δικαιοσύνη της χώρας τις έβγαλε παράνομες και καταχρηστικές και ότι έπρεπε να τους επιστραφούν. Δεν έγινε το ίδιο για χιλιάδες, για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι όμως βίωσαν αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Οπότε είναι, αν μη τι άλλο, προκλητικά αυτά που λέει ο κάθε στουρνάρας, ας πούμε, το λέω για το στουρνάρα γιατί αυτός βγήκε ως κορονίδα, και είναι προκλητικά και αυτά που λέει, ας πούμε, αυτό το μοιράκιο της πολιτικής η κυρία Ευθυμίου, ποια είναι αυτή η οποία το παίζει και προκαλεί με τον τρόπο τους και νομίζει ότι έχουν πλέον, δείχνει μία αλαζονία και ασέβεια απέναντι στους ανθρώπους που έκλεισαν, έζησαν χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά, έγραψαν χιλιάδες ένσημα, 40 και 30 και 45 χρόνια δουλειάς. Έτσι. Και να βγαίνει τώρα ένα παιδαρέλι, γιατί κοριτσέλι τέλος πάντων, για να μην συζητάμε, και δεν έχει ούτε σεξιστικό ούτε ρατσιστικό, μοιράκιο είναι. Δεν έχει την εμπειρία και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο για αυτούς τους απόμαχους της εργασίας, που σε τελική ανάλυση δεν έχουν και τη δυνατότητα, εάν δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους με αυτές τις συντάξεις πείνας που παίρνουν, δεν έχουν και πού να καταφύγουν, αν δεν έχουν και παιδιά ή δεν ξέρω ανθρώπους που να μπορούν να τους βοηθήσουν. Ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και αν του έχουν κόψει τις αποδοχές, μπορεί να αναζητήσει και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτοί οι άνθρωποι πού μπορούν να καταφύγουν, ας πούμε, μετά από... Δηλαδή, τι κοινωνία είναι αυτή την οποία, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να μας διαφημίσει...
1: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε διακόπτω και καμάρωνε, ότι όποιος δούλευε και έπαιρνε σύνταξη τώρα δεν θα έχει πέναλτι, κανονικά, και θα φορολογείται βέβαια, έτσι, θα το δηλώνει και θα φορολογείται. Και τι σου λέει, επί της ουσίας, κράτα μια δουλειά και αφού δεν μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, γιατί το κράτος δεν έχει καταφέρει να σου δώσει μια σύνταξη για να ζεις αξιοπρεπώς, πήγαινε να δουλέψεις. Και υπάρχουν και προγράμματα για μεγάλες ηλικίες, κάτι ο ΑΕΔ και τα λοιπά εκεί σε δήμους και αυτά, έως τα 74. Και αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει, μην είμαστε μίζεροι άμα το πούμε. Είμαστε μίζεροι και τοξικοί άμα το πούμε. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία περιγράφουμε που συνέβησαν. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Υπάρχει έκθεση, ας πούμε, της Τράπεζας της Ελλάδος, πάλι μιλάω για τον κύριο Στουρνάρα, κατευθυνόμενη βεβαίως, ο οποίος προαναγγέλει ότι σε μία δεκαετία πλέον το κράτος δεν θα μπορεί να δώσει ούτε καν τις συντάξεις. Γι' αυτό θα αρχίσει δηλαδή να δυσκολεύει. Σε μερικά χρόνια πια δεν θα μπορεί να συμβαίνει αυτό για συντάξεις που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Γι' αυτό οδηγεί τους εργαζόμενους σήμερα να σκέφτονται πώς θα προσφύγουν στις ιδιωτικές εταιρείες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα γεράματά τους και την ώρα που θα είναι, όποτε θα είναι έξω από τη δουλειά. Τόσο προκλητικά φερέφωνα μιας όλων αυτών, τέλος πάντων, των καρτέλ και όλων αυτών που λειτουργούν σε κάθε επίπεδο, δεν έχουμε ξαναζήσει.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ξαναζήσει, Γιώργο. Είναι φοβερό.
1: Είναι απίστευτο να δημιουργεί συνθήκες για να ωφεληθούν κάποιοι συγκεκριμένοι. Και τις δημιουργούν τις συνθήκες για να ωφελούνται κάποιοι. Είτε είναι ασφαλιστικές, και είδες που ανεβάζουν και τα ασφάλιστρα, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλος, εσύ εκείνο, το ένα ή το άλλο. Δηλαδή και από και στις πρόχνουν και μετά, αφού σε έχουν δέσει οι άλλοι, σου λέει θα πληρώσεις τώρα και περισσότερα. Και το άλλο το εξωφρενικό, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος, στη μάχη με τις πλόγες. Και λέει, εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη, πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Λέει ο Πρωθυπουργός, κλιματική κρίση. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή για το συμψηφισμό, να κάνουμε τις συγκρίσεις, να μας βάλει έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία, αυτό που λέγαμε στην αρχή της
0: εκπομπής, βέβαια, τι εκεί θα το ρίξουν.
1: Δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες, πρόσεξε, η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα δικά μας προβλήματα, βοηθάμε και την Ισπανία και τη Γαλλία. Και λέει παρακάτω, υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γράμμης παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, επισημένοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφο θα παραδοθεί στη χώρα το 28, ενισχύοντας το στόλο της εναέρειας πυρόσβεσης. Ωραία, αυτό είναι όταν πάρει φωτιά. Πριν πάρει φωτιά, ένα δάσος που υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν βάλει μέσα πρόβατα, που έχουν βάλει μελίσια, που έχουν δει τι γίνεται με το δάσος και προσπαθούν άλλες χώρες με άλλους τρόπους να προστατεύσουν το δάσος το χειμώνα. Και το καλοκαίρι, αν χρειαστεί, να υπάρχουν και οι δρόμοι, να μπει μέσα το πυροσβεστικό, να υπάρχουν καταρχάς οι πυροσβέστες, γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχουν πυροσβέστες, δεν έχουν κάνει προσλήψεις, και να δούμε και τα εναέρια μέσα. Το χειμώνα είχαμε μία ανακοίνωση, κάτι που να έγινε για κάποιο δάσος. Καμία. Απολύτως. Και τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάτε και τη Γαλλία και την Ισπανία, και πάλι κλιματική κρίση. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση, θα ήταν οι ανίκανοι που δεν μπόρεσαν να σπίσουν τη φωτιά. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κλιματική κρίση. Αυτά είπε νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτά είπε νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε ένα, δεν θα πούμε το όνομα του, ας πούμε, ένα φίλο ακροατή, πυροσβέστη, ο οποίος μας στέλνει ότι η υπηρεσία, λέει, χθες 24ωρο και σήμερα επιπλέον 8ωρο το πρωί, 32 στο σύνολο. Δεν έχουμε άτομα, έχει καιρικά φαινόμενα, εχθές είχαμε 3 θανάτους και διάφορα άλλα, και μας περιγράφει την κατάσταση την οποία βιώνει ο ίδιος με αυτές τις συνθήκες. Και επίσης μας λέει μία φίλη ακροάτρια ότι έχετε παρατηρήσει, λέει, πόσα θύματα εργατικών δυστυχημάτων είναι άνω των 60 και των 65. Ναι, πράγματι είναι άνω των 60. Ο τελευταίος που κάηκε στην Κορινθία απ' έξω ο άνθρωπος ήταν 67 ετών και δούλευε για να μπορέσει να συμπληρώσει. Κατά τα άλλα ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είμαστε η χαμηλότερη χώρα σε εργατικά δυστυχήματα και διάφορα τέτοια.
1: Αυτό ειδικά το κρύβουν το θέμα.
0: Και ότι κάποιοι, λοιπόν,
1: είναι θαμένο.
0: Κάποιοι τοξικοί σαν εμάς ή σαν κάποιους άλλους και τερατολόγοι όπως αυτοί είναι, παρουσιάζουμε φουσκωμένα τα εργατικά δυστυχήματα, ενώ αυτοί οι καλοί, ας πούμε, προστάτες και θειασότες της ευημερίας του τόπου και της προστασίας των πολιτών εμφανίζουν τη σωστή κατάσταση και εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, γίνεται και το ατύχημα, αυτό μας λένε, αλλά είμαστε καλύτερα. Δηλαδή ευτυχώς που εμείς είμαστε καλύτερα, λένε, που εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια κατάσταση η οποία εγώ...
1: Εκτός του ότι τα περισσότερα δυστυχήματα είναι 60-65, είναι και τις τελευταίες ώρες. Γιατί όταν πηγαίνει, δηλαδή ένας 65χρονος, ένας 67χρονος, τι ακριβώς να κάνει την 8η και την 9η ώρα. Δηλαδή γιατί προβλέπουμε σύνταξη, γιατί να υπάρχει σύνταξη. Δεν είναι γιατί κάποια στιγμή ο άλλος δεν μπορεί να αποδώσει. Και έχουμε, ειδικά εδώ και στην εκπομπή και στο σταθμό, έχουμε βγάλει πάρα πολλούς και έχουμε κάνει πολλές φορές θέμα τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και είναι και μεγάλης ηλικίας και στις τελευταίες ώρες λόγω κούρασης. Αλλά αυτό που λες εσύ, Σωτήρη, δεν τολμάς να πεις τίποτα, είσαι τοξικός. Ό,τι και αν πεις για την κυβέρνηση, είσαι τοξικός. Και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αφήστε τη μιζέρια, μην είστε μίζεροι, μην είστε, ρε παιδί μου, κακόμοιροι. Μα δεν έχει ο άλλος να πάρει τα απαραίτητα για το παιδί του από το σούπερ μάρκετ. Είναι μιζέρια αυτό? Είναι με δική του ευθύνη κατάντια του ελληνικού λαού? Πώς να το πούμε αυτό δηλαδή διαφορετικά? Είναι έτσι ή όχι? Δεν κάνουμε λάθος αυτό? Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή... Τι γίνεται δηλαδή να λες για τη φωτιά, για τους πυροσβέστες και να λες κλιματική κρίση, αλλά να εμείς που αυτό και στη Γαλλία έτσι, και να αρχίζεις να κάνεις, ας πούμε, συμψηφισμούς. Πραγματικά. Ανοίγει και ο δρόμος, διαβάζω, για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου. Θα συνεργαστεί τελικά με τους κερατάδες, από ό,τι λέει.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα τι να κάνει. Δηλαδή είναι...
1: Σήμερα... Ανοίγει ο δρόμος, έχει στείλει και υπόμνημα ο κύριος Αβραμόπουλος. Όλα τα κόμματα βέβαια ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου. Τώρα το λόγο έχει ολομέλεια. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος έχει υπόμνημα. Τελικά αποφάσισε να συνεργαστεί με τους κερατάδες, που λέγε δεν έχω να πω.
0: Κοίταξε, είναι προκλητική σε όλα τα επίπεδα, Γιώργο. Έβλεπα χθες ότι είχε κάνει μία επίσκεψη από τις γνωστές επισκέψεις που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Λίμνο. Ναι. Εκεί μαζεύτηκαν λοιπόν διάφοροι εργαζόμενοι και άλλοι πολίτες που τον έκραξαν.
1: Ναι.
0: Του και του λέγανε, δεν του δίνανε ούτε καν, προσπαθούσε λοιπόν να χαιρετήσει τον κόσμο και λοιπά. Ούτε το χέρι τους δεν του δίνανε και του φωνάζανε τότε ότι οι πολίτες ότι εδώ πέρα δεν θέλουμε τα παράσιτα. Ναι. Παράσιτα και παράσιτα. Είναι σαν να μην έβλεπε τίποτα. Βγήκε και έκανε μία ανακοίνωση. Έλα μωρέ, λέει, ήταν καμιά 20 άτομα. Σιγά τη συγκέντρωση, λέει, ήταν 20 άτομα βαλτοί, λέει, από τους αριστερούς, οι οποίοι ήρθαν εκεί πέρα για να με... Δηλαδή έχουν για όλα την απάντηση.
1: Έτσι.
0: Αν ήταν 20, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 ή 50 ή 100. Το ότι υπήρχαν άνθρωποι που σου λέγανε ότι είσαι παράσιτο της κοινωνίας και ότι και τους ενοχλεί και η ίδια σου η παρουσία και σου λέγανε σήκω φύγε από τον τόπο μας, δεν σου ιδρώνει τα αυτή σου?
1: Δεν ιδρώνει
0: κανενός το αυτή?
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Δηλαδή τι ακριβώς είναι τώρα λοιπόν? Και βρίσκεις τη δικαιολογία, αν ήταν, ας πούμε, λίγοι αυτοί που μαζευτήκανε για να σε κράξουν.
1: Δηλαδή αν ήταν 100 και δεν ήταν 20, τι θα έκανε? Θα ζητούσε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και θα δήλωνε παρέτηση να πάει σπίτι του, να πουλάει βιβλία? Τι θα έκανε? Ειλικρινά, δεν ξέρω. Υπάρχει η ψηφοφορία, υπάρχει ο Σταύρος. Αν ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στη Βουλή.
0: Θα είναι στη Βουλή.
1: πραγματικότητα.
0: Όπως θα είναι και το έχουμε δει αυτό
1: και
0: το πράγμα.
1: Μια δημοκρατία, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εδώ έχουν, είναι τόσο πια, επιβραβεύουν ακόμα και ακραίες συμπεριφορές.
1: Ναι, ναι.
0: Η κοινωνία είναι, εντάξει, υπάρχει κάτι που την κρατάει. Έχουμε δει ακόμα και, άστο, να μην το συζητήσουμε.
1: Έχουμε δει πολλούς μες στη Βουλή, αλλά πραγματικά και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος που είχε τον μπλουζάκι που λέγει όποιος ψηφίζει Πασό και Νέα Δημοκρατία ψηφίζει κλέφτες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και έβγαζε και βιντεάκια γύρω από αυτό.
1: Και βιντεάκια, ή όταν,
0: και με την ευκολία πήγε, ναι, μετά, ναι, από αυτό το βίντεο, έτσι, και έγινε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Τα ορφανά του Καρατζαφέρη.

0: Του χαρεμέ άγριο. Αυτά, δηλαδή με το που είδανε, ας πούμε, τους είδανε να μπαίνουν μέσα στην πόρτα γιατί από στην επίδαυρο, γιατί περνάς το κύλο, μπαίνεις για να ανέβεις, ας πούμε, όπως ξέρεις, να ανέβεις πάνω στις κερκίδες, φάγαν γιούχα. Και οι συγκεκριμένοι όχι μόνο έδειξαν αδιαφορία, σήκωσαν και τα χέρια και χαιρετούσαν τον κόσμο, το θεώρησαν επιφημία. Για κάποιο λόγο σε γιουχάρει ο κόσμος. Για κάποιο λόγο κάτι δεν του άρεσε που κάνεις. Αναρωτήσου τι δεν έκανες και προσπάθησε να δεις τι γίνεται και να ακούσεις αυτό που βιώνει ο κόσμος. Και ας αφήσουμε τους αφορισμούς, ας πούμε, και τους χαρακτηρισμούς, ποιος είναι τοξικός ή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή είναι τρελός. Μα με συγχωρείς, είναι κουβέντα τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δίνει το μήνυμα. Ναι. Για κάποιο λόγο του κάνει πολιτική κριτική αρχηγός ενός κόμματος, μιλάω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και γυρνάει και της λέει ότι δεν είναι ότι είσαι σε Ίστρο, ξέρει τι σημαίνει Ίστρος, εκεί από τα Χάρβαρντ, ας πούμε, που από πού μας είπε ότι τελείωσε, τι τελείωσε, λοιπόν, έμαθε ελληνικά να δει τι σημαίνει η λέξη Ίστρος και να της λέει ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα το να σου απαντήσω, πρέπει να απευθυνθείς σε γιατρούς, τι της είπε. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι πολιτικό επίπεδο και λέει τους άλλους τοξικούς. Απάντα στην κυρία, ας πούμε, σε όποιον σου μιλάει πολιτικά μες στη Βουλή και σε χαρακτηρίζει κλέφτη, απατεώνα, οτιδήποτε σε χαρακτηρίζει, ή καν του μήνυση γιατί σε αποκάλεσε έτσι και ζήτα του τα στοιχεία, ή απάντα του πολιτικά.
1: Έτσι είναι.
0: Και ύστερα κάθονται και αναρωτιούνται γιατί ο κύριος Κυριακίδης, πώς το λένε, Κυριαζίδης, πώς λέγεται αυτός εκεί,
1: είπε αυτά που είπε
0: στην Κωνσταντοπούλου κλπ. Δεν ντρέπονται λίγο, δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο να μην υπολογίζουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τι είναι αυτή, τι είναι αυτοκράτορες είναι σε αυτή τη χώρα, τι ακριβώς είναι δηλαδή.
1: Θα έλεγα τι είναι, αλλά δεν το επιτρέπουν τα γαλλικά και το πιάνω. Πάμε με τραγούδι στο δελτίο.
0: Πάμε σε μένα τραγούδι, μπας και...
1: Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Δαρζάνου, αμέσως μετά ο Αντώνης Ριγόπουλος, εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η μάχη με την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς ισχυροί άνεμοι κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα και πάει προς την Αγία Παρασκευή. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν πλέον 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βορειοαιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στο Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Τους συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τετάρτη στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβο, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως σε ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της Αγγελικής Αρχής στη Σύρο οδηγούνται σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον Χιτά Πάρου, σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη με αντικείμενο της εξελίξης σχετικά με τη σύλληψη των στελεχών του Δήμου στην Πάρο. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, με πολυσέλιδο υπόμνημά του που απέστειλε στην Επιτροπή, ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Εμπαιγμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, αναφέρει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται, ανέφερε ο Τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τους Νίκο Χρήστο Δουλίδη και του Φαν Ερχιουρχμάν. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Η ίδια εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα του κόμματος έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, είπε, καθώς έχει μπει ένα φρένο στην κοινοβουλευτική και στελεχειακή αιμορραγία, ενώ στην παράταξη διαπιστώνεται και μια σταθερή ροή νέων μελών. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα τυπολογίες GR. Αμέσως μετά συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα κρατήσει κάποιους μήνες. Θα το κάνει αναπεριφέρεια, η Αττική θα τρέξει μόνη της και οι υπόλοιπες ανά δύο ή αν είναι πολύ μικρές ανά τρεις, ανέφερε ο Υπουργός, παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τους γονείς, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από που έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 κοινότητες εκενώθηκαν στην περιοχή της Φερμορσέλ της Δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρρωγής. Οι αρχές κάνουν λόγο για φωτιά σαφώς σταθεροποιημένη στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα διατηρεί τον κίνδυνο νέων νηστιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χιουζεστάν και Ορμουζγκάν. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, την Ισπανία θα βρει απέναντί της η Εθνική Εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket Under 18 που διεξάγεται στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σκορπολίθα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 78-77 στη φάση των 16 συνεχίζει την προσπάθειά του στη διοργάνωση με στόχο την είσοδο στην τετράδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα θα φτάσει τα 9 μποφόρ. Στην Αττική βορειοανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη 1.

Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Η μέρα είναι Πέμπτη, είναι 12 και 12 και ξεκινάμε τις Τρίκες στο Κόκκινο. Συστηνόμαστε για αρχή, ξεκινάμε με τραγούδι, ξέρετε. Είναι στον ήχο η Νικολέτα Τσουραμάνη, είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, είναι στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, ο Αντώνης Τζογόπλος είμαι εγώ, δεν είμαι στη μουσική επιμέλεια. Ακούτε τις Τρίκες στο Κόκκινο και στέλνετε καλημέρες και σχόλια στο Viber του 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει ο Χάρης Δάλλας και περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια. Ξεκινάμε με τραγούδι και ξεκινάμε και τα υπόλοιπα τα δικά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στην και στο κόκκινο, σε μια μέρα που είναι σχετικά βαριά, θα έλεγα. Είναι πολύ άσχημες οι εικόνες που βλέπουμε από όλη την Ελλάδα, από τις φωτιές που υπάρχουν και βέβαια με την είδηση ότι τρεις άνθρωποι, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να σώσουν τη χώρα γενικά. Αυτό που, γιατί έχουμε μια τάση να επικεντρωνόμαστε μόνο στο αν καίγονται σπίτια ή δεν καίγονται σπίτια. Δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι βέβαια και αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και λίγο στις προτεραιότητές μας το τι συμβαίνει και με τα δάση. Όλη την καταστροφή που γίνεται κάθε χρόνο είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ίσως και έχει κηρυχθεί πια αυτός ο πόλεμος. Είναι ετήσιος και πολύ σκληρός και πολύ βάναυσος. Και νομίζω πως επηρεάζει και τις ζωές όλων μας, άσχετα με το αν είμαστε κοντά σε αυτά τα δάση ή όχι, επηρεάζει όλη τη βιωσιμότητα και αυτής της χώρας. Αν μπορείς να ζεις, όσοι ζούμε στην Αθήνα, το ξέρουμε πως τα τελευταία χρόνια με τα δάση γύρω-γύρω να έχουν καεί ολόκληρα, να φτάνεις σε ένα σημείο μέσα στα μέσα του καλοκαιριού να μην μπορείς να πάρεις ούτε μια ανάσα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Έχουμε βεβαίως τις ανακοινώσεις, τις πολύ θλιβερές, την βαθιά θλίψη που εκφράζουν τα κόμματα. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω πως υπάρχουν και ευθύνες για όλο αυτό. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα την ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών. Ένας από τους τρεις, να θυμίσουμε, είναι εποχικός πυροσβέστης. Οι άλλοι δύο είναι μόνιμοι. Ανεβάζουν λοιπόν στη σελίδα τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκφράζει βεβαίως η Νέα Δημοκρατία τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των πυροσβεστών και λέει ότι με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους. Και απαντούν λοιπόν οι εποχικοί πυροσβέστες και λένε ότι πριν λίγες μέρες ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Και σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν δύο χρόνια ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, και πάλι αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις τραγικές εικόνες του 2024, το Νοέμβριο, δηλαδή όταν τελείωνε η αντιπυρική περίοδος και είχαν κάνει μια μεγάλη διαμαρτυρία οι εποχικοί πυροσβέστες, διαμαρτυρόμενοι ακριβώς για το ότι οι συμβάσεις τους εξέπνεαν την 1η Νοεμβρίου. Θεωρούνταν δηλαδή, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους θεωρούνται αναλώσιμοι κάπως, τους χρησιμοποιούμε όποτε χρειάζονται το καλοκαίρι και μετά από το χειμώνα αφήνουμε να τα βγάλουν πέρα μόνοι. Και κάθε χρόνο έχουν να ζούνε με αυτό το άγχος, με αυτή την πίεση. Σήμερα λοιπόν λένε και οι εποχικοί, ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν και είναι τουλάχιστον υποκριτικές.

Και έτσι λίγο βαριά θα συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι η επικαιρότητα. Μπορεί να είναι καλοκαίρι και μπορεί να σκεφτόμαστε και τις άδειες και τις διακοπές, αυτές που πήγαμε και αυτές που θα πάμε και όλα αυτά, και να βλέπουμε και τους φίλους μας πώς περνάνε, πόσο ωραία περνάνε στις διακοπές. Αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν είναι ανησυχητικά και θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί ο Σεπτέμβρης έρχεται και το βλέπουμε και να έρχεται, και βλέπουμε και είδα ένα ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη, του καλού συναδέλφου, στην Ευσύν χθες, στην οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω. Αιματοχυσία λέγεται ο τίτλος του ρεπορτάζ. Είναι ένα πολύ μικρό κείμενο, το οποίο όμως περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει με την άνοδο ξανά της ρατσιστικής βίας στο κέντρο της Αθήνας, τη δημιουργία νέων ταγμάτων εφόδου, έτσι, φασιστογενών. Και αναφέρει ότι με αφορμή έναν εσπερινό που έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν εκεί και ο βουλευτής ο Παπαδόπουλος, αυτός που είχε κάνει, αν θυμάστε, τα δικά του εκεί πέρα, την επίθεση που είχε κάνει στην έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου είχε βανδαλίσει κάποια έργα. Εμφανίζονται λοιπόν διάφοροι στο διαδίκτυο, σε αυτό το χώρο στον οποίο θεωρείται πια ένας τόπος στον οποίο αναγεννάται όλη αυτή η βρώμικη και η σκοτεινή ιδεολογία. Μία Ελένη Παπαδοπούλου, λοιπόν, από ό,τι λέει, γνωστή για τις ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων στις οποίες συμμετείχε και επικεφαλής παράταξης Αθήνα Μας, κάλεσε σε ανάρτησή της ανοιχτά σε πογκρόμ κατά των μεταναστών, χρησιμοποιώντας μια ακροδεξιά ρητορική περί απελευθέρωσης των περιοχών αυτών από εισβολής. Αυτό που λέει λοιπόν μέσα στην ανάρτησή της αυτή η κυρία, λέει ότι η περιοχή είναι υποκατοχή, κανονική, και θέλει απελευθέρωση, κανονική. Έτσι πρέπει να το δουν, λέει, το θέμα, για να κοιτάξουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα πια και ανυπόφορα. Και μάλιστα κλείνει και το μάτι και λέει: έχουμε αρχίσει τη νύχτα των κρυστάλλων σε δόσεις, επειδή κάνει αναφορά, λέει, ότι υπήρξε μια επίθεση σε ένα από τα λίγα ελληνικά μαγαζιά που έχουν απομείνει στην περιοχή. Οι ομοειδεάτες της τώρα στο ίντερνετ, στα σχόλια, έχουν πιάσει το νόημα, όπως θυμίζει ο Δημήτρης Αγγελίδης, και σχολιάζουν και λένε: δυστυχώς η απελευθέρωση προϋποθέτει αιματοχυσία και by the gallons. Και απαντάει ένας ακόμα: ω ναι, για την αιματοχυσία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται η επόμενη φάση αυτού της σκοτεινής, της βρώμικης ιδεολογίας που... δεν κυριάρχησε, αλλά τέλος πάντων έπαιξε τρομερό ρόλο στην περίοδο μέχρι το 2015, όταν, το 2013, όταν έγινε βέβαια η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή είναι και η περιοχή που μένω εγώ, πρέπει να σας πω, όχι ο Άγιος Παντελεήμονας συγκεκριμένα, εκεί γύρω-γύρω από την πλατεία Βάθης. Το 2012, εγώ δεν ζούσα εκεί, το 2010-2012, δεν ζούσα. Ζούσα σε μια περιοχή που ήταν απομακρυσμένη από αυτή την πραγματικότητα. Και έτσι έβλεπα την άνοδο της Χρυσής Αυγής και έμπαινα και στη λογική ότι μήπως έχουν και προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μήπως υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ που δεν ζω εκεί. Μετά βέβαια μάθαμε ότι αυτοί οι αναγανακτισμένοι κάτοικοι τότε, του 2011 και 2012, ήταν άνθρωποι από άλλες περιοχές, οι οποίοι μετανάστευαν κάπως τον Άγιο Παντελεήμονα κάθε μέρα για να κάνουν τα δικά τους, να κάνουν τη δική τους προπαγάνδα, να δημιουργήσουν το δικό τους μίσος. Και να ξεράσουν βέβαια όλη αυτή την αειδιαστική ιδεολογία και να δημιουργήσουν πολεμικές συνθήκες σε μια περιοχή από την οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν είχαν καν λόγο να περάσουν. Επειδή όμως όλα αυτά δεν είναι τυχαία και δεν έρχεται το ένα πράγμα μόνο του σε σχέση με το άλλο. Δηλαδή, αυτή η ανάρτηση που συζητάμε τώρα για την αιματοχυσία δεν έρχεται σε άσχετη τελείως στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Οδό Σοκράτους, επίσης έναν δρόμο ο οποίος έχει τα δικά του ζητήματα, ένας από τους διευθυντές της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, εγκαινίασε τα γραφεία του νέου του κόμματος. Δεν έχει όνομα το κόμμα του, έχει απλά κάνει ένα πάρτι εκεί στο δρόμο, έχει μαζέψει ένα κάρο παιδάκια από αυτά που εμπνέει με τον λόγο του στο YouTube και σε όλες τις διαδικτυακές του παρεμβάσεις. Και έχει ανακοινώσει βέβαια ότι μόλις αποφυλακιστεί θα ανακοινώσει και το κόμμα του, θα δημιουργήσει το κόμμα του. Δεν ξέρω αν μάζεψε κόσμο, λένε ότι μάζεψε, έχουν κάτι φωτογραφίες που δείχνουν τέλος πάντων αρκετούς μαζεμένους εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχει δώσει και δωρεάν σκόνη πρωτεΐνης για να πάνε να μαζευτούν πολύ. Δεν ξέρω. Πάντως, μια σειρά από πολύ περιθωριακά μεν, αλλά με έντονη επιρροή, μεγάλη επιρροή μέσα ενημέρωσης, την έχουν παίξει την είδηση πανηγυρικά για την επάνωδο του Ηλία Κασιδιάρη. Το ερώτημα είναι αν το αντιφασιστικό κίνημα θα περιμένει να συμβεί αυτό για να αντιδράσει
και αν μάθαμε τίποτα από την προηγούμενη περιπέτεια με τη Χρυσή Αυγή. Αν θα γιγαντωθεί δηλαδή πρώτα το αυγό του φιδιού, πριν αποφασίσουμε να το τσακίσουμε, όπως πολύ σωστά λέει το σύνθημα. Γιατί σε αυτές τις γειτονιές υπάρχει αυτή η ανάγκη, υπάρχουν αυτές οι γειτονιές του κέντρου, εκεί που δεν πάνε συνήθως οι κάμερες, και εκεί στις οποίες. Ενώ τα πράγματα πολλές φορές και για πολλά χρόνια μπορεί να κυλούν ομαλά, και επειδή ξαναλέω ότι ζω στην περιοχή και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολες περιοχές, μπορεί να έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, αλλά η συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και προσφύγων δεν είναι καθόλου προβληματική. Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες και όμορφες εικόνες στις οποίες συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς το πώς συνεννοούνται άνθρωποι από πολύ διαφορετικές πλευρές του πλανήτη με κοινή γλώσσα. Κάποια σπαστά ελληνικά. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι και βέβαια οι περιοχές στις οποίες γεννιούνται πια μαύροι Έλληνες, είναι οι περιοχές στις οποίες γεννιούνται μουσουλμάνες Ελληνίδες, είναι οι περιοχές οι οποίες ακόμα είναι αυτές που θα δημιουργήσουν τελικά μια Ελλάδα πολύ πιο πολύχρωμη. Όσοι μαυρίλα και αν προσπαθούν να σπείρουν τα στενά μπλουζάκια, τα μαύρα στενά μπλουζάκια των οπαδών του Ηλία Κασιδιάρη. Σκοπός είναι ένας, να μην τους αφήσουμε να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Γιατί αν ο Ναζί εγκληματίας κάνει κόμμα, τότε αυτό θα είναι μια αποτυχία όλων μας, που τόσα χρόνια δεν φροντίσαμε αυτός ο χώρος να παραμείνει για πάντα στην αφάνεια. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο και μισή της ώρας και ξεκινάμε μετά με τις γραμμές μας που είναι αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και της υπόθεσης που έχει ξεκινήσει, που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο Χατζηδάκη και την χρήση του έργου του Μάνου Χατζηδάκη.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τον βομβαρδισμό αυτό που σας έκανα. Σας πήρα από τα μούτρα και πάλι να πούμε μερικές καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στον Τζο που υπενθυμίζει ότι τα δάση και η πανίδα πρέπει να μετράνε, να τα μετράμε στη συζήτησή μας όταν μιλάμε για τις φωτιές. Η πανίδα δεν είναι μόνο τα σπίτια. Καλημέρα στην Τάνια. Λέει ότι είναι μουδιασμένη η πραγματική κοροϊδία από την κυβέρνηση. Δεν γίνεται να μιλάμε για τους πυροσβέστες μόνο τον Αύγουστο και ειδικά όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα. Και καλά κάνουμε και θυμίζουμε βεβαίως εδώ από το κόκκινο τη στάση απέναντι στους εποχικούς. Καλημέρα και στον Μάριο. Όταν έκαιγαν το δάσος της Δαδιάς, λέει, και όλη τη Βόρεια Εύβοια για να μπουν ανεμογεννήτριες και οι καπνοί έφτασαν ως τη Ρωσία. Ανακοινώσεις και παχιά λόγια. Αυτά και δεν συνεχίζω. Και καλημέρα και στον Μιχάλη. Θυμίζει το πογκρόμ κατά των Ελλήνων στις 2 Αυγούστου του 1918 στο Τορόντο, από τους αντίστοιχους Καναδούς εθνικόφρονες πατριώτες, και θυμίζει όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί και ιστορικά πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα θέματα, δεν είναι μόνο σήμαντα. Θα πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας τώρα με την Μαρία Θανασούλια, είναι υπεύθυνη πολιτισμού εδώ στο κόκκινο, η συνάδελφος, και θα συζητήσουμε λίγο. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Να δούμε λίγο το θέμα της που έχει ανοίξει από χθες. Όχι από χθες, μάλλον έχει ανοίξει εδώ και πολλές μέρες, αλλά τουλάχιστον χθες ήταν στη Βουλή όλη η υπόθεση. Με την εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους ιδιώτες. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτή η ζέση με την οποία η κυβέρνηση απορρίπτει αυτή την κατηγορία ότι εκχωρείται η πολιτιστική κληρονομιά. Μας βγάζει όλους τρελούς ότι δεν έχουμε καταλάβει καλά το νομοσχέδιο. Και η Μενδών είπε το αμίμητο ότι δεν αντέχουμε τόση επιτυχία και γι' αυτό κάπως γκρινιάζουμε.
1: Έτσι είναι. Μη δεις άνθρωπο να προκόβει. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Όντως, με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ιδρύει τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Mm-hmm. Μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν που αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι αρχαιολόγοι, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό θεωρούν μεγάλη νίκη το ότι ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό έδειξε και τα αντανακλαστικά όλης της αντιπολίτευσης. Και εκεί ακυρώνεται και αυτό που μόλις είπες, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι δεν τρέχει τίποτα και όλο αυτό γίνεται για μια καλύτερη διαχείριση. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια αναγκαία μεταρρύθμιση που θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους στον τομέα του πολιτισμού. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό λένε ότι ήδη υπήρχαν οι αρμόδιοι φορείς που έκαναν αυτή τη δουλειά, και μάλιστα ήταν φορείς οι οποίοι είχαν και την επιστημονική επάρκεια προκειμένου να φροντίσουν και για την ανθεκτικότητα των μνημείων και για την σωστή λειτουργία τους, αλλά κυρίως και για την προσβασιμότητά τους στην κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει έναν κοινωνικό, έχει έναν εκπαιδευτικό ρόλο και έναν ρόλο βέβαια ιστορικής μνήμης, που έτσι τώρα το συνδέω και λίγο με αυτά που έλεγες πριν. Όταν αποσυνδεόμαστε από την ιστορική μας μνήμη, σπάνε τα αυγά του φιδιού. Η κριτική που ασκείται είναι ιδιαίτερα σφοδρή και το βασικό επιχείρημα είναι ότι για πρώτη φορά η διαχείριση σημαντικών λειτουργιών γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά μεταφέρεται σε μια ΑΕ, που τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση διορίζει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό, δηλαδή έναν μάνατζερ.
0: Το οποίο μετράει και τα πράγματα μόνο με αγοραία λογική, αν βγάζει ή δεν βγάζει λεφτά στην ουσία.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η φόβη, ότι κατηγοριοποιούνται τα μνημεία και οι χώροι σε εμπορικούς, μη εμπορικούς, αξιοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Ήδη είχαμε μας στην Βουλή παρουσία στη Νέα Δημοκρατία ότι για πρώτη φορά θα είναι επισκέψιμοι οι ενάλλοι χώροι, ας πούμε, οι ενάλλιες αρχαιότητες. Κάτι που συνέβαινε πάρα πολύ καιρό, απλώς αυτή τη στιγμή αποσπώνται από την εφορία ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και αυτό είναι και ένας φόβος ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μνημεία και να αποσπώνται από τις αρμοδιότητες της κάθε εφορίας αρχαιοτήτων, όπου οι εφορίες αρχαιοτήτων είναι συν πολλών άλλων και υπεύθυνες για την ορθή χρήση. Και μην ξεχνάμε για την ανθεκτικότητα. Αυτό είναι κάτι, Αντώνη, που το επισημάνε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, στη Βουλή, ότι από αυτό το νομοσχέδιο όλα είναι μέσα. Ο διορισμός του ΔΟΣΟΥ, το ότι από τα κέρδη 60% θα πηγαίνει στον ΟΔΑΠ, 40% θα μένει σε αυτή την ΑΕ για τις λειτουργίες της. Τι δεν έχουμε καθόλου μέσα? Δεν έχουμε καθόλου ούτε ένα γράμμα για την ανθεκτικότητα των μνημείων. μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, μην ξεχνάμε το πούσι που πήρε λίγο τις μικίνες, μην ξεχνάμε κάθε χρόνο που η Ολυμπία έχει γύρω-γύρω φωτιές και θυμόμαστε ότι είχε μπει και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο η πυρκαγιά τα προηγούμενα χρόνια. Η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, υποστηρίζει ότι δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μνημείων. Και προφανώς δεν αλλάζει. Τώρα, αυτό για να το ακούνε και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, θα ήταν αντισυνταγματικό να αλλάξει.
0: Θα ήταν τρελό. Αλλά ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους και να διαχειρίζονται με όρους αγοράς. Να διαχειρίζονται, δηλαδή, το κράτος να διαχειρίζεται με όρους ιδιωτικής οικονομίας τα μνημεία, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μετά φαινόμενα όπως το κάστρο στην Πύλο, το οποίο παραχωρήθηκε για γάμους πέρα από τους όρους που έχουν τεθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Έχουμε το Επταπύργιο, το οποίο θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να γίνονται δεξιώσεις και να τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας και να τρώμε κάνα παιδάκια σε έναν τόπο μαρτυρίου. Έχουμε τέτοια παραδείγματα.
0: Και φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά και μικρά μουσεία τα οποία δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές, λαογραφικά κτλ. Σε διάφορες μικρές περιοχές, τα οποία έχουν νόημα να υπάρχουν, αλλά μπορεί να μην παράγουν, να μην δίνουν λεφτά, να μην αποδίδουν χρήματα στο κράτος. Οπότε αυτά να αρχίσει να μπει μια συζήτηση για το άμα αξίζει να τα έχουμε ή όχι.
1: Ακριβώς. Και ο ρόλος, και εκεί, Αντώνη, ξεκινάμε και μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα του πολιτισμού και της τέχνης γενικότερα. Έχει και μια άλλη επιτέλεση πέραν του κέρδους. Okay, υπάρχει αντίτιμο γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν αρχαιολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τον πολιτισμό. Ωστόσο, ο πολιτισμός παράγει και ένα άλλο έργο. Έχει και έναν άλλο ρόλο μες στην κοινωνία. Έχει έναν ρόλο εκπαίδευσης, έχει έναν ρόλο μνήμης, έχει έναν ρόλο κοινωνικής συνοχής. Μην ξεχνάμε πόσο έχουν συσπυρώσει ο καλλιτεχνικός κόσμος τα τελευταία χρόνια και την ίδια την κοινωνία για διάφορα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή, είναι ένας τόπος, ο πολιτισμός, ένας κοινός τόπος της κοινωνίας και είναι και ένα οχυρό απέναντι στην επέλαση και της ακροδεξιάς και αυτής της τρομερής απώλειας μνήμης. Έτσι να θυμίσω λίγο και τον Οδυσσέα του Νόλαν τώρα, που στο τέλος λέει ότι είμαστε καταδικασμένοι να ξεχνάμε τα λάθη μας και να ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Σωστό. Μαρία, θέλω τη γνώμη σου και για ένα ακόμα θέμα που έχει ανοίξει και, επειδή και λόγω εμπειρίας το ξέρεις, δηλαδή το χώρο γενικότερα. Σε σχέση με το θέμα που έχει ανακύψει με τον Γιώργο Χατζηδάκη, τον διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την υπόθεση και με παρεμβάσεις που έχουν και πολύ φανατισμό μέσα.
1: Έτσι είναι, Αντώνη. Όλο αυτό ξεκίνησε βέβαια από μια συναυλία στο Δίον Πιερίας, όπου ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδούσε εκεί και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Αγαθή Δημητρούκα διάβασε στο κοινό ένα email, σύμφωνα με το οποίο δεν είχε δοθεί άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σειράς συναυλιών. Έτσι ο Μητσιάς, αντί να τραγουδήσει τον εμβληματικό Γιάννη το Φωνιά, τον απήγγειλε. Το κοινό από κάτω φώναζε έσχος, μια εικόνα που πολλοί χαρακτήρισαν τουλάχιστον παράδοξη, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Μητσιάς είναι ταυτισμένος με αυτό το έργο. Είναι σύνθετο το θέμα. Απ' τη μία μεριά ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο διαχειριστής του έργου του πατέρα του, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να εγκρίνει ή να αρνείται τη χρήση των έργων. Ο στόχος του είναι να προστατεύσει, ας πούμε, την ακεραιότητα και την ορθή εκτέλεση.
0: Την αισθητική, ναι, την αισθητική του έργου.
1: Την αισθητική. Βέβαια, είπε κιόλας ότι αυτή την χρονιά είναι το έτος Χατζηδάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού και υπάρχουν συγκεκριμένες συναυλίες στις οποίες θα παρουσιαστεί το έργο του Χατζηδάκη. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού και είπε ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους Χατζηδάκη δεν συνιστά αυτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη και του Υπουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια των φερμών.
0: Λογικό είναι αυτό, γιατί θα μπορούσε να γίνει μετά ο καθένας να κάνει οποιαδήποτε αφιέρωμα στον Χατζηδάκη με οποιοδήποτε όρο ήθελε.
1: Και δεν θα μπορούσε και το Υπουργείο Πολιτισμού τώρα, παρά τα όσα λέγαμε πριν, να κάνει μια τέτοια απαγόρευση. Η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία διαχειρίζεται το έργο του Νίκου Γκάτσου, έχει απαντήσει ότι υπάρχουν όλα τα σχετικά mail και πως εδώ και μήνες προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Χατζηδάκη χωρίς αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και αυτή η διαμάχη ουσιαστικά, και νομίζω ότι εκείνη και όλη η ουσία, Αντώνη, κρατά κλειστό στο κοινό ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού έργου Χατζηδάκη Γκάτσου, δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, είναι η ιστορία αυτού του τόπου, mm-hmm. η ιστορία πολιτισμού αυτού του τόπου. Και τι θα γινόταν, εγώ θέτω ένα ερώτημα έτσι εντελώς ρητορικό, αν και η Δημητρούκα έλεγε και εγώ απαγορεύω τη χρήση των στίχων του Γκάτσου.
0: Ναι, ναι,
1: θα ξεχνούσαμε ναι. αυτά τα τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αν οι επόμενες γενιές θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή.
0: Να έχουν πρόσβαση και να έχουν επαφή, σωστό.
1: Μην ξεχνάμε το Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος αυτή την παρακαταθήκη άφησε. Απαγορεύονται τα απαγορεύεται mm-hmm. και ακούμε τη μουσική του από παιδικές χοροδίες και δημοτικές μπάντες μέχρι ακόμα και λαϊκούς ερμηνευτές της πίστας. Mm-hmm. Αλλά το έργο του είναι προσβάσιμο και περνάει από γενιά σε γενιά, Αντώνη.
0: Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τις δύο έτσι αναλύσεις για τα δύο μεγάλα θέματα αυτά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Και θα περάσουμε αμέσως στην επόμενη γραμμή. Εκεί μας περιμένει η κυρία Χαρά Τόκα. Είναι δικηγόρος που εξειδικεύεται σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι και η ίδια διαχειρίστρια της μεγάλης μουσικής κληρονομιάς του πατέρα της, του σπουδαίου συνθέτη του Μάριου Τόκα. Καλημέρα, κυρία Τόκα.
2: Καλημέρα, κύριε Γόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς την αποδοχή. Τώρα, έχει ανοίξει, μας είπε και η Μαρία Θανασούλια, λίγο περίπου το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Οπότε, λίγο την εικόνα του τι έχει συμβεί την έχουμε. Εσείς είχατε πάρει θέση πριν από μερικούς μήνες, όταν είχε ακυρωθεί και η περιοδία της Νατάσας Μπουφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη για τραγούδια του Χατζηδάκη. Τότε είχατε ταχθεί, όχι προσωπικά υπέρ του κυρίου Χατζηδάκη για την αποφασή του, αλλά υπέρ του δικαιώματός του να επιλέγει το πώς θα χρησιμοποιηθεί το έργο του πατέρα του. Υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε εκείνο το θέμα, σε εκείνη το περιστατικό και στο σημερινό με τον Νίκο Γκάτσο και το δικό του έργο?
2: Νομίζω ότι η ερώτησή σας είναι και η πλέον κέρια αυτή τη στιγμή, γιατί δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο βλέπω να συγχέονται πάρα πολύ δύο περιπτώσεις και να καταλήγουμε ακόμα και σε οπαδικού τύπου δηλώσεις και δυστυχώς και από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, καλλιτέχνες ή ανθρώπους που ζουν και διαβιούν γύρω τους. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην ουσία και τη βάση τους. Στην πρώτη περίπτωση, για την οποία, όπως είπατε και εσείς, είχα πάρει και εγώ θέση ένα κείμενό μου, μιλάμε για μια χρήση του έργου του Χατζηδάκη, της εικόνας του Χατζηδάκη, για ένα αφιέρωμα στον ίδιο το Χατζηδάκη, μαζί προφανώς με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ήταν ένα προσωπικό αφιέρωμα στα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και τότε η εταιρεία παραγωγής, έχοντας ως ας πούμε προκάλημα το ότι στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύει η αρχή της εδαφικότητας, οπότε ανάλογα με το πού γίνεται η κάθε συναυλία εκεί, στο νομικό πλαίσιο εκείνης της χώρας θα πρέπει να στραφείς για να ικανοποιήσεις mm-hmm. αυτά τα δικαιώματά σου. Είπε ότι ο κληρονόμος του Χατζηδάκη δεν είχε κάποιο δικαίωμα να σταματήσει αυτή την περιοδία. Εκεί τα πράγματα για μένα ήταν πολύ σαφή. Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο του έργου ενός ανθρώπου, την εικόνα του, το όνομά του, για να αποκομίσει κέρδος χωρίς ο κληρονόμος του ή ο ίδιος ο καλλιτέχνης να έχει τον έλεγχο της ποιοτικής παρουσίασης αυτού του έργου. Mm-hmm. Και αν θέλετε, θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, να έχει και τις οικονομικές απολαβές που αναλογούν στο συγκεκριμένο έργο. Γιατί θα σας πω εγώ από προσωπική εμπειρία, για συναυλίες στο εξωτερικό, τα ποσά που μπορεί να λάβουν από τα πνευματικά δικαιώματα ή καλλιτέχνες ή δημιουργοί, ενός σύνθετου μάλιστα έργου όπως είναι το τραγούδι, δηλαδή τα δικαιώματα μοιράζονται ανάμεσα στο συνθέτη και στον στίχουργο, μπορεί να είναι και τη τάξη των 500 ή 250 ευρώ ανά συναυλία. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για ποσά που αναλογούν στο μισθό που θα πάρει ένας μουσικός που θα συντελέσει, που θα παίξει αυτή την συναυλία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ευτελή ποσά και νομίζω ότι γενικά πρέπει να σεβόμαστε και να σέβονται και εταιρείες παραγωγής και οι ίδιοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτές τις αφαιρωματικού τύπου εκδηλώσεις, τους κληρονόμους και αυτούς που διαχειρίζονται το έργο του εκάστοτε δημιουργού. Mm-hmm. Τώρα στο σήμερα. Σήμερα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Αν έχω αντιληφθεί και εγώ σωστά τα πράγματα, ήταν μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, έναν πολύ μεγάλο σπουδαίο ποιητή που έβγαλε αυτή η χώρα. Και αν καταλαβαίνω καλά, τέλος πάντων ζητήθηκε να μην ακουστούν έργα που είχαν τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτά. Mm-hmm. Δεν θα μπω στο νομικό σκέλος υπόθεση, γιατί ξέρετε, κάθε υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά περιστατικά και μπορεί να κρυθεί διαφορετικά από το δικαστήριο σε σχέση με μια άλλη υπόθεση μπορεί να έχει παρόμοια πραγματικά περιστατικά. Η δική μου γνώμη είναι και αυτό που πάντα λέω και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα μας τα δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά όλα μας τα δικαιώματα κρίνονται και με βάση τα όρια της καταφρεστικής ασκήσεώς τους. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εγώ θα έλεγα ότι το κρίσιμο δεν είναι να δούμε νομικά ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να απαγορεύσει κάνοντας ημεριαχές οπαδικού mm-hmm. τύπου. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι να μαζευτούμε όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε στις πλάτες μας και κουβαλάμε το έργο των ανθρώπων των δικών μας που έχουν φύγει από τη ζωή, να έρθουμε σε μια συνεννόηση, γιατί εδώ μιλάμε για δύο ανθρώπους που και οι δύο κουβαλούν το έργο των mm-hmm. κάποιων άλλων ανθρώπων στις πλάτες τους. Να έρθουμε σε μια συνεννόηση, γιατί ο κοινός στόχος όλων είναι η προώθηση και ανάδειξη αυτών των έργων με τον πιο ωραίο mm-hmm. και αρμόζον τρόπο αναπερίπτωση.
0: Ναι, τον αισθητικά άρτιο τρόπο που θα μπορέσει να αποτυπώσει ναι. και την προσωπικότητα και του καλλιτέχνη που τα δημιούργησε.
2: Σωστά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, mm-hmm. άλλα πράγματα μπορεί να κρίνω εγώ για το έργο του πατέρα μου ότι είναι θεμητά και mm-hmm. είναι ωραία και σωστά, και άλλα ένα άλλο κληρονόμος για το έργο που mm-hmm. διαχειρίζεται. Λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά που αυτό το έργο, αυτό το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων εν γέννη, αλλά και ιδίως των δικαιωμάτων των κληρονόμων, έρχεται στη δημόσια σφαίρα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα που πολλά χρόνια παλεύουμε και εγώ και η οικογένειά μου να αναδείξουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε υπάρξει κι εμείς θύματα σκληρής καταπάτησης των mm-hmm. πνευματικών μας δικαιωμάτων στο παρελθόν, και στη χώρα και στην Κύπρο, που mm-hmm. μπορεί να είναι ένα άλλο κράτος και να ισχύουν όσα είπαμε στην αρχή για την mm-hmm. υπόθεση του Χατζηδάκη, αλλά είναι πολύ δίπλα μας και τα έργα όλων των Έλληνων δημιουργών είναι εκεί.
0: Ναι, έχουν απήχηση προφανώς μεταξύ των προφανώς. Δύο χωρών, υπάρχει και λόγω
2: γλώσσας. Μοιραζόμαστε πολιτισμό, mm-hmm. δεν είναι μια άλλη χώρα, όμως ισχύουν άλλοι κανόνες. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε όλοι, και οι δημιουργοί και οι κληρονόμοι και οι συντελεστές.
0: Γιατί αυτή η συζήτηση παράγει τόσο... για μένα είναι λίγο παράξενο μίσος για τα πνευματικά δικαιώματα ως έννοια πια. Δηλαδή φαίνεται και αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι υπάρχει μια και πολύ φανατική εκφορά του λόγου σε σχέση με αυτό το θέμα. Και φαίνεται και ότι υπάρχει και μια απουσία βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, για ό,τι διέπει αυτό το νομικό πλαίσιο.
2: Συμφωνώ απόλυτα και στις δύο τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι υπάρχει ένδυα γνώσεων. Δυστυχώς, επειδή η πνευματική διοκτησία είναι ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο και στη δικιά μας τη δουλειά, δηλαδή τη δουλειά των μάχημων δικηγόρων, δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό σε βάθος και έχουν γνώσεις. Ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν έχουν τη σχετική κατάρτιση, γιατί ποτέ ενδεχομένως και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, αλλά και οι ίδιοι καλλιτέχνες έτσι μέσα από συλλογικές δράσεις, δεν μπήκανε στη διαδικασία να ενημερωθούν. Mm-hmm. Και το άλλο είναι ότι δυστυχώς έρχεται και αυτό και συμπαρασύρεται από το γενικότερο κλίμα που δυστυχώς επικρατεί στην εποχή μας, αυτό της εύκολης κατηγορίας, mm-hmm. Της γρήγορης απάντησης και των βελών που εκτοξεύονται προς πάσα κατεύθυνση. Δυστυχώς για μένα εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που συγχαίεται μάλλον με αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι το ότι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, κατά τη γνώμη μου εσφαλμένος, θεωρούν ότι τα πνευματικά έργα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα και ότι είναι κτήμα του κόσμου γενικώς.
0: Ναι, ναι, ακούγεται αυτό ότι είναι δικά μας. Αφού το ακούσαμε και αφού τα τραγουδήσαμε, είναι δικό μας.
2: Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί πράγματι τα τραγούδια, επειδή έχουν συνοδέψει, ας πούμε, πολύ προσωπικές μας στιγμές, mm-hmm. είναι όντως και δικά μας. Δηλαδή του καθενός από εμάς mm-hmm. με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Όμως ζούμε σε μια χώρα που πολύ λίγοι άνθρωποι της παράγουν πολιτισμό, γηγενή. Mm-hmm. Μια γλώσσα που μιλιέται μόνο εδώ mm-hmm. ή σε πολύ λίγα μέρη τέλος πάντων στον κόσμο. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη να έχουν εισοδήματα από την ίδια τους την τέχνη. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε έναν άνθρωπο να δουλεύει όπως δουλεύετε εσείς ή εγώ άπειρες ώρες μέσα στην ημέρα. Πότε θα γράψει ένα τραγούδι, mm-hmm. πότε θα γράψει ένα ποίημα. Και σας το λέω εγώ από την εμπειρία μου, μεγάλωσα δίπλα σε έναν άνθρωπο mm-hmm. που δούλευε και συνέθετε μουσική σε ώρες που εάν αυτό συνέβαινε δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν είχε ένα 8ωρο ή ένα 12ωρο εργασίας την ημέρα. Οπότε σε αυτή τη χώρα με αυτή την ανάγκη για γηγενή πολιτισμό, μα ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι, γιατί μπορεί να περιλαμβάνει και ανθρώπους που έχουν έρθει, δεν σημαίνει ότι μιλάμε για Έλληνες, ενώ και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την κοινωνία, να βγαίνει ο πολιτισμός μέσα από την κοινωνία. Είναι μονόδρομος να εξασφαλίζεται ένα ισόβημα.
0: Σωστό. Επίσης, νομίζω πως επειδή έγινε και μια συζήτηση για τις εταιρείες παραγωγής και γενικότερα για αυτές τις απρόσωπες εταιρείες, υπάρχουν δύο επιλογές τώρα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που αφήνουν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή. Ή θα περάσουν στις οικογένειές τους, δηλαδή στους ανθρώπους με τους οποίους

0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και θα πω ότι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα της όλης στραβής κατάστασης που πολύ συχνά βιώνουμε είναι ότι παρόλο που ας πούμε, το αίτημα που ακούγεται είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα έργα τα πνευματικά να κυκλοφορούν ελεύθερα, οι εταιρείες παραγωγής πληρώνονται αδρά για να οργανώσουν τις συναυλίες, mm-hmm. για να οργανώσουν τις εκδηλώσεις, γιατί κανένας μας μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το καταλαβαίνετε από όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Τώρα εδώ για το ποιος διαχειρίζεται με τα θάνατον ένα δικαίωμα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος επιλογή του ίδιου του δημιουργού. Δηλαδή, αν είναι η ζωή έχει αφήσει το περιουσιακό του δικαίωμα σε μια εταιρεία παραγωγής, αυτό έχει επιλέξει και με αυτό θα πορευτούμε. Mm-hmm. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο νόμος είναι έτσι σοφαγραμμένος, ώστε ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλείπει στον κληρονόμο το φυσικό πρόσωπο δηλαδή που είχε την εγκύτητα με τον mm-hmm. αποβιώσαντα καλλιτέχνη, το ηθικό δικαίωμα που συνιστά μία από τις δύο εκφάνσεις του πνευματικού δικαιώματος. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έχει και φέρει το ηθικό δικαίωμα μπορεί ακόμα και να απαγορεύσει εκδηλώσεις του περιουσιακού δικαιώματος mm-hmm. εάν θεωρήσει ότι αυτές θίγουν τον τρόπο που ο καλλιτέχνης θα έβλεπε την παρουσίαση του έργου του. Οπότε οι δικλείδες για μένα υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτό που λείπει είναι μια καλή από όλους μας γνώση των δικαιωμάτων μας και μια συνεννόηση. Θα πω ότι μπορεί εμείς οι κληρονόμοι ή διαχειριστές των έργων αποβιασάντων καλλιτεχνών να είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας. Γιατί ξέρετε, ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, έχουμε διαφορετικό background. Mm-hmm. Άλλοι ζουν από τα πνευματικά δικαιώματα, άλλοι δεν ζουν από αυτά και έχουν άλλες δουλειές. Mm-hmm. Δεν είμαστε ένα πράγμα, δεν έχουμε ομοιογένεια. Όμως θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι ή όσο περισσότεροι μπορούμε να μάθουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, να τα αλλάξουμε απόψεις και ιδέες και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά, θα το πω και τώρα μέσα και από την συχνότητά σας mm-hmm. και τη φιλοξενία σας, η οικογένειά μου εδώ και αρκετό καιρό επεξεργάζεται το σενάριο της δημιουργίας μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ενός mm-hmm. σωματείου ανάλογα πόσοι θα είμαστε, που να έχει αυτό ακριβώς το σκοπό της ενημέρωσης και των κληρονόμων και τον, mm-hmm. του κοινού και να μπορεί να κάνει παρεμβάσεις και να λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις διάφορες αντιδικές που μοιραία θα προκύψουν και στο μέλλον. Δεν, mm-hmm. δεν ζούμε σε γυάλα, αλλά με έναν τρόπο που να μην θέτουν τα δικαιώματα όλων μας υπό αφισβήτηση στη δημόσια σφαίρα.
1: Ναι, και βορρά, να γίνεται βορρά. Συνολικά, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα, τέλος πάντων, άσχετα με το αν έχει δίκιο ή άδικο, με μία περίπτωση, να γίνεται μια γενίκευση σε σχέση με όλες τις οικογένειες που διαδέχονται.
0: Γιατί εδώ το κρίσιμο είναι τα έργα αυτά να παραμείνουν ζωντανά και να φτάσουν στις νέες γενιές. Και να, όταν μιλάμε για τραγούδια, να τα τραγουδάνε οι νέες γενιές και να συντροφεύουν τις δικές τους όμορφες στιγμές, mm-hmm. οι δύσκολες στιγμές, όπως συντρόφευσαν τις δικές μας. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν οι δημιουργοί και οι κληρονόμοι τους είναι και αισθάνονται οι ίδιοι ισχυροί. Και αυτό μόνο έρχεται μέσα από τη γνώμη και τη γνώση και την αλληλεγγύη.
1: Μάλιστα. Κυρία Τόκο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

Ήταν η κυρία Χαρατόκα, λοιπόν, δικηγόρος, εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και βεβαίως και η ίδια διαχειρίστρια της μεγάλης μουσικής κληρονομιάς του πατέρα της, του Μάριου Τόκα, του μεγάλου συνθέτη. Και νομίζω πως βάλε και τα πράγματα λίγο σε μια διαφορετική βάση, γιατί έχουμε συνηθίσει όλα να τα συζητάμε με όρους Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Είσαι με το Χατζηδάκι, δεν είσαι με το Χατζηδάκι. Και νομίζω πως. Τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα δεν χωράει τόσο πολύ το να φανατιζόμαστε, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνεχιχόμενης αντιπαράθεσης και με τέτοιους όρους όπου γίνεται τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπω και νομίζω πως είναι πολύ ενοχλητικό. Απάντησε και ο κ. Χατζηδάκης, βέβαια, είπε κάποια πράγματα για τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση και ξεκαθάρισε βέβαια και ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απαγόρευσης της ερμηνείας των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη από τον Μανώλη Μητσιά, τον άνθρωπο ο οποίος. Τουλάχιστον στην περίπτωση του Γιάννη του Φωνιά ήταν ο αρχικός ερμηνευτής. Οπότε νομίζω πως αξίζει να δούμε το θέμα και σε λίγο πιο ανοιχτή βάση και το τι σημαίνει αυτό και για πολλές οικογένειες οι οποίες διαχειρίζονται πνευματικά δικαιώματα. Δεν είναι όλα μόνο Χατζηδάκης Θοδωράκης στην Ελλάδα, υπάρχουν και πάρα πολλές, είναι δεκάδες και εκατοντάδες ακόμα μεγάλοι δημιουργοί οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και μπορεί να έχουν οικογένειες από πίσω που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι οποίες σε

Να πούμε μια καλημέρα στον Χρήστο, να πούμε μια καλημέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη. Ρωτάει αν μπορεί να αλλάξει ο νόμος του πολιτισμού από άλλη κυβέρνηση. Οι νόμοι μπορούν να αλλάζουν από κυβερνήσεις προφανώς. Όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις μπορούν να αλλάζουν και οι νόμοι. Καλημέρα και στην Περσεφόνη και στον Ανδρέα. Καλημέρα Ανδρέα, αλλά αυτό ακριβώς έλεγα, ότι δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε τόσο πολύ με ζητήματα όπως αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και νομίζω πως και η κουβέντα που κάναμε τη Χαρά Τόκα ήταν πολύ συγκεκριμένη, κυρίως ως προς να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα που είναι αρκετά.

0: κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Η ώρα είναι 1.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο κάτω από αντίξωες συνθήκες, λόγω των ανέμων που κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Το βάρος της προσπάθειας σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα. Η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα προς την Αγία Παρασκευή. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα. Παρότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Συνολικά, περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί οι περιοχές όπου σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, η Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πεντέτους υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στη κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη, το απόγευμα στο Γερακάρι, θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με την αυτόφορη σύλληψη και παραπομπή στον εισαγγελέα του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του Εργολάβου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Οδηγού του Απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον Χιτά Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στο νησί. Τηλεφώνημα με ηχογραφημένο μήνυμα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Η Ελλάς έχει διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο στην οδό Ακαδημίας. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Η ίδια εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών, αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα του κόμματος είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα, είπε, καθώς είχε μπει ένα φρένο στην κοινοβουλευτική και στελεχειακή αιμορραγία, ενώ στην πράξη διαπιστώνεται και μια σταθερή ροή νέων μελών. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα Τυπολογίες.gr. Αμέσως μετά συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες της χώρας. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να εξασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, την Ισπανία θα βρει απέναντί της η Εθνική Εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket Under 18 που διεξάγεται στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σκορπολίθα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 78-77 στη φάση των 16 συνεχίζει την προσπάθειά του στη διοργάνωση με στόχο την είσοδο στην τετράδα. Οι Ρόχας εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς επικρατώντας της Βουλγαρίας με 99-66. Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 4.30.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί, ισχυροί και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσκαιρα μέχρι 9 μποφόρ. Στην Αττική, βορειοανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα το μικρόφωνο στον Αντώνη Ριγόπουλο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τριάντα και κάτι και ακόμη περιμένω. Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια μες στο τρέξιμο πάλι. Δεν σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω. Χαμένη γενιά χωρίς αναμνήσεις. Μόνο με παρεσθήσεις. Όνειρα φοιτητικά. Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους. Τους αρκεί μια χαρά.
2: Και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους. Μα δεν ξέρεις τους πρώτους και σε περνούν στη σειρά.
1: Χαμένη γενιά λίγο πριν σφίξουν οι κόλλοι. Εκεί χαθήκαμε όλοι. Έγινε η ελπίδα σκλά.

πρίντες, πρίντεσες πάλι ξερός, σε μια χαμένη γωνιά, χωρίς παρεστήσεις, λίγες μόνο αναμνήσεις, σιωπή και καπνός. Πάω να πάρω τσιγάρα, θα το σκεφτώ αν θα γυρίσω, ίσως και να νικήσω, ίσως δεν βγάζει πουθενά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις ίδιες στο κόκκινο. Μας ακούτε, η ομάδα είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χάρης Ντάλλας στην επικοινωνία, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου. Είναι νομικός, πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, της γνωστής ΑΔΑΕ. Καλημέρα κυρία Παπα-Νικολάου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα προσθέσω εγώ στις ιδιότητες και έναν άνθρωπο με πολλές προσωπικές θυσίες μαζί με τον Χρήστο Ράμο που δώσανε πραγματική μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι δικό μου το σχόλιο, κύριο Παπα-Νικολάου. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτήν την μεγάλη συνέντευξη που δόθηκε από τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Δημητριάδης δεν κλήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επειδή όπως υπόθηκε και όπως κρίθηκε από την πλειοψηφία, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο αυτό, γιατί η δημοσιότητα του προσώπου δηλαδή αρχίζει και τελειώνει με τη θεσμική του ιδιότητα.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλωσύνη σας για το ευγενές εισαγωγικό σχόλιο. Να επαναλάβω απλώς ότι απλώς ασκήσαμε την αρμοδιότητά μας, τίποτε περισσότερο. Σε σχέση τώρα με την ιδιότητα του κυρίου Δημητριάδη ως Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και γενικότερα τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν την ιδιότητα των δημόσιων προσώπων. Καθένας που ασκεί δημόσιο αξίωμα και καθένας στον οποίο ανατίθεται βάσει του συντάγματος και των νόμων δημόσια εξουσία, κατά τον τρόπο άσκησης, στο επίπεδο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, απευθύνεται στη δημόσια σφαίρα, συνεπώς έχει καθήκον λογοδοσίας υπό τη δημόσια ιδιότητά του. Άρα λοιπόν δεν αφορά αποκλειστικά τον κύριο Δημητριάδη, οποιοδήποτε από εμάς και περιλαμβάνω και τον εαυτό μου στην ομάδα, στην κατηγορία αυτή, έχει τιμηθεί με την ανάθεση δημόσιου αξιώματος, έτσι, διότι από ιστορικά, από τους αρχαίους, αρχαιότατους χρόνους μέχρι και σήμερα είναι τιμητική η ανάθεση δημόσιων αξιωμάτων. Και γι' αυτό καθένα από τα δημόσια αξιώματα συνεπάγεται λογοδοσία. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Ναι, ξέρετε, είναι το ζήτημα ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε κληθεί στην Επιτροπή και στην Εξεταστική και τότε δεν είχε δημόσιο αξίωμα. Δηλαδή είχε παρετηθεί από τη θέση του όταν είχε κληθεί ξανά στην ίδια Επιτροπή.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Ριγόπουλε, το δημόσιο αξίωμα δεν λύγει όταν λήξει η θητεία, είτε εν πάση περιπτώσει παρετηθεί κάποιος ή αποστηρθεί.
0: Αυτό ήταν το επιχείρημα, νομίζω, της πλειοψηφίας.
1: Όχι, είναι απολύτως ασφαλμένο. Απολύτως ασφαλμένο νομικά. Για το διάστημα, για την περίοδο που άσκησε το δημόσιο αξίωμα, την αρμοδιότητά του, προφανώς και παραμένει υπόλογος. Προφανώς και έχει καθήκον λογοδοσίας. Το πρόβλημα θα ήταν αν του ζητούσε κανείς να μιλήσει για τον ιδιωτικό του βίο, για ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονταν με την περίοδο άσκησης της αρμοδιότητάς του.
0: Λογικό.
1: Θεωρώ όμως ότι, όπως φαντάζομαι θεωρείτε και εσείς και οι ακροατές σας, ότι ο λόγος που ήθελε η Εξεταστική Επιτροπή, η μειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, των μελών της, να παραστεί ενώπιον ο κύριος Δημητριάδης, ήταν για την περίοδο που άσκησε το δημόσιο αξίωμα.
0: Φυσικά, φυσικά. Και υπό την ιδιότητα αυτή και σε σχέση με τα καθήκοντα που είχε αναλάβει.
1: Είναι αυτονόητο λοιπόν. Είναι αυτονόητο. Δεν λύγει όταν πάμε σπίτι μας οποιαδήποτε υποχρέωση απέρεα από τα καθήκοντά μας την περίοδο που ασκούσαμε δημόσια εξουσία. Και δεν είναι νομικό ζήτημα, είναι λογικός κανόνας αυτό.
0: Στην τριώρη λοιπόν συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ένα κατά τα άλλα μη δημόσιο πρόσωπο, όπως λέει τουλάχιστον η πλειοψηφία, και μας το ξεκαθαρίσατε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Παπα-Νικολάου. Επίσης νομίζω πως μη δημόσια πρόσωπα δεν δίνουν συνήθως τριώρες συνέντευξεις σε δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων λέει πως ο ίδιος.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε κύριε Ριγόπουλε και εμένα σήμερα που φαντάζομαι ότι με καλέσατε, είχα την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, με καλέσατε γιατί σας ενδιαφέρει η άποψή μου και η θέση μου για την περίοδο που ασκούσα τα καθήκοντά μου. Δεν σας ενδιαφέρει, υποθέτω, ούτε η προσωπική μου ζωή, ούτε η ιδιωτική μου ζωή.
0: Ούτε το που θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, και είναι λογικό.
1: Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό για τον κύριο Δημητριάδη, για τους υπουργούς της κυβέρνησης ή για οποιοδήποτε δημόσιο αξιωματούχο. Είναι αυτονόητο αυτό.
0: Τώρα, στην ουσία της συνέντευξης, ανέφερε ο ίδιος και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ότι ο ίδιος τρώει τη σφαίρα για το αφεντικό. Και ότι κάποια πράγματα για αυτή την υπόθεση δεν θα τα αποκαλύψει ποτέ. Και επίσης έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι εγώ πουλούσα αυτά τα λογισμικά μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και μόνο σε κυβερνήσεις και μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Εσάς αυτά σας ακούγονται αρκετά για να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, ας πούμε, ας συμφωνήσουμε ότι αυτή η υπόθεση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, αλλά νομίζω διερμηνεύω σκέψεις και πολλών άλλων, δεν πάει να μας εκπλήσει. Δηλαδή, όσο και αν πιστεύει καν, για παράδειγμα, αυτό που περιγράψατε, το βρισκόμουν εκεί, η σφαίρα και όλα αυτά, είναι κάτι που ευτυχώς δεν έχουμε συνηθίσει να το ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε...
0: Έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε σειρές του Netflix.
1: Ακριβώς. Και επειδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αστερισμός, ούτε χαριτολογώντας μπορεί κανείς να το προσπεράσει, είναι νομίζω μια διαφορετικής τάξης προσέγγισης στην άσκηση του δημόσιου αξιώματος, η οποία ασφαλώς και πρέπει να απασχολεί στη δικαιοσύνη. Έτσι, προφανώς δημοσιογραφικά εσάς και καλά κάνετε και ενδιαφέρεστε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Τώρα, σε σχέση με τις δηλώσεις που δύο ή τρεις φορές επίσης μετά την καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών έχουμε ακούσει από τον Ταλ Ντίλιαν, ένα από τους κατηγορουμένους. Ναι, είναι νομίζω άξια όλα αυτά δικαστικής διερεύνησης. Ο Ταλ Ντίλιαν έχει δηλώσει εμφατικά, το ζήτημα είναι πώς τα αποδεικνύει όλα αυτά, ότι αντισυμβαλόμενοι του κατά την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού δεν ήταν ιδιώτες. Αυτά προφανώς και έχουν δικαστικό ενδιαφέρον.
0: Απ' την άλλη, ο τέος εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, απεφάνθηκε ότι δεν υπάρχει και ζήτημα κατασκοπίας προς διερεύνηση. Και νομίζω πως εκεί, όχι περιορίζεται, αλλά τέλος πάντων εκεί επικεντρώνεται και όλη η συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί το ζήτημα της κατασκοπίας είναι μια πολύ διαφορετική κατηγορία πια. Δηλαδή, ξεπερνάει το όριο του αν η κυβέρνηση, αν οι κρατικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν παρανόμως και με παράνομα μέσα Έλληνες πολίτες, και πολύ διαφορετική συζήτηση το αν υπήρξε ακόμα και ζήτημα κατασκοπίας τρίτου κράτους.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Φοβάμαι και δεν το λέω χωρίς λήψη αυτό ως νομικός ίδια, ότι το πόρισμα, η εκτίμηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου νομικά δεν πείθει και φαντάζομαι ότι όχι μόνο νομικά. Και ξέρετε, αυτό ας μην το αποσυνδέσουμε από την γενικότερη αντίληψη. Είναι σοκαριστικό το ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που κατά καιρούς έρχονται στη δημοσιότητα των πολιτών οι οποίοι δεν εμπιστεύονται το θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτό το 70+, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό έβριμα των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι δεν είναι άσχετο προς τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης που έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Ας μην τα αποσυνδέουμε όλα αυτά. Και ξέρετε, πέρα από την αξιολόγηση του μεμονωμένου δημοσκοπικού ευρήματος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαχέεται αυτή η αντίληψη στους πολίτες, στα μέλη του κοινωνικού συνόλου, σε σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Εξαιρετικά ανησυχητικό.
0: Με την νομική σας ιδιότητα θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν έχετε κάποιο σχόλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν έχετε εντοπίσει στα υποαναθεώρηση άρθρα και τις προτάσεις κυβέρνησης βέβαια που έχουν γίνει μια προσπάθεια να ελεγχθεί κι άλλο ο δημόσιος βίος και κυρίως οι θεσμοί και βεβαίως κυρίως αυτές της δικαιοσύνης όπως αναφέρατε και πριν.
1: Θα έλεγα ότι ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επιχειρούμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, επειδή ξέρετε, γιατί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν οι τυπικές διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που διαγράφονται στο Σύνταγμα. Προόμως αυτών, πριν από αυτές, το πιο σημαντικό από όλα, επειδή ακριβώς πρόκειται για μια σημαντική και εξέλιξη, είναι η διαμόρφωση συνενετικού κλίματος. Πριν φτάσουμε λοιπόν στις διαδικαστικές και στις ουσιαστικές προϋποθέσεις, νομίζω ότι αυτό για το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όσοι παρακολουθούμε στοιχειοδός τον τρόπο που εξελίσσονται τα δημόσια πράγματα στην χώρα μας τα αρκετά τελευταία χρόνια, είναι ότι όχι απλώς δεν υπάρχει ατμόσφαιρα ευρείας συνένεσης, το αντίθετο θα
0: έλεγα.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: και αρκετό. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση για να ξεκινήσει, για να έχει νόημα, για να έχει κανείς επίγνωση του ειδικού βάρους, της σοβαρότητας αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αφορά πέρα από τους πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν περισσότερα από ένα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του, ακόμη και κυβερνητικό κόμμα, και είναι λάθος αυτό, να επιδιώξει συνταγματικής αναθεώρησης. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια τέτοια πολιτική ατμόσφαιρα, λοιπόν, στην παρούσα συγκυρία, νομίζω ότι λειτουργεί μόνο πυροτεχνηματικά, μόνο εργαλειακά, και αυτό επίσης έχει πραγματικές συνέπειες για την αξιοπιστία των θεσμών. Τώρα, σε σχέση ειδικότερα με τις προτινόμενες διατάξεις, δεν έχει νόημα να εστιάσω. Νομίζω ότι αν υπάρχουν δύο ή τρία ίσως σημαντικά ζητήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, αν εξασφαλίζαμε τις ευρείες συνενέσεις, θα είχε νόημα να συζητήσουμε. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έτσι μπορεί να μην υπάρχει δανεικό σύστημα, αυτό είναι γεγονός. Πάντως, αν είμαστε για κάτι σίγουροι, είναι ότι το σύστημα αυτό που δοκιμάστηκε στη χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες, δηλαδή η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο, απέτυχε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Παραπέμπω και πάλι στο 70% των πολιτών, 70% των πολιτών, δεν εμπιστεύεται τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε άλλους τρόπους επιλογής των επικεφαλής της δικαιοσύνης, να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους και να τους αξιολογήσουμε για και αυτούς μετά από κάποια χρόνια. Επίσης, τα περί ευθύνης και εκεί η ευθύνη των υπουργών και η ποινική, η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, και αυτό είναι ένα ζήτημα που σε μεγάλο βαθμό κλονίζει την και αυτό λοιπόν. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι όριμες για μια τέτοια
0: συζήτηση. Θα μπορούσε να υπάρξει διαχωρισμός αυτής της διαδικασίας από τη Βουλή, πιστεύετε?
1: Ναι, θα ήταν
0: λογικό.
1: Αυτό θα ήταν η επόμενη μου σκέψη, κύριε Ριγόπουλε. Θα έλεγα ότι, χωρίς να επισέλθουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, ότι η κατεύθυνση θα ήταν η κατά το δυνατό μεγαλύτερη αποσύνδεση από τις διαδικασίες της Βουλής. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ένα κατάλοιπο παλαιότερο, στις οποίες ο κίνδυνος ήταν να λειτουργεί εξαιρετικά περιοριστικά ως προς τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των μελών της κυβέρνησης. Νομίζω ότι πλέον, ειδικά στο δικό μας σύνταγμα, η δικαιοσύνη κατοχυρώνεται, οι δικαστές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να τους εμπιστευτούμε ως προς την ποινική αξιολόγηση των μελών και της κυβέρνησης. Και ένα τρίτο ίσως θέμα, για το οποίο δεν υπάρχει καν ανοίξη προς συζήτηση στην παρούσα αναθεώρηση, θα ήταν τα περί όσμωσης εκκλησίας και κράτους. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να σκεφτούμε και αυτές τις διατάξεις του συντάγματός μας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα...
0: Είναι πολιτική η λόγη, θεωρείτε, ότι που δεν μπαίνει αυτό στην συζήτηση? Γιατί όντως έχει αναφερθεί αυτό, ότι όταν θες να κάνεις μια τόσο εκτεταμένη αναθεώρηση συνταγματική, γιατί αυτή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναθεώρηση, αυτή που προτείνεται τουλάχιστον από την κυβέρνηση, θα ήταν λογικό να μπει και ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι μια παράδοση αρκετών χρόνων που περίπου μας έχει οδηγήσει στο να αντιλαμβανόμαστε το συγκεκριμένο ζήτημα περίπου σε ένα θέμα ταμπού. Νομίζω όμως ότι είναι προς το συμφέρον του κράτους δικαίου και της Εκκλησίας να διαχωριστούν ο πνευματικός ρόλος της Εκκλησίας από την κοσμική αποστολή του κράτους. Είναι προφανής η λόγη, δεν θέλω να αναλώνω χρόνο στα αυτονόητα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Για παράδειγμα, δεν βλέπω σε τι θα εισέφερε η συζήτηση περί του θεσμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τι θα προσέθετε αυτό. Σήμερα, όπως ακριβώς έχουν οι διατάξεις του συντάγματος, προφανώς και ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι επίορκος, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται, προφανώς και είναι δυνατό να οδηγηθεί σε απομάκρυνσή του από τη δημόσια.
0: Και συμβαίνει ήδη, δεν περιμένουμε.
1: Συμβαίνει ήδη. Η προϋπόθεση όμως είναι με δικαστικές εγγυήσεις. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό που μας λείπει, και χρειάζεται μάλιστα να παρέμβουμε στο επίπεδο του Συντάγματος.
0: Ναι, και ανοίγει και μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει, άμα δεν θα θεωρείται πια το τεκμήριο της αθεότητας αρκετό για, για να παραμένει κάποιος σε ένα χώρο.
1: Δεν είναι νομίζω, πέραν εκτός πρακτικής χρησιμότητας και δογματικής κάθε τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τις δύο έτσι αναλύσεις που μας κάνατε και για το ζήτημα των υποκλοπών και βεβαίως για την συνταγματική αναθεώρηση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ριγόπουλε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και θα ξανασυστηθούμε. Δεν θυμάμαι αν το κάναμε στην αρχή τη δεύτερη ώρα. Είμαστε η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη μουσική παραγωγή, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία τώρα, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και τα μηνύματά σας μάλλον στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Το τελευταίο ημίωρο θα το περάσουμε λίγο πιο πολιτικά, γιατί νομίζω οι προηγούμενες συνεδέσεις μας είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Έχουμε πολλές εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίες εβδομάδες ούτως ή άλλως είναι καταιγιστικές και τις παρακολουθούν όλοι. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα οργανωτικά του κόμματος, γιατί χθες είχατε μια σημαντική σύσκεψη. Νομίζω ήταν και εσείς παρόν. Πήρατε σημαντικές αποφάσεις για το μεγάλο στοίχημα αυτής της περίοδου, που πια είναι η ανασυγκρότηση του κόμματος. Και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σε αυτό το επίπεδο, στο καθαρά οργανωτικό κομματικό.
1: Πάμε πρώτα να πούμε λοιπόν για τα οργανωτικά, γιατί έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό σκέλος. Αλλά ας πούμε για τα οργανωτικά. Χθες έγινε με μεγάλη επιτυχία ουσιαστικά η πρώτη οργανωτική σύσκεψη προεκλογικού χαρακτήρα. Εισηγήθηκε ο σύντροφος ο Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος είναι και γραμματέας του οργανωτικού. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το τελευταίο αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια ασαφής και, θα μου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω, μη ορθολογική κατάσταση, κατά την οποία ενώ οι εκλογές πλησιάζουν, το κόμμα δεν είχε μπει σε λογική προεκλογική ετοιμότητα. Mm-hmm. Αυτό έχει λυθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Επομένως, σε κάθε περιφέρεια από άκρη-άκρη της χώρας έχουμε ξεκινήσει ξανά την ανασυγκρότηση του κόμματος. Βρίσκονται άνθρωποι. Εμείς αυτό που βλέπουμε και μας γεμίζει ενθουσιασμό και αισιοδοξία, θα μου επιτρέψω να το πω αυτό, είναι ότι μας πλησιάζουν και από μόνοι τους στελέχη, τα οποία μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν απενεργοποιηθεί ή να μην συμμετείχαν τόσο πολύ ενεργά, ή ακόμα και να είχαν απομακρυνθεί αρκετά από το κόμμα, και πλησιάζουν ξανά τα δικά μας στελέχη κατά τόπους σε όλες τις περιφέρειες, και θέλουν να ασχοληθούν, να τρέξουν, να βοηθήσουν το κόμμα σε αυτή τη νέα του φάση. Οφείλω να πω ότι αυτό, παρότι μας γεμίζει αισιοδοξία, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αν κάνουμε ένα reality check και αναλύσουμε το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές ποτέ δεν έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ακόμα και στην τελευταία κάλπη των ευρωεκλογών του 24 με τον κύριο Κασελάκη πρόεδρο, πήραμε 15%. Θυμίζω ότι την αμέσως προηγούμενη χρονιά με τον κύριο Τσίπρα είχαμε πάρει 17. Mm-hmm. Άρα από το 17 πήγαμε στο 15. Αυτό δείχνει ότι στην κάλπη ο ελληνικός λαός ποτέ δεν ξέχασε ή δεν άφησε ή δεν σταμάτησε να πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως του ποιος μπορεί να βρισκόταν στην ηγεσία του κόμματος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η κοινή λογική και η πολιτική ηθική επιβάλλει, όσοι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το ιστορικό και μεγάλο κόμμα, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε όχι μόνο να το ανασυγκροτήσουμε και να το στήσουμε ξανά στα πόδια του σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, από άκρη-άκρη στην ελληνική επικράτεια, αλλά να δώσουμε και μία μάχη, την καλή τη μάχη, τον αγώνα τον καλό, όχι απλώς για να μπούμε στη Βουλή, που θα δείτε ότι θα μπούμε στη Βουλή και θα έχουμε και ένα ποσοστό τέτοιο που θα εκπλήξει πάρα πολλούς. Καθώς θα το ξαναπώ.
0: Αυτό είναι ακριβώς μία από τις ερωτήσεις που είχα σκοπό να σας κάνω. Ήταν ποιος θα είναι ο στόχος τελικά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν θα είναι η καταγραφή, ας πούμε, ή αν θα είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Και παρότι, ξαναλέω, έγινε μια τεράστια προς την αρνητική κατεύθυνση προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί ουσιαστικά προτετελεσμένων γεγονότων του να μην κατέβει στις εκλογές. Επειδή ακριβώς, αν πάρουμε και ως παράδειγμα τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, κανένα κόμμα, ξέρετε, που έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει μια ιστορία αντίστοιχη με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πάει στην άκρη ή να κάτσει στη γωνία ή να διαλυθεί ή να αυτοδιαλυθεί, επειδή απλά το επέλεξαν ένας, δύο, τρεις ή πέντε άνθρωποι που δεν θέλουν να βρίσκονται σε αυτό το κόμμα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, καθώς η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, ορισμένοι νομίζουν ότι υπάρχει μνήμη κάποιου τύπου χρυσόψαρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ελληνική κοινωνία είναι εκεί και αξιολογεί. Και μιας και λέμε για το στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαναλέω δεν είναι το να μπει απλά στη Βουλή, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα γίνει, αλλά είναι να καταγράψει και ένα ικανό ποσοστό, ούτως ώστε να αποτελέσει και έναν φορέα πάλι μετά τις εκλογές, που θα φέρει την προοδευτική αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση με ρεαλισμό, και όχι με, είτε με υπερενθουσιασμό όπως ορισμένοι, είτε και με σκεπτικισμό όπως κάποιοι άλλοι, να είμαστε ρεαλιστές και να τη βλέπουμε πώς πραγματικά είναι την κατάσταση. Κανένα κόμμα, ούτε από τα παλιά ούτε από τα νέα, δεν φαίνεται ούτε καν να πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό. Μιλώ τώρα για τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Δεν μιλώ τώρα για τις ιντερνετικές δημοσκοπήσεις που κάνει ένα site. Μιλώ για τις δημοσκοπήσεις που έχουν τη μεθοδολογία που είναι συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο το να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πλέον, είναι κατασταλαγμένο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μία δημοσκόπηση που να λέει κάτι άλλο, όλες λένε το ίδιο. Εμείς θεωρούμε ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα έχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα και θα εκπέμπει λόγους για να ψηφιστεί αυτή τη φορά, όχι απλώς μπορεί πάνω σε αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά που το προηγούμενο διάστημα δημιούργησε η προηγούμενη ηγεσία, η οποία, εγώ να το πω και πολύ απλά, γιατί καλό είναι να τα λέμε όλα εδώ. Η ιδέα περί ενότητας των πολιτικών δυνάμεων, ξέρετε, στη θεωρία δεν ήταν μια λανθασμένη πρόταση. Όμως, από τη στιγμή που μπήκαν συνεχείς αρνήσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη Νέα Αριστερά, και βέβαια μια εξίσου πολύ μεγάλη άρνηση και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ήταν δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα συντεταγμένο κόμμα όφιλε, έπρεπε, και αυτό κάνει τώρα επιτέλους, όχι απλά να δώσει το παρόν με το πολιτικό του μήνυμα και το σαφές πολιτικό του στίγμα, αλλά να επιχειρήσει να αυξήσει τις δυνάμεις του το μέγιστο δυνατό. Γιατί τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Οι ψηφοφόροι, να το πω και αυτό, δεν είναι η ιδιοκτησία κανενός προσώπου, ούτε κανενός κόμματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή αναποφάσιστων, οι οποίοι βλέπουν τι γίνεται. Και πιστέψτε με, πολλοί από τους άνθρωπους που μας πλησιάζουν και βρίσκονται, να το πω, σε αυτή τη δεξαμενή των αποφάσεων, έχουν ενοχληθεί από αυτό που έζησαν τους προηγούμενους μήνες και είδαν στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή έβλεπαν ανθρώπους να γράφουν από κάτω ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά την επόμενη μέρα να έφευγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και να γράφουν κάποιο άλλο κόμμα κατά την ταμπέλα τους, έτσι. Και μάλιστα να εμφανίζονται, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και ανθρώπων που έβγαιναν το Μάιο και λέγανε στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, έλεγαν στην τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα πόσο έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του κατά τη γνώμη τους, και την επόμενη μέρα τώρα γράφουν «Ελλάς» από κάτω. Αυτό έχει συμβεί, είναι ένα γεγονός. Δεν είναι επειδή το λέω εγώ ή το ερμηνεύω κάπως, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αυτά λοιπόν οι αναποφάσιστοι.
0: Και σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις, νομίζω ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο έντονο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω τουλάχιστον όποιος είναι να φύγει και απομακρύνεται από ένα χώρο, τέλος πάντων αυτό είναι και θεμητό πολιτικά.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι θεμητό εφόσον δεν προσπαθεί ενδιαμέσως να κάνει ζημιά. Να το ξεκαθαρίσω αυτό για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Γιατί στην πολιτική ηθική και πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι και ένα πολύ καλό μέσο για να πείσουμε τους ανθρώπους για να επιστρέψουν στην αριστερά. Λοιπόν, να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτον, όποιος δεν επιχειρεί να κάνει κακό στο κόμμα του και παρετείται, βεβαίως και είναι κάθε δικαίωμά του, δημοκρατικό του δικαίωμα, να πάει όπου θέλει και καλώς να πάει. Ξεκάθαρο αυτό. Άρα, όποιος παρετείται και πάει αλλού χωρίς να επιχειρήσει ενδιάμεσα να κάνει ζημιά, είναι κάτι το απόλυτα θεμητό. Όποιος επιχείρησε ενδιάμεσα να κάνει ζημιά στο κόμμα του και τώρα είναι κάπου αλλού, φαντάζομαι θα πρέπει ο ίδιος να απαντήσει το ερώτημα στους πολίτες, όχι σε εμάς, τι τον δεσμεύει από το να το κάνει και στο επόμενο κόμμα το ίδιο πράγμα, αν κάτι δεν του βγει καλά, ή αν αποφασίσει, ας πούμε, ότι τον βολεύει να πάει σε ένα τρίτο κόμμα κάποια στιγμή, γιατί το επόμενο δεν ήταν τόσο καλά.
0: Αυτό καταλαβαίνω ότι έχετε όμως ανθρώπους στο μυαλό σας. Δεν είναι μια γενική τοποθέτηση αυτή.
1: Εντάξει. Προφανώς είδαμε πολλά το προηγούμενο διάστημα. Αλλά να κλείσω και την τρίτη περίπτωση, που είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την έδρα αγκαλιά και φεύγουν και δεν την παραδίδουν. Εκεί δε, και οφείλω να το πω αυτό, όταν αυτοί που πράττουν με αυτή τη συμπεριφορά παίρνουν την έδρα και φεύγουν, και στο παρελθόν οι ίδιοι για προηγούμενους συναδέλφους τους ήταν στα κάγκελα και έλεγαν φέρτε πίσω τις έδρες, και τελικά όταν ήρθε η ώρα της δικής τους διαφωνίας την πήραν και έφυγαν, νομίζω και αυτοί συγκεκριμένα στον ελληνικό λαό και στους πολίτες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα που διαμορφώνεται για αυτούς. Και να το πω αυτό, γιατί ερωτώμαστε συχνά τελευταία, αυτό δεν το χρεώνεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η αριστερά. Αυτό το χρώνονται προσωπικά όσοι το κάνουν. Να είμαστε πολύ σαφείς σε αυτό.
0: Να είστε νομίζω πολύ σαφείς.
1: Είναι προσωπικό τους θέμα και θα κριθούν, φαντάζομαι, από τους πολίτες γι' αυτό. Γιατί αυτή η εικόνα της Βουλής να είναι δεύτερο εντός εισαγωγικών κόμμα, καταλαβαίνετε πώς το λέω,
0: αριθμητικά.
1: Η ανεξάρτητη, έχει και ονόματα και επώνυμα και ευθύνες αυτό το πράγμα που γίνεται. Και όταν θες να αντιπολιτευτείς απέναντι σε μια παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία και έναν πρωθυπουργό που έχει υπηρετήσει δύο θητείες μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θέλει να πάρει και τρίτη θητεία, mm-hmm. και είναι αυτή η εικόνα στη Βουλή, έχει ευθύνες εκεί. Και να πω και κάτι ακόμα, να το προσθέσω σε αυτά που σας είπα μόλις. Εάν αυτές οι συμπεριφορές αξιολογηθούν θετικά και δούμε σε επόμενο χρόνο αυτοί που σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν και πήραν τις έδρες να εισέρχονται σε άλλα κόμματα, mm-hmm. τότε αντιλαμβάνεστε ότι αναδρομικά με αυτόν τον τρόπο, πάλι όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το λέει η κοινή λογική, αυτό σημαίνει ότι έχουν εγκριθεί οι πράξεις τους από όσους τους αποδέχονται στον επόμενο κομματικό τους χώρο, και αυτό νομίζω αξιολογείται και θα αξιολογηθεί τους πολίτες. Και να κλείσω με αυτό το συγκεκριμένο σκέλος της κουβέντας μας, αν θέλετε. Επειδή δεν προερχόμαστε από νίκες ως χώρος, ξέρετε, mm-hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε mm-hmm. με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και το 19 και το 23, και ιτήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά. Και τότε, να θυμίσω, ένα γκουγκλάρισμα αρκεί, υπήρχαν δημοσιεύματα, χθες μάλιστα είχα εντοπίσει ένα και ήταν σαν να διαβάζεις κάτι σημερινά, που έλεγε μέσα, πάλι για το 21 δημοσίευμα τώρα, έτσι, έλεγε για βαρύδια, έλεγε για τα νέα πρόσωπα τότε που παρουσιάζονταν διάφοροι και βιογραφικά. Το αποτέλεσμα ήταν double score να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ναι. το 2023. Επομένως, κανείς δεν έχει μνήμη σόψαρου, και επειδή προερχόμαστε από ήττες και όχι από νίκες, καλά θα κάνουν όλοι να αντιληφθούν ότι αν κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία για τρίτη φορά, mm-hmm. γιατί πάλι ο προοδευτικός χώρος δεν έχει δείξει σημάδια αξιοπιστίας, τότε έχουν ευθύνη όλες και όλοι, και αυτή η ευθύνη, ξέρετε, δεν θα πάει τον ΣΥΡΙΖΑ που τόσο καιρό έχει μαλλιάσει γλώσσα των στελεχών να μιλάμε και να μιλούσαμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο. Θα πάει σε αυτούς που επέλεξαν χωριστούς δρόμους και που επέλεξαν ο χώρος να παραμείνει κατακαιρματισμένος. Και ο νόν νοήτο.
0: Ναι, νομίζω είναι σαφές αυτό που λέτε και σε ποιους απευθύνεστε. Και γενικά, νομίζω, ειδικά με το θέμα των ανεξαρτητοποιήσεων, είναι πολύ σαφές. Καταλαβαίνω ότι είναι και μια αιχμή σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, γιατί ούτως ή άλλως εκ της θέσης του, ίσως να μην περιμέναν πολύ ότι θα προχωρήσει σε αυτή στην επιλογή της ανεξαρτητοποίησης. Από εκεί και πέρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια περίοδο ξανά να προσπαθεί να συζητήσει με κάποιες δυνάμεις. Είχαμε την επικοινωνία δηλαδή της Ρένας Δούρου με τον Νίκο Κοτζιά. Σήμερα ξανά, νομίζω, η Ρένα Δούρου συναντιέται με οικολόγους πράσινους στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, και συμφωνήσαμε βεβαίως να υπάρξει κοινή κατεύθυνση και εδώ. Και να πω κάτι. Έτσι, το διάστημα αυτό που έχει από την Κεντρική Επιτροπή, να το πούμε έτσι, μέχρι σήμερα, mm-hmm. που άλλαξαν τα πράγματα, ήδη βλέπετε ότι έχουν υπάρξει σε δύο μέτωπα mm-hmm. προσπάθειες και πετυχημένες προσπάθειες για κοινό διάλογο, τουλάχιστον, ή και κοινή κατεύθυνση, και με τον Νίκο τον Κοζιά το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η συζήτηση, αλλά και σήμερα σε ένα επίπεδο με τους οικολόγους περί κοινής κατεύθυνσης. Αυτά δείχνουν και ένα πράγμα. Δείχνουν ότι όταν η βούληση, ξέρετε, για συνεργασία πραγματοποιείται με ένα σαφή τρόπο και εκπέμπεται mm-hmm. από την ηγεσία με σαφήνεια, mm-hmm. γιατί, ξέρετε, καλό είναι να τα λέμε στη θεωρία και καλό είναι και να τα ευχόμαστε και μέσα μας να γίνουν, αλλά σημασία έχει τι πράττουμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι η σημερινή συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράζεται και από την Ρένα Δεδούρου ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, και βέβαια και από την 9μελή εκλογική επιτροπή του κόμματος, και από τον γραμματέα μας τον Νίκο τον Παπά, και τον υπεύθυνο πολιτικού στρατηγικού μάλλον σχεδιασμού τον Παύλο τον Πολάκη, και όλοι οι σύντροφοι μαζί, αυτή τη στιγμή δίνουμε ουσιαστικά με πράξεις και όχι με θεωρητικές αναλύσεις, mm-hmm. πώς μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμπόρευση όλων μας, ούτως ώστε, για να πάμε και σε αυτή την κουβέντα, αν θέλετε, στο επόμενο mm-hmm. Σημείο της συζήτησής μας, του να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, όχι για το κόμμα μας, αλλά για τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα που προκύπτουν και διαφορές μεταξύ των κομμάτων και σαφείς διαχωρισμοί, ναι, τι λέει ο καθένας, και να ακουστεί αυτή η κουβέντα επιτέλους.
0: Εσάς, θέλω να καταλάβω, αυτή η κινητικότητα που υπάρχει σε σχέση με άλλες δυνάμεις, δηλαδή της επικοινωνίας που υπάρχει με άλλες δυνάμεις, αν έχει ένα στόχο έτσι λίγο πιο πολύ φιλολογική συζήτηση, ή αν είναι συγκεκριμένος ο στόχος, δηλαδή μια ενωτική πρωτοβουλία για να κατέλθει στις εκλογές. Και αν μπορεί να τελεσφορήσει, βέβαια, κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, στο DNA του κόμματός μας, το λέει και το όνομά μας, είναι η λογική και η κουλτούρα των συνεργασιών και των συνεργειών mm-hmm. σε όσο το δυνατόν ευρύτερο επίπεδο με δυνάμεις και με προσωπικότητες οι οποίοι, με τους οποίους έχουμε συναντήληψη πάνω σε προγραμματικό πλαίσιο. Mm-hmm. Άρα προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ο σκοπός του εξακολουθεί να παραμένει να είναι εν ώψη των εκλογών να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση όλων των δυνάμεων mm-hmm. με τις οποίες συμφωνούμε προγραμματικά. Από εκεί και μετά όμως, ως ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είμαστε το χώρα που, ενώ είμαστε το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα mm-hmm. ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία και έχοντας συνέστηση ακριβώς αυτής της ιστορικής μας διαδρομής και της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε όχι απλά παρόντες αλλά να εκπέμπουμε με σαφήνεια τις προτάσεις μας για το πώς θα κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, που αυτό είναι η κουβέντα που δεν γινόταν εδώ και αρκετό διάστημα, γιατί τον δημόσιο διάλογο τον είχαν κατακλείσει τα σενάρια mm-hmm. του τι θα γίνει, με ποιον θα γίνει, ποιος θα επιστρέψει, ποιος θα φύγει και δεν ακουγόταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τώρα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πιο σύγχρονο και πλήρως κοστολογημένο κυβερνητικό mm-hmm. πρόγραμμα βασισμένο ακριβώς πάνω στην κυβερνητική του εμπειρία και πιστέψτε με, η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρέτησαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. ασχέτως των όποιων αποχωρήσεων μπορεί να έχουν υπάρξει, έχει παραμείνει στο κόμμα και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν πάντα στις πρώτες γραμμές της mm-hmm. επικαιρότητας ή να μην επεδίωχαν προβολή ή υπουργικές καρέκλες, mm-hmm. αλλά ήταν και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να δουλεύουν και να εργάζονται σκληρά και να λειτουργούν και με μια συνείδηση προς το κοινό καλό. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, επειδή βρισκόμαστε σε μια ιστορική περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ούτε υπουργικές καρέκλες παρέχει, ούτε βουλευτικές έδρες εξασφαλίζει, νομίζω ότι οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα με σκοπό να γίνουν σαφείς οι θέσεις μας και στην κοινωνία, mm-hmm. Στον ελληνικό λαό και στο δημόσιο λόγο, τουλάχιστον έχουν μία πεποίθηση ότι αυτό θα έχει και θα στεφθεί από επιτυχία. Και αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Όποιος έρθει αυτές τις μέρες στα γραφεία μας μπορεί να δει ότι έχει αλλάξει πλήρως και το κλίμα που υπάρχει στο κόμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά και προγραμματικά. Και αν θέλετε να πω και ένα παράδειγμα, τώρα γίνεται αυτές τις μέρες συζήτηση στη Βουλή για το νερό. Νομίζω το έχετε
0: πληροφορηθεί
1: και έχετε εικόνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία η μάχη είναι σε όλα τα μέτωπα. Μέσα στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτική ομάδα, mm-hmm. Η οποία αποτελείται αυτή τη στιγμή από 12 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 10 είναι ενεργοί και ξέρουμε ότι θα παραμείνουν και δεν θα φύγουν από το κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια δεκάδα βουλευτών μέσα στη Βουλή που δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε κάθε νομοσχέδιο. Και σε πολύ σημαντικά ζητήματα, γιατί προσέξτε, έχει έρθει μέσα στο καλοκαίρι τώρα η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί υπό ουσιαστικά ένα καθεστώς το οποίο οι πολίτες οι περισσότεροι μπορεί να λείπουν ή να μην δίνουν τόσο σημασία στην επικαιρότητα, να κάνει ουσιαστικά τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί αυτό είναι όλη η ιστορία που γίνεται αυτές τις μέρες εδώ.
0: Και με το νερό και λοιπόν με τον πολιτισμό, νομίζω είναι δύο νομοσχέδια.
1: Με τον πολιτισμό το ζήσαμε και αυτό. Και τα slaps, να θυμίσω, είναι τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Να πω λοιπόν ότι εδώ αναδεικνύεται και πόσο σημαντικό είναι η παρουσία στη Βουλή όλων των δυνάμεων που παλεύουν μέσα στη Βουλή για να απέναντι σε ένα καθεστώς, γιατί ξέρετε το να είσαι εκτός της Βουλής ή να λες εγώ δεν συμμετέχω στη Βουλή και στην πραγματική ζωή αλλά περιμένω κάτι σε δεύτερο χρόνο, και αυτό έχει, ξέρετε, mm-hmm. μια πολιτική διάσταση και κάτι δείχνει, αν μου επιτρέπετε, και όλοι, επειδή οι ακροατές μας οι περισσότεροι ανήκουν στην αριστερά, δεν ανήκουν απαραίτητα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν και τη συνείδηση και τη γνώση και την πολιτική κατανόηση και τα πολιτικά εργαλεία να το αντιληφθούν αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Η μάχη γίνεται λοιπόν και μέσα στη Βουλή και τη δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για την αριστερά. Η μάχη όμως γίνεται και έξω από τη Βουλή, η μάχη γίνεται και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε περιοχή, όπου εκεί ξαναλέω ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη φορά με πρόταγμα το πολιτικό του πρόγραμμα και τις θέσεις του mm-hmm. και όχι μια κουβέντα περί προσώπων και το ποιο πρόσωπο θα πάει κάπου και ντε και καλά ότι πρέπει να πούμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή κάποια άλλα, με ξαναλέω πρόταγμα τις ιδέες του, τις ριζοσπαστικές και αριστερές του ιδέες, αλλά ένα σύγχρονο και τεχνοκρατικό κοστολογημένο πρόγραμμα, θα δώσει τη μάχη να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει, για παράδειγμα, να πούμε για τα πανεπιστήμια.
0: Το πρόγραμμα
1: που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θα το σχολιάσουμε αυτό. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί, αν καταλαβαίνω καλά, επικαιροποιημένο στη ΔΕΘ σε σχέση με.
1: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, το οποίο είναι ένα πολυετές αποτέλεσμα δουλειάς. Προφανώς, αναλόγως και των εξελίξεων, διαρκώς ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και προφανώς η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί στην φετινή του εκδοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές ανάγκες σε κάθε τομέα και για την ακρίβεια, για την εξωτερική πολιτική, για τους θεσμούς, για την κοινωνία, για το πώς θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία που πήραν τα πράγματα τα τελευταία 7 χρόνια, όπου ουσιαστικά όλη η κοινωνικοπολιτική κατεύθυνση ήταν προς όφελος των λίγων και όχι

0: παραμένει με πολύ σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή τη θέση, την πολύ καθαρή, που είναι διαχρονική θέση και της αριστεράς, είδα το τελευταίο διάστημα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και από το κόμμα του κ. Τσίπρα και από το Πασόκ τα ξέραμε ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχει σήμερα σαφές πρόταγμα για πολύ σημαντικά θέματα, στα οποία μπορεί να γίνει πολιτική συζήτηση και όχι συζήτηση περί προσώπων ή περί του ποιος θα την κάνει εντός εισαγωγικών καλύτερα τη δουλειά. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή τη συζήτηση τα τελευταία 7 χρόνια είναι που οδήγησε σε διαρκείς ήττες στο χώρο μας. Γιατί ο χώρος μας έγινε κυβέρνηση το 2015 και κέρδισε τότε τις 2 φορές τις εκλογές. Είχε και πολυσυλλεκτικότητα, είχε και πολλές φωνές διαφορετικές, αλλά μια χαρά κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε διαφορετικές φωνές, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ συσπήρωνε λαϊκές μάζες και ανθρώπους που προέρχονταν από τα κινήματα. Αυτή ήταν η λογική που οδήγησε στη νίκη τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ούτε η ενός ανδρός αρχή, ούτε το να γίνει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Και νομίζω ότι ο κόσμος της αριστεράς τα έχει αντιληφθεί όλα αυτά, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το κύμα που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, μιας επιστροφής ανθρώπων οι οποίοι είχαν απογοητευτεί το προηγούμενο διάστημα από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιλίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όλες τις πλευρές που αναδείξαμε σήμερα σε σχέση με την.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ριγόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Αυτές ήταν οι ίντριγκες. Αρκετές είχαμε σήμερα, αρκετές ίντριγκες. Αύριο πάλι στις 12 η ώρα θα είμαστε παρέα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και εμείς τα ξαναλέμε όπως είπαμε αύριο 12 η ώρα. Γεια σας.

0: αφέντη, ούρλιαξε!
1: Προσοχέ!
0: Του γορίλα του έχει αλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες το καθείς. Σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει. Γερό το κορέσα.

0: Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβάνε. Αυτός του φώναζε:
1: κάνεις λάθος!
0: Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν ανάφερε εκτενώς. Μα λέγε το θέαμα, συνεπάρει, τι

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο του Ιουλίου, με θρήνο, οδύνη και οργή για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Αντί άλλου σχολιασμού, θέλω να σας διαβάσω την ανάρτηση που έκαναν χθες στην σελίδα τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες. Πριν λίγες ημέρες, γράφουν, ο Υπουργός, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα, ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν από δύο χρόνια, ο Υπουργός κ. Ευαγγέλος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα, ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν, είναι τουλάχιστον υποκριτικές, γράφουν οι εποχικοί πυροσβέστες, αναφερόμενοι στην πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας χθες και της κυβέρνησης. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο Στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 30 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Το βάρος της προσπάθειας σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα. Η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα προς Αγία Παρασκευή, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά και δύσκολα δεδομένα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, τη Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Συνεχίζεται και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο πλωμάρι της Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκόντασους. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιντάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Παρών στην κηδεία του Μανώλη Στρατιντάκη στο Γερακάρι και ο πρόεδρος του Πασόκου Νίκος Ανδρουλάκης. Έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της, Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με την αυτόφορη σύλληψη και παραπομπή στον εισαγγελέα του Δημάρχου Παρού, του Αντιδημάρχου Καθεριότητας, του Εργολάβου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Οδηγού του Απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο Χιτά Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στο νησί. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί τομοφόνο στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Θυμίζουμε ότι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Ακάθεκτη η κυβέρνηση συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο για την εμπορευματοποίηση του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ήχηρη απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Ντούρου, κατά τη συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Τηλεφώνημα με ηχογραφημένο μήνυμα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Η Ελλάς είχε διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο στην οδό Ακαδημίας. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τη νοτιοανατολική Ιαπωνία. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην νήσο Κιούσου, σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, πυρκαγιές ξέσπασαν, ενώ ηλεκτροδότηση και ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδης βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά, στα ανατολικά στο Αιγαίο πιθανώς έως και 9 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και με Λίνα Βελεμέζη στο στούντιο για να δούμε όλα τα τελευταία μέτωπα, και είναι πολλά, Μελίνα, έτσι, στον αποήχο της χθεσινής τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς
1: πυροσβέστες. Ακριβώς, Κατερίνα. Και συνεχίζεται δυστυχώς. Έχουμε και τους θυελλώδεις ανέμους που κάνουν δυσκολότερη αυτή την επιχείρηση. Κατάσβεση της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς, πρώτα απ' όλα στην Κρήτη, στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και στήχησε τη ζωή και σε δύο πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν στη φωτιά, καθώς εγκλωβίστηκαν, καθώς άλλαζε πάρα πολλές διευθύνσεις και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά οι δύο πυροσβέστες. Πρόκειται για τον 58χρονο πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωση Εμμανουήλ Στρατιδάκη και τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Αλλά υπήρξε και ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του εκτός περιμέτρου της φωτιάς, αλλά εντοπίστηκε ακριβώς. Ναι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη, καθώς η φωτιά καίει σε η έκταση είναι περίπου 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο ξεκίνησε χθες από την Κρύα Βρύση, αλλά κατευθύνθηκε προς Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Τριόπετρα, έφτασε, πήγε προς την Αγία Γαλήνη, ναι, όπου εκεί είδαμε και πάρα πολύ, επειδή η Αγία Γαλήνη έχει αρκετά καταλήμματα, υπήρξε απομάκρυνση κατοίκων αλλά και τουριστών. Ακριβώς, καθώς έχει πολλά καταλήμματα η περιοχή. Αυτή τη στιγμή βέβαια το μέτωπο το οποίο επικεντρώνονται είναι στην Αγία Παρασκευή, όπου και εκεί ακριβώς λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς όλο το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι πάνω από 200 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στα σημεία της φωτιάς, τα οποία είναι και πολλά ακριβώς επειδή λόγω των ανέμων υπάρχουν αναζωπηρώσεις, μπορεί να έχει περάσει φωτιά αλλά να υπάρχει αναζωπήρωση, οπότε να τρέχουν πάλι στο σημείο αυτό και χωρίς τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο ξέσπασε νέα φωτιά στο Ρέθυμνο πάλι, στην περιοχή Ασώματος. Είναι λίγο πιο δυτικά και μάλιστα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για τις περιοχές εκεί στον Ασώματο, Ρεθύμνο, αν βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, απομακρυνθείτε προς Λευκόγια. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη, όμως έχουμε και άλλες πυρκαγιές. Είχαμε και στη Λέσβο χθες μια μεγάλη πυρκαγιά. Στο πλωμάρι Λέσβου ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Είναι καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα από χθες. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες, αλλά προφανώς και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του φόβου των αναζωπυρώσεων από τους ισχυρούς ανέμους. Είναι λιγότερο δυνατή στη Λέσβο σε σχέση με την Κρήτη, που χθες έφταναν ακόμα και οι ρηπές, φτάναν ακόμα και 12 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Στη Λέσβο μέχρι στιγμής εκτιμάται πως έχουν καεί περίπου 1000 στρέμματα, κυρίως γεωργικές εκτάσεις, αλλά και κάποιες δασικές. Να πούμε ότι και στη Λέσβο τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της κατάσβεσης. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Ο ένας θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, αλλά βλέπουμε ακριβώς πόσο δύσκολο είναι για τους πυροσβέστες, για το πυροσβεστικό σώμα, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις φωτιές.
0: Χωρίς υποδομές, χωρίς προσωπικό, ακριβώς, χωρίς όλα αυτά που θα δούμε στη συνέχεια.
1: Και ειδικά τώρα και με τους ανέμους, χωρίς ένα αέρια μέσα, που είναι οι επίγειες δυνάμεις αυτές που επιχειρούν περισσότερο. Να πούμε ότι ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Έχει σπεύσει πυροσβεστική και από αεροσυνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Να πούμε, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Να πούμε, καλύτερη εικόνα και της φωτιάς στην Κρήτη, συγγνώμη, υπήρχε και στη Σιτία μια φωτιά, είναι καλύτερη εικόνα και εκεί, όπου και εκεί υπήρξε επιχείρηση για έναν τραυματισμένο πυροσβέστη, υπήρξε επιχείρηση απεγκλωβισμού του. Αυτά μέχρι στιγμής, με κυριότερο φυσικά το μέτωπο στο Ρέθυμνο, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου εκεί προς το παρόν επικεντρώνεται. Βέβαια, έχουμε και νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, περιμένουμε να δούμε αν είναι όσο σοβαρό αν σχετίζεται. Δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μακριά, αλλά λόγω των ανέμων
0: είναι
1: δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα από πλευράς ανέμων. Γι' αυτό και η Αττική και άλλες περιοχές
1: ακριβώς
0: είναι στο κόκκινο.
1: Είναι πλέον και Αττική και Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο είναι και αυτά σε κατάσταση red code λόγω ακριβώς των ανέμων. Ας ελπίσουμε ότι, γιατί υπάρχει και αυτό, περιμένουν να δουν και μέχρι το βράδυ αν θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν και τα αέρια μέσα να επιχειρήσουν, ειδικά εκεί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο.
0: Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Οτιδήποτε προκύψει, έρχεσαι στο στούντιο και μας το μεταδίδεις. Και υποδέχομαι αμέσως τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος των Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας. Είναι πάνδημη οδύνη, έτσι, όλων.
2: Και, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Όταν χάνεις συναδέλφους και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες, είναι δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Όλοι σήμερα μιλάμε για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Και παίζει να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έτρωγαν ξύλο σε κάθε διαδήλωση. Να το θυμόμαστε αυτό, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Έτσι
0: ξεχνάμε αυτά.
2: Ακριβώς έτσι. Πριν 2 χρόνια ο ίδιος συνάδελφος, γιατί ο ένας ήταν εποχικός, έτρωγε ξύλο στη λεωφόρο Κηφισίας. Και ο ίδιος υπουργός ήταν αυτός που είπε ότι κάναμε προβοκάτσιες και μπήκαμε μέσα και κάναμε κατάληψη.
0: Και τι κάνατε, εισβολή.
2: Εισβολή στο χώρο. Και ο άλλος ο συνάδελφος, ο 5ετούς υποχρέωσης, ο 58χρονος, ήταν αυτός που είπε ο κύριος Τουρνάς για το ότι είναι ίσως η χειρότερη πληγή του σώματος ο θεσμός των 5ετών υποχρέωσης.
0: Και αυτό πρόσφατα σχετικά, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Πριν 2 μέρες, πριν 3 μέρες, ο ίδιος υπουργός και για τους 5ετής, ο ίδιος υπουργός και για τους εποχικούς. Ο ίδιος υπουργός παραμένει όμως τέταρτη χρονιά, πέμπτη, δεν θυμάμαι, έχουμε χάσει τον υπολογισμό.
0: Ναι. αυτό είναι το πιο προκλητικό από όλα τώρα, κύριε Ψαρόπουλε. Θέλω να είμαι συγκρατημένη στα σχόλια, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να είσαι συγκρατημένος.
2: Κοιτάξτε, έτσι. Να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση.
0: Όχι, ναι,
2: και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω πολιτική επάνω στις πλάτες των συναδέλφων μου.
0: Ναι.
2: Των θανόντων συναδέλφων μου,
0: ναι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή εκφράζω το παράπονο που βγαίνει σε θυμό για 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Ήταν αυτή η κυβέρνηση που μας έδερνε, είναι αυτή η κυβέρνηση που μας δίνει ελλειπή μέσα προστασίας, ναι. Γιατί έχουμε στολές, εγώ συγκεκριμένα έχω μία στολή, η άλλη μου η στολή έχει λήξει, την πήρα το 2019, οι δικές μας στολές λήγουν γιατί έχουν βραδίκαυστες. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που είπε τι να τους κάνουμε τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα, αφού το χειμώνα όμως έχει πλημμύρες, έχει χιλιάδες συμβάντα το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι.
2: Τι να πούμε για αυτή την κυβέρνηση, τι να πούμε για αυτόν τον υπουργό. Πραγματικά.
0: Είναι ανατριχιαστικό όσο το ξανασκέφτομαι αυτό που μας είπατε, ναι. Ότι και τα δύο θύματα είχαν πέσει θύματα αστυνομικής βίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και οι δύο.
2: Και ηλεκτρικής βίας από τον ίδιο τον υπουργό.
0: Και οι δύο, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ηλεκτρικής βίας από τον ίδιο τον υπουργό.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος ο υπουργός, η κεφαλή του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας, είπε ότι ο θεσμός και αυτοί οι άνθρωποι πενταετούς υποχρέωσης, που είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, έχει φάει τα γόνατά του και με πάνω στα βουνά, τον είπανε ότι είναι ο θεσμός παραφωνία για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Και είναι τουλάχιστον υποκριτικό να βγάζουν τώρα ανακοινώσεις και να κάνουν τοποθετήσεις εκφράζοντας τη θλίψη τους, αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Έτσι δεν είναι, κύριε Ψαρόπουλε?
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό επάγγελμα δεν είναι εύκολο. Είναι από τα δυσκολότερα επαγγέλματα όπου εισπνέουμε καπνό, είναι ένα επικίνδυνο και ανθυγινό επάγγελμα, όπου πάλι η ίδια η κυβέρνηση δεν δίνει το επικίνδυνο και ανθυγινό.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή ενώ είναι ένα επικίνδυνο και ανθυγινό επάγγελμα, η ίδια η κυβέρνηση δεν δίνει το επικίνδυνο και ανθυγινό. Πράγματα τρελά, πράγματα εξωφρενικά. Και εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε ντρόουν, νοικιάζουμε ελικόπτερα, καλώς τα νοικιάζουμε, αλλά θέλουμε κόσμο. Λέμε για τους εποχικούς πυροσβέστες, ναι, ότι δουλεύουμε 8 μήνες. Okay, ναι, πάρα πολύ καλά, αλλά δεν φτάνουν οι 8 μήνες.
0: Βέβαια.
2: Η πυροσβεστική πρέπει να εξοπλιστεί με κόσμο.
0: Και υποδομή.
2: Με κόσμο.
0: Και εργαλεία, έτσι, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Εννοείται. Όλα είναι αλληλένδετα στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Το λέω αυτό, διότι έβλεπα και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο News 24-7, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος, ο Τζελέπης.
2: Ναι,
0: ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου.
2: Του σωματείου μας, είναι μέλος τους, της Ομοσπονδίας μας.
0: Και θέτει σειρά ερωτημάτων. Τι δουλειά έχει, λέει, σε πυρκαγιά, μη κατασβεστικό πυροσβεστικό όχημα? Έτσι έγινε στο Ρέθυμνο.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε και το λέμε, αν και θα διαταχθεί η ΕΔΕ από τον αρχηγό, δεν ξέρω αν έχει διαταχθεί ή μη θα διαταχθεί, τι ζητούσε ένα τέτοιο πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό, ένα αστικό πυροσβεστικό σε δάσος. Τι ζητάει? Θέλω να μου πείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το δω. Είναι ένα κοινό μυστικό πλέον τώρα, σήμερα το συζητάμε στους σταθμούς και τα κλιμάκια ανά την επικράτεια. Τι ζητούσε ένα τέτοιο αμάξι μέσα σε ένα δάσος? Με 120-130 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου.
0: Το οποίο δεν είναι καν κατασβεστικό.
2: Δεν είναι κατασβεστικό για δάσος. Αυτό είναι για να κάνει μια πρώτη προσβολή, αλλά σε αστικού τύπου συμβάντα.
0: Και προφανώς οι συνάδελφοί σας που έχασαν τη ζωή τους. Δεν πήγαν από μόνοι τους, ούτε η ίδια πρωτοβουλία.
2: Εννοείται. Είμαστε ένα ένστολο προσωπικό, είμαστε ένα ένστολο επάγγελμα, είμαστε ένα ένστολο σώμα, όπου έχουμε στρατιωτική δομή, παίρνουμε εντολές.
0: Ναι. Και όσοι παίρνουν εντολές, φυσικά δεν. Όσοι δίνουν τις εντολές, με συγχωρείτε, όσοι δίνουν τις εντολές, είναι άφαντοι. Έτσι. Δεν τίθεται καν στη δημόσια συζήτηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, πώς έγινε, γιατί δόθηκαν λάθος εντολές, γιατί βρέθηκε λάθος όχημα όπου έχασαν και τη ζωή τους από ασφυξία οι συνάδελφοί σας, έτσι.
2: Ναι. Δυστυχώς. Τα βασικά αμάξια είναι εξοπλισμένα με ειδική αυτοπροστασία γύρω-γύρω περιμετρικά του αμαξιού, όπως και με μάσκες οξυγόνου που είναι ενσωματωμένες μέσα στο πυροσβεστικό όχημα. Τα καινούριου τύπου οχήματα. Μην νομίζει ότι ο κόσμος έχουμε τέτοια αμάξια στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι ελάχιστα.
0: Πόσα τα καινούριου χοντρικά, τύπου, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι ελάχιστα. Με τέτοιο εξοπλισμό. Τα περισσότερα αμάξια είναι της δεκαετίας τέλη του 70, αρχές του 80, του 90 και του 2000. Ανακατασκευασμένα και κόντρα ανακατασκευή και κόντρα ανακατασκευή. Δεν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός που έχουν τα πιο σύγχρονα αμάξια. Γίνονται πολύ αργά και πολύ αργά βήματα χελώνας, μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι. Άρα έχει δίκιο ο συνάδελφός σας. Ο κύριος Τζελέπης.
2: Απόλυτο δίκιο.
0: Που λέει ότι το κέντρο επιχειρήσεων δεν ξέρει στην ουσία τι στέλνει, ποιους στέλνει και πού τους στέλνει. Και με τι συνθήκες τους στέλνει. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Εννοείται. Το κέντρο επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή λαμβάνει, παίρνει το τι γίνεται μέσα στο πεδίο, μέσα από τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους αξιωματικούς.
0: Ναι. Πόσος είναι ο αριθμός των πυροσβεστών, έχετε εικόνα?
2: 18.000 πυροσβέστες, λέει το Υπουργείο, ναι. Το Υπουργείο μας.
0: Ναι.
2: 18.000 πυροσβέστες, αλλά από 30 Νοεμβρίου θα γίνουν μείον 2.500. Γιατί οι 2.500 εποχικοί υπάλληλοι, οι 2.500 συμβασιούχοι μάλλον υπάλληλοι, απολύονται. Δεν τους θέλουν. Ναι. Και στις προκηρύξεις που βγήκανε, που βγαίνουν εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια, αποκλίνουν κόσμο λόγω ηλικιακών περιορισμών. Βάζουν τα 30 έτη. Εγώ δηλαδή που είμαι 45 χρονών είμαι μάχημος αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο έχω υπηρεσία, είμαι μάχημος. Θα πάω στο πεδίο να σβήσω, αλλά 1 Δεκεμβρίου είμαι μεγάλος. Δεν κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν κάνω για το δεκάμινο, κάνω μόνο για το οκτάμινο.
0: Οπότε θα απολυθείτε, μου λέτε.
2: Φυσικά, απολυόμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Απολυόμαστε.
0: Απολύεστε.
2: Εμείς έχουμε προτείνει να μπούμε, να ενταχθούμε στη δωδεκάμινης διάρκειας προσωπικό. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση μάλλον μας θεωρεί μεγάλους.
0: Σας θεωρεί μεγάλους, περιττούς και άχρηστους.
2: Μία Δεκεμβρίου και μετά, ναι, και είμαστε περίπου και άχρηστοι. Ναι. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σας είπα και προηγουμένως, είπε και τι να τους κάνουμε τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα.
0: Το λέω και σε συνδυασμό με αυτό που είπατε και καταγγέλνουν και στην ιστοσελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες στο Facebook. Ναι. Καλό είναι ο κόσμος να μπαίνει να βλέπει, γιατί βλέπει τις πραγματικές.
2: Είναι μια σελίδα που δεν κοιτάει η σωματεία και η ομοσπονδία. Ναι, είναι μια σελίδα που τα λέει τσακουράτα.
0: Το ξέρω, την παρακολουθώ.
2: Ναι,
0: την παρακολουθώ, κύριε Ψαρόπουλο. Και καλό είναι και ο κόσμος να την παρακολουθεί, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους, για να καταλάβει ακριβώς περί τίνας πρόκειται και ποιες είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε όσο συνοψίζεται, έχουμε τους δύο νεκρούς συναδέλφους σας να έχουν χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ως εισβολής όταν πήγατε να διαμαρτυρηθείτε, σωστά, και να έχουν υποστεί, να έχουν φάει και ξύλο από τα μάτια, και οι δύο.
2: Έτσι ακριβώς. Και δακρυγόνα μέσα στο Υπουργείο.
0: Δεν το ξεχνάμε. Όχι, βέβαια. Θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες.
2: Και ο άλλος συνάδελφος τον είπε ότι ως θεσμός των πενταετών υποχρέωσης είναι η μαύρη τρύπα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον χαρακτηρισμό που τον είπε, αλλά ήταν ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός.
0: Βέβαια, τουλάχιστον.
2: Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι 20-25 χρόνια.
0: Και που παίζουν τη ζωή τους κάθε καλοκαίρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Όχι, αυτοί δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο, οι πενταετούς υποχρεώσεις.
0: Ακόμη πιο πολύ παίζουν τη ζωή τους.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς από τη μία μέρα να λες να τους βρεις και από την άλλη να τους λες ναι, μπράβο, και να τους χτυπάς στην πλάτη.
0: Ναι.
2: Ας αποφασίσει και τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. τι θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός, τι θέλει ο κύριος Υπουργός. Μας θέλει, δεν μας θέλει, κάνουμε, δεν κάνουμε, είμαστε μεγάλοι, είμαστε άχρηστοι. Δεν έχω καταλάβει. Συνδικαλίζομαι τα τελευταία 8 χρόνια και δεν έχω καταλάβει. Τι θέλει αυτή η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως καλπάζουν οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα αποκλείσουμε και την υπόθεση να θέλει και η ιδιωτικοποίηση της πυροσβεστικής. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να ανατεθεί σε ιδιώτες, σε εταιρείες.
2: Αυτό είναι μια δύσκολη συζήτηση που πρέπει να γίνει, ας με επιτραπεί έκφραση, σε εν καιρό ειρήνης, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο.
0: Αλήθεια, σωστό είναι.
2: Ίσως υπάρχουν κάποιες εταιρείες που αναλαμβάνουν φυλάξεις αλτσιλίων δήμων και διάφορων περιαστικών δασών, που είναι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Πάντως τέτοια απαξίωση των πυροσβεστών με τέτοιο τρόπο, στα όρια της εκδικητικότητας είναι η συμπεριφορά της απέναντί σας.
2: Η λεκτική συμπεριφορά βάση τουλάχιστον δείχνει
0: και
2: αυτό το πράγμα.
0: Η λεκτική και το ξύλο που τρώγατε στις διαδηλώσεις.
2: Δεν το συζητάμε. Εισβολής και προβοκάτορες.
0: Εισβολής και προβοκάτορες.
2: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
2: Αυτό δείχνει πολλά. Ναι. Αυτό δείχνει πολλά. Όπως δεν μπορούμε να... ίσως είμαστε πολύ μικροί, ίσως είμαστε... δεν πάει το μυαλό μας μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ναι. Δεν είμαστε όμως χαζοί. Το βλέπουμε τα πράγματα. Όλοι. Όλοι οι συνάδελφοι πυροσβέστες, όλοι εσείς που βλέπετε το έργο των πυροσβεστών, ότι κάτι γίνεται.
0: Βέβαια. Κάτι γίνεται. Έχουν σώσει ανθρώπους, περιουσίες και έχουν, όπως οι τρεις συνάδελφοί σας, διότι είναι και ο υποδιοικητής στο Γήθιο. Έτσι, ο οποίος άνθρωπος.
2: 27 χρονών.
0: Θα μπορούσε να συντονίζει από το κέντρο ή από το γραφείο του και πήγε στη μάχη.
2: Τον βρήκαν
0: εκεί, μικρό.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω. Στην πυροσβεστική, και αυτό ήθελα να το πω από την αρχή, η πυρκαγιά, είτε είναι αστική, είτε είναι δασική, είτε το οποιοδήποτε συμβάν που καλείται να εκτελέσει το πυροσβεστικό σώμα, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει στολή, δεν κοιτάει ιδιότητα. Όλοι πηγαίνουμε, είμαστε ίσοι σε αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή έχω συνδράμει σε δασικές πυρκαγιές, όπως η φωτιά πριν 3 χρόνια στον Εύρο, που για μένα ήταν η μεγαλύτερη φωτιά, όπου έχω δει στην πυροσβεστική μου καριέρα. Όπως και η φωτιά της Ρόδου, στην Έδραμα μαζί με αξιωματικούς, με διοικητές. Δηλαδή δεν βλέπει η πυρκαγιά, δεν βλέπει, όπως και ο θάνατος, δεν βλέπει το τι βαθμός και το τι ιδιότητα έχει στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Το τόνισα αυτό, διότι οι πρώτες διαρροές ήταν ότι ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Δηλαδή υπήρχε μια προσπάθεια να διαχωριστεί ο θάνατός του σε σχέση με την επιχειρησιακή του δράση. Και αυτό είναι και, τι να πω, είναι τουλάχιστον ύβρις.
2: Σίγουρα. Δεν ξέρω, θα το δείξει εδώ. Από τότε, έτσι πως δείχνει το πράγμα, λένε ότι είναι από παθολογικά αίτια. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ίσως κάποιοι δεν το πιστεύουμε. Ίσως δεν θα ήθελα όμως να χαρακτηρίσω κάτι περαιτέρω.
0: Είναι δύσκολη και η σημερινή ημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, για να κλείσουμε με αυτό, έτσι.
2: Ναι,
0: και είναι και ένα θέμα, δηλαδή, με τι στένος.
2: Είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες. Του Αυγούστου, με τα μελτέμια και με τις θερμοκρασίες, τις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και με τι σθένος να δουλέψεις και να μπει στη μάχη όταν θρυνείς τρεις συναδέλφους.
2: Σήμερα όλοι οι συνάδελφοι είμαστε στεναχωρεμένοι. Υπάρχει μια κατήφια σε όλους τους, όσο είπα και πάλι, τους πυροσβεστικούς δρόμους και κλιμάκια ανά την επικράτεια.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, συλληπιτήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε.
2: Να είστε καλά. Δεν είναι πυροσβέστες, είναι Ελληνόπουλα. Είναι Έλληνες πολίτες που έφυγαν στη μάχη του καθήκοντος.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά και δυνατός και να δέχετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου.
3: Στο κόκκινο.
0: Εδώ πάτε στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, 2 και 31 επόμενη μέρα της τραγωδίας με τους 3 νεκρούς. Οι δύο, όπως μας είπε και ο κύριος Ψαρόπουλος, όπως ακούσατε, γεγονός που ανεβάζει το δίκτυο της οργής και του θυμού, έτσι, και οι δύο είχαν δεχθεί αστυνομική βία όταν διαμαρτύρονταν. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, που τον έμαθε το Πανελλήνιο από την τραγωδία των Τεμπών, είναι ο ίδιος πυροσβέστης και φυσικά μίλησε σήμερα για όλα αυτά.
4: Ήδη έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κύριε Σαχίνη. Ένας από τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθμο ήταν πενταετούς υποχρέωσης προερχόμενος από το καθεστώς των εποχικών. Ο δεύτερος μόλις είχε προσληφθεί ως εποχικός πυροσβέστης και σύμφωνα με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η ουσιαστική εκπαίδευση του γινόταν επί του πεδίου. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα που η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Είναι δυνατόν άνθρωποι με περιορισμένη ανυπαρκή εμπειρία σε δαχτυλικές πυρκαγιές υψηλής έντασης να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες?
5: Αυτοί το κάναν με ταπάρνηση, έτσι?
4: Προφανώς.
5: Μάλιστα.
4: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Και μένω σε αυτό στο κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε, ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός ή λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά? Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία αφοφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικινδυνότητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, που είναι νιώσει γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας της υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ή μόνο τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
5: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
4: Για αυτούς λέω, για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή? Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
5: Τι εξοπλισμό, μάσκες?
4: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τείχο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέγεται κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει, είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγη, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, ένα μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι, φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι, ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, 1-2 κιλά είναι. Όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα και να έχει αυτή την. Δηλαδή θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα, πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. για να εξοπλιστεί χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήραν. Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό στήσει 900 για δύο S3 άτομα εποχικών πυροβεστών ή επαγγελματιών πυροβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάλι ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν για τους τυλίξεις αυτούς και τους πνίξεις. Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Αυτά είπε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, έμπειρος πυροσβέστης, γνωστός, υποδελαμβάνω όλοι, το ξέρετε, από τα Τέμπη, μιλώντας στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή. Μίλησε για ηθική αυτουργία, όπως ακούσαμε, ο κύριος Κοκοτσάκης. Πάμε τώρα στη Βουλή, η οποία τήρησε Τάσο Γιαννόπουλο και ενός λεπτούς υγεία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, αυτό γίνεται πάντα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ναι, σε τραγωδίες, ειδικά ναι, όταν κάποιος πέφτει στην ώρα του καθήκοντος. Ωστόσο, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να απαλύνει και την οδύνη.
0: Αντιθέτως, επιβεβαιώνει τους εποχικούς πυροσβέστες που λέγαμε και πριν, που μιλάνε για υποκρισία όταν βλέπουν αυτές τις αντιδράσεις.
6: Αυτό είναι το πρώτο αντανακλαστικό που μπορεί να νιώσει κάποιος. Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα. Ακούω ότι συνεχίζονται οι πυρκαγιές. Και προφανώς θα βρούμε μπροστά μας όλες τις ολιγορίες και τις ελλείψεις και την απαξίωση των ετοιμάτων των πυροσβεστών. Πολλές φορές έχει έρθει και στη Βουλή το θέμα μέσω ερωτήσεων από την αντιπολίτευση. Δεν βλέπω ευηκότητα στην πλευρά της κυβέρνησης, παρά μόνο ευχολόγια, τα συνηθισμένα δηλαδή, ή ένθος κατόπιν εορτής.
0: Και έτσι όπως είναι στραμμένα τα βλέμματα στις πυρκαγιές, στα αποτελέσματα, στους θανάτους κτλ., ο Δής παρακολουθεί τι γίνεται σήμερα με το νερό στη Βουλή και την ιδιωτικοποίηση του, Τάσο, έτσι.
6: Σωστά. Είναι σε εξέλιξη τώρα, να πω, Κατερίνα, ενώ από το πρωί έχει ξεκινήσει η συζήτηση, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, διότι μεταξύ άλλων αυτό το έκτρωμα του κυρίου Παπασταύρου ουσιαστικά αλλοιώνει και τον χαρακτήρα της, την αυτοτέλεια, συγγνώμη, της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πολύ απλά, Κατερίνα, το είπαμε και χθες, παίρνει το νερό και τη διαχείρισή του από Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα και τα μεταφέρει όπως μαζί και με την Αττική στην ΕΙΔΑΠ. Και κάνει και το ίδιο με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η οποία πάει στην ΕΙΑΘ, δηλαδή μεταφέρει δημόσια δίκτυα, υποδομές, γεωτρήσεις σε δύο εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, χωρίς καμία εγγύηση για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Όσο και αν ο κ. Παπασταύρου και όπως ακούσαμε και ο κ. Μητσοτάκης άλλες φορές διαβεβαιώνουν ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, είναι μια καρτελοποίηση του νερού μέσω της απορρόφησης αυτών των φορέων στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, είναι μια μεγάλη κερκόπορτα, αυτό λέει εδώ η αντιπολίτευση, Κατερίνα, για να προχωρήσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ό,τι δηλαδή έγινε με το ρεύμα, αν να το κάνουν με άλλο μεθοδικό και ύπουλο τρόπο μέσα στο κατακαλό καιρό με το νερό, και είναι φοδρές οι αντιδράσεις εδώ και οι πολιτικές διαφωνίες. Υπενθύμησε μάλιστα ο Χρήστος Γιαννούλης αυτό που είπαμε και χθες, Κατερίνα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πώς είναι δυνατόν λίγους μήνες πριν έρθει αυτό εδώ το έκτρωμα στη Βουλή, είχε προλάβει ο εθνικός μας εργολάβος, θυμόμαστε μια παλιά έκφραση, δηλαδή η ΓΕΚ Τέρνα, να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά συμμετοχής της και να έχει πλέον στρατηγικό ρόλο στην ΕΙΔΑΠ, σαν να το ήξερε, εγώ θα πω το ήξερε, ένα σημάδι που δείχνει τη βεβαιότητα ότι ετοιμάζεται να πάρει τα κατασκευαστικά έργα που θα απαιτηθούν, τα έργα αποκατάστασης, βελτίωσης στην Αττική. Και όλοι αυτοί οι ιδιώτες μέτοχοι, γιατί ξαναλέω, Κατερίνα, είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, σε αντίθεση με τις δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν ακριβώς άλλο προσανατολισμό, θα έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα και στα αυξημένα, σπέβδω δυστυχώς να το πω, τιμολόγια που θα πληρώνουμε από εδώ και πέρα ως καταναλωτές ενός δημόσιου αγαθού που θα πάψει να είναι αποκλειστικά δημόσιο. Και χωρίς να πω εδώ, Κατερίνα, τονίζω ξανά, το λέει και εδώ, το λένε όλοι οι ομιλητές της αντιπολίτευσης, χωρίς κοινωνικό διάλογο, αφού πέρα από την κοινωνία που έχει αντιδράσει όσες φορές έχει τεθεί το ζήτημα αυτό στην δημόσια συζήτηση, δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής, μέχρι και χθες που συνεδρίαζε, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Μεταξύ αυτών και η Ένωση των Δήμων, μεταξύ αυτών και η αρμόδια αρχή, η ρυθμιστική, δηλαδή η αρχή για τα απόβλητα και τα ύδατα που είναι εντεταλμένοι για την εποπτεία της αγοράς του νερού. Έχουμε δηλαδή ένα πρακτικοποιητικό.
0: Δεν τους χρειάζονται. Εντελώς όμως, ναι, δεν τους χρειάζονται.
6: Νομοθέτημα μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Αλλά είναι τα σχέδια, βέβαια.
6: κατά παραγγελία των ιδιωτών μετόχων που προβλέπω, το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, θα αυξηθούν από εδώ και πέρα. Καθώς το δημόσιο θα πρέπει να κρατήσει το 51%, αλλά
0: δεν σημαίνει αυτό τίποτα για,
6: για την αγοραία αντίληψη που θα έχει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ.
0: Ακριβώς.
6: Που έχουν ήδη για την ακρίβεια.
0: Ναι.
6: Η συζήτηση θα είναι μαραθώνια, γιατί είπαμε ότι έχει διακοπεί και για την ένσταση.
0: Πότε ψηφίζεται, Τάσο?
6: Θα φτάσει μέχρι το βράδυ, νομίζω. Και
0: σήμερα πάντως.
6: Σήμερα. Και όπως έχει δείξει η ψηφοφορία, γιατί πριν φτάσει στην Ολομέλεια πάντα ψηφίζεται και στις επιτροπές, θα είναι μόνη της ξανά η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κερκόπορτα ξεπουλήματος του δημόσιου αγαθού του νερού.
0: Και έκανε και δήλωση από τη Θεσσαλονίκη, Ρένα Δούρου, έτσι.
6: Σωστά. Ουσιαστικά η Ρένα Δούρου.
0: Όχι στην ιδιωτικοποίηση.
6: Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όπως το στέλνουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια, ότι πρέπει να παλέψουμε, όπως το έχει κάνει η αριστερά, απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Και μπορεί, λέει, σήμερα να το ψηφίζει μόνη της Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και προχθές με τον πολιτισμό, αλλά όπως έχει κάνει και με όλα όσα προσπαθεί να ξεπουλήσει. Αλλά όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει τα τετελεσμένα της δεξιάς, τονίζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της από τη
0: Θεσσαλονίκη. Όπως λέει χαρακτηριστικά.
6: Έξω από την ΕΙΑΦ.
0: Με όλη μας τη ζωή. Για να την ξεπουλήσετε. Ναι. Ναι.
6: Σωστά.
0: Ναι. Έξω από την ΕΙΑ, θυμίζουμε, μια και αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η Ρένα Δούρου, εκείνο το δημοψήφισμα, το οποίο χάρη στη μαχητικότητα των Θεσσαλονικαίων, έτσι,
6: σωστά,
0: είχε απορρίψει την ιδιωτικοποίηση τότε της εταιρείας σύνδρευσης Θεσσαλονίκης. Και τώρα έρχεται μετεπιτάσσεως από τα παράθυρα.
6: Δεν έχει φύγει την ατζέντα της κυβέρνησης, ο στόχος.
0: Προωθείται ταχύτατα, όπως βλέπουμε, και θα ψηφιστεί σήμερα.
6: Ναι. Ακριβώς. Μέσα σε μια περίοδο που τα ανακλαστικά δυστυχώς του κόσμου και λογικό λόγω καλοκαιριού είναι μειωμένα.
0: Έχει πολλά η Βουλή σήμερα. Έχει και Αβραμόπουλο και Άρση Ασυλία, Στάσο, έτσι.
6: Θυμάσαι, Κατερίνα, την έκφραση, δεν την είχα χρησιμοποιήσει εγώ, αλλά θα τη μεταφέρω, κερατάδες.
0: Ναι, που είχε πει ο ίδιος.
6: Ναι, τώρα ακριβώς σε άλλους τόνους.
0: Ναι.
6: Έστειλε υπόμνημα σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
6: Έχει απαλείψει τα περί κερατάδων και τη λέξη μπούρδα για το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Και ουσιαστικά σήμερα παραδέχτηκε δημοσίως το υπόμνημά του ότι τότε έχει αγνοήσει την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις. Αποδίδει την επιλογή αυτή τότε, που έκανε το 25 δηλαδή, στη στρατηγική των νομικών των συμβούλων. Και λέει σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του ότι δέχεται, και γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα, να αρθεί η ασυλία του και να παραστεί τώρα ενώπιον των αρχών, που δεν είναι πλέον κερατάδες, ώστε να εξηγήσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ότι ουδέποτε συμμετείχε στο Qatar Gate, για το οποίο έκανε και μάλιστα μια αναδρομή για να αποδείξει στο υπόμνημά του ότι δεν συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών αυτής της περίφημης μη κυβερνητικής οργάνωσης. Μαζεμένος ο κύριος Αβραμόπουλος θα.
0: Ο οποίος, να θυμίσουμε, με συγχωρείς που σε διέκοψα, να θυμίσουμε ότι είχε ζητήσει ακύρωση του εντάλματος. Έτσι, είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Τη μία μέρα είχε πει ότι δεν φοβάμαι τίποτα και θα πάω, και την επόμενη μέρα, αφού τους αποκάλεσε κερατάδες, λέγοντας πως δεν έχουν απολογηθεί σε κανένα κερατά, ζήτησε και από τον Άρειο Πάγο την ακύρωση του εντάλματος. Και από τότε σιωπή, κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει.
6: Καλώς το θυμίζεις. Καλά το θυμίζεις, Καθαρίνα, γιατί σήμερα δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τη βελγική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
6: Δεν επικαλούμε τη βουλευτική μου ασυλία, τονίζει,
0: μάλιστα,
6: προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση. Και να πω, Καθαρίνα, ότι εφόσον το εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας, μένει τώρα μια συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά τη θερινή ανάπαυλα. Γιατί όπως είπαμε και χθες, τους δικούς τους, δηλαδή τους γαλάζιους, πάντα τους καθυστερούν και τους προστατεύουν. Τέλος πάντων, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη το αργότερο, θα έρθει και επισήμως η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, του πρώην Επιτρόπου, και είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να πάει επιτέλους, αφού είχε αρνηθεί να το κάνει, ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
6: Το μείζον είναι να πούμε εδώ ότι για μετά το καλοκαίρι προφανώς θα γίνει και αυτή η συνεδρίαση που έχει ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης προκαλέσει, για τον κύριο, για τον αμετανόητο σεξιστή, αυτό το θλιβερό εκπρόσωπο του χιδαίου σεξισμού, τον κύριο Κυριαζίδη.
0: Ναι.
6: Γιατί είπαμε ότι βιάζονται για τα υπόλοιπα, αλλά οι γαλάζιοι απολαμβάνουν μιας προνομιακής μεταχείρισης από τον κύριο Γιώργαντά, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία έχει γίνει εδώ μια βιομηχανία διώξεων κατά των πολιτικών αντιπάλων να συντηρείται και μια ανούσια κόντρα, ναι. Το έχουμε πει πολλές φορές με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά για τα σημαντικά, αργεί να συνεδριάσει. Ναι.
0: Τώρα, Τάσο, να δούμε λίγο και το πεδίο των συμμαχιών. Είναι πολλά τα θέματα σήμερα από τη Βουλή και από όσα έχει να μας μεταδώσει ο Τάσος Γιαννόπουλος, αλλά είναι ένα και ένα όλα από πλευράς ενδιαφέροντος.
6: Ναι, μην ξεχάσουμε ακριβώς λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό. Ναι. Σε λίγη ώρα,
0: ναι.
6: Κατερίνα,
0: ναι.
6: Θα κατατεθεί κοινή ερώτηση
0: αυτό
6: των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γι' αυτό. Των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές της αριστεράς. Ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα ονόματα, αλλά θα είναι σίγουρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι προερχόμενοι από την κοινοβουλευτική ομάδα που πλέον δεν υπάρχει της Νέας Αριστεράς, για το πολύ σοβαρό ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουσιαστικά θα είναι μια ερώτηση που θα αναδεικνύει και κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας με την οποία καταγράφηκαν οι κάτοικοι, και θα τονίζεται στην ερώτηση ότι δεν προστατεύτηκαν τα προσωπικά δεδομένα, δεν τηρήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης, και επίσης υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, Κατερίνα, το έχουμε ξαναπεί, με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί ενώ διατείνεται η περιφέρεια και η κυβέρνηση δημόσια ότι το έργο αυτό για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 21-27, η ίδια η Κομισιόν έχει απαντήσει επισήμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί καμία πρόσκληση, ούτε έχει εγκριθεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία δεν τολμάει η κυβέρνηση να τα αναδείξει, τα είχαν αναδείξει νομίζω κάποια από αυτά οι ίδιοι οι κάτοικοι των προσφυγικών μέσω και του αγώνα τους και της απεργίας πείνας. Θα κληθούν εδώ τρεις υπουργοί στη Βουλή να τα απαντήσουν. Μάλιστα. Και μείζον βέβαια ζήτημα, Κατερίνα, είναι η προστασία των κατοίκων των προσφυγικών για την αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά και η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.
0: Φαίνεται ότι στρώνεται έτσι ένα μικρό χαλάκι, ας το πούμε, για συνεργασίες, διότι το είδαμε και με τις επαφές της Ράνας Δούρου στη Θεσσαλονίκη με οικολόγους κτλ.
6: Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν έχουμε ένα λεπτό γι' αυτό, γιατί έχει βγει και επίσημο.
0: Γιατί έχουμε νεότερα με τις φωτιές, Τάσο, και πρέπει να τα μεταδώσουμε. Έχουμε να ζωπηρώσεις. Αυτό μόνο,
6: Και αύριο λεπτομερώς.
0: Και αύριο λεπτομερώς,
6: με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων συναντήθηκε η Ρένα Δούρου και οι δύο έκαναν λόγο για επικοδομητική συζήτηση, πολλά κοινά σημεία και αισιοδοξία για σύμπραξη των δύο κομμάτων, δηλαδή οικολόγων Πρασίνων και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Πολύ και η μεγάλη ατζέντα του Τάσου Γιαννόπουλου σήμερα από τη Βουλή. Μελίνα Βελιμέζη, δυστυχώς ξανά στο στούντιο, διότι δεν είναι για καλό, Μελίνα.
1: Ακριβώς. Κατερίνα, έχει σημάνει συναγερμός εκ νέου στην Πάρο, καθώς υπάρχει εστία φωτιάς κοντά στην παραλία Τρυπητή. Μάλιστα, στάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό προς Δρυό. Μάλλον πρόκειται για αναζωπήρωση στο μεγάλο μέτωπο που είχε ξεσπάσει πριν από δύο μέρες εκεί στην Νότια Πάρο, στις γύρω περιοχές κοντά στο Καμάρι, στην Τρυπητή. Οπότε αναμένουμε την εξέλιξη. Να πούμε ότι έχει ξεσπάσει μια φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου, στο νησί πνέων πολύ ισχυρή άνεμη. Πριν από λίγα λεπτά έχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τον Μπατσί. Να πούμε ότι επιπλέον ένα πλοίο, το Super Star, δεν κατάφερε να δέσει στην Άνδρο πριν από, δηλαδή λόγω, σήμερα που ήταν λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πριν από λίγο, δεν κατάφερε να δέσει το πλοίο, οπότε φανταζόμαστε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη στο νησί. Να πούμε τώρα για το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στο Ρέθυμνο, που είναι στον Ασώματο. Βγήκε 112, καινούριο μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες περιοχές. Στην περιοχή Γιαννιού ήταν ήδη για Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού, να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Αυτό είναι το μήνυμα του 112 στο νέο πύρινο μέτωπο που έχουμε στο Ρέθυμνο. Και να πούμε ότι θα συνεχίσει και αύριο ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Είναι πάρα πολλές οι περιοχές. Σε ευχαριστώ, Μελίνα, σε ευχαριστώ. Κώστας Σαββόπουλος τώρα, πολιτικός μας συντάκτης. Καθυστέρησα λίγο, Κώστα, αλλά παρακολουθείς τι γίνεται. Έτσι. Είναι επικίνδυνη ημέρα. Είναι επικίνδυνη ημέρα και είναι και τα πράγματα δύσκολα. Και έχει και υπουργικό.
7: Βεβαίως. Και για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσατε, γιατί αν μη τι άλλο, στο επίκεντρο είναι οι πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για το θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, στη μάχη με τις φλόγες. Ανέφερε ωστόσο ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Προειδοποίησε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος μήνας και απίθυνε έκκληση στους πολίτες για τη μέγιστη προσοχή. Συνέστησε λοιπόν προσοχή στους πολίτες, αλλά δεν προέβη. Κατέρινα σε καμία αναφορά στα αιτήματα των πυροσβεστών που έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών θέσεων στο σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα, που φυσικά είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν έκανε καμία μνήα για την ανασφάλεια των εποχικών πυροσβεστών ή τον παροχημένο εξοπλισμό. Αντίθετα, επιχείρησε να προβάλλει τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη ώστε να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Καναντέρ και πως η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Τώρα, Κατερίνα, σε σχέση με το νερό.
0: Εντάξει, συγγνώμη για το σχόλιο, καλά, αλλά δεν μου έρχεται κάτι άλλο, Κώστα, πραγματικά. Ναι.
7: Βέβαια. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που οι εποχικοί πυροσβέστες βγάζουν ανακοινώσεις, οι εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα βγάζουν ανακοινώσεις σε σχέση με τις ελλείψεις στο προσωπικό, σε σχέση με την παλαιότητα του εξοπλισμού, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει καμία ειδική αναφορά, αν μη τι άλλο, και αυτό είναι άξιο επικρίσεων και σχολιασμού. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με το νερό, επιχειρήσει να διαστρεβλώσει το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Mm-hmm. Ισχυρίστηκε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ για αυτό το ζήτημα και εδώ μπορούμε να πούμε ότι αν μη τι άλλο είναι οι επιστήμονες και οι εργαζόμενοι σε σχέση με το νερό που είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας για να προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να πείσει ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Πρόκειται δηλαδή εδώ για άλλο ένα μνημείο εμπαιγμού. Συνήθως πολύ σημαντικά είναι αυτά που δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης και δεν έκανε καμία μνήα στο νόμο που ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει ανεβάσει στα κάγκελα όλα τα σωματεία. Χθες μάλιστα και ενώ είχε προγραμματιστεί η συγκέντρωση στο Θησίο, ο κ. Μητσοτάκης δεν παραβρέθηκε στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Λίγες ώρες πριν βέβαια είχε γνωστοποιηθεί ο θάνατος των πυροσβεστών, ωστόσο δεν είναι λίγοι που συνέδεσαν αυτή την απουσία του κ. Μητσοτάκη με την συγκέντρωση.
0: Έψαχνε πρόφαση, λες, δηλαδή, υποθέτουν, έτσι, έψαχνε πάτημα για να μην πάει.
7: Ακριβώς. Είναι μια ερμηνεία που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και εμείς η επίσημη ενημέρωση που πήραμε από τις κυβερνητικές επιχειρήσεις

0: ότι ήταν εκείνη η συγκέντρωση που απέτρεψε τον κύριο Μητσοτάκη να πάει σε αυτή την εκδήλωση, να μην μπει στο ίδιο κάδρο ενδεχομένως με τους διαμαρτυρόμενους σε προεκλογική περίοδο. Και επειδή μιλάμε για προεκλογική περίοδο, ο κ. Σαμαράς δείχνει να κάνει άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ίδρυσης κόμματος, πλαγιοκοπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Άσκησε εντριμία κριτική στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την Δόμνα Μιχαηλίδου, για τις πρόσφατες δηλώσεις της σε σχέση με την ελληνική οικογένεια. Τι είχε πει σε συνέδριο η κυρία Μιχαηλίδου? Είχε πει ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προσθέτοντας αμέσως μετά ότι δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας και επιτομή της woke ατζέντα. Έκανε λόγο επίσης για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, κρατάμε αυτό, μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτα του δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συναδετά. Πρόκειται για μια επιχείρηση διεμβολισμού από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πριν ο κύριος Σαμαράς κάνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Η οποία θεωρείται δεδομένη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μένει να δούμε πότε θα την κάνει την ανακοίνωση. Όχι εάν θα κάνει κόμμα. Αυτό έχει ξεδεώσει, Κώστα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, όταν ο κύριος Σαμαράς διαπιστώσει ή όταν τον ενημερώσουν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ότι πλησιάζουν οι ανακοινώσεις περί εκλογών, αυτή είναι η κυρίαρχη ερμηνεία, τότε θα κάνει τις δικές του ανακοινώσεις και ο κύριος Σαμαράς.
1: Και ήδη προετοιμάζεται, έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς.
0: Προετοιμάζεται και έχει κάνει, από όσο ξέρουμε, από συνομιλητές του, πολύ μεγάλα βήματα στον τομέα της προετοιμασίας, ειδικά στο θέμα της σύνθεσης των ψηφοδελτίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο από τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή του, που πάντα έχει κάτι περισσότερο να πει και να καταγράψει αυτά που έχουν μεσολαβήσει στο μεταξύ, από τις 2-2.30 δηλαδή μέχρι την ώρα της εκπομπής του. Θα κλείσουμε με την πολύ θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Άδωνη Γεωργιάδη οι κάτοικοι της Λίμνου, την οποία επισκέφτηκε χθες. Έχει γίνει ένας μεγάλος σάλος. Για τα μαύρα γυαλιά τα οποία φορούσε, όχι ηλίου όμως, γυαλιά οράσος, έτσι. Ήταν IA με κάμερα και μικρόφωνο, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά με τον Άδωνη δεν είναι να αποκλείει κανείς τίποτα.
2: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στη νησί μας?
3: Γεια σας, είστε καλά?
2: Ήρθατε να κάνετε
4: Γιατί όχι?
5: Άρα όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη για το...
4: Εγώ έχω έρθει από την Αμερική. Είμαι από την Αμερική. Όχι, εσύ είσαι καθαρός.
2: Πού το τραβάτε, μωρέ, του χάλια? Πού σου τραβήγε από εδώ πέρα του χάλια? Το τραβάτε κιόλας. Τραβάτε κι εμάς, να πούμε.
5: Άμε, έλα.
2: Αφήστε τώρα από εδώ πέρα να φύγει το χάλια.
4: Όλοι οι Ευρώπη
2: παράσιτα, δεν θέλουμε εδώ πέρα. Άγιε δρόμο.
1: Αυτή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Λίμνου, κάτοικοι σύσσωμοι η Λίμνος, αλλά πήγε σε ένα καφενείο, σε ένα καφέ εκεί πέθριο, με αυτά τα μαύρα γυαλιά, ξαναλέω, που έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι είναι AI τα γυαλιά αυτά, με κάμερα και ήχο, δεν έχει διασταυρωθεί. Αν συμβαίνει αυτό και αν ισχύει αυτό, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για να κάνει τα βιντεάκια του στο TikTok και τη φιγούρα του, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ο Υπουργός να ηχογραφεί και να μαγνητοσκοπεί. Πολίτες, έτσι.

Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Έχουμε δύο πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας. Μελίνα Βελιμέζη για τίτλους ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά σε non-stop ενημέρωση. Το κόκκινο, καλό απόγευμα σε όλους. Καλές αντοχές. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Συναγερμό σήμανε εκ νέου στην Πάρο, καθώς υπάρχει εστία φωτιάς κοντά στην παραλία Τρυπητή. Πρόκειται για αναζωπήρωση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από δύο μέρες στο νησί. Έστειλε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής σας Προχωριό προς Δριό. Φωτιά ξέσπασε και στη Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 και καλεί όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση τον Πατζή. Νέο πυρηνό μέτωπο στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στον Ασώματο, που καίγεται χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβλης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Ενώ νέο μήνυμα του 112, καλεί όσους βρίσκονται στα Λευκόγια να απομακρυνθούν προς Ασώματα. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής και στο μεγάλο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο στην Κρυαβρύση. Αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν με περισσότερα από 40 οχήματα. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπέρνα τα 15 χιλιόμετρα. Συνεχίζουν οι αναζωπηρώσεις. Σε πλήρη οριοθέτηση και έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σιτίας στην Κρήτη. Μάχη με διάσπαρτες ενέργειες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι της Λέσβου. Σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τάναγρας Βιωτίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού υγείου, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα, οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρεθυμνό. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επίτροπη Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε εκεί εισηγεί το μόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μετά το σχετικό αίτημα των Βελγικών Αρχών, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Εμπέγμος Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σύνοδο Ακαδημίας, μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης ανοιχτά του Νοβορουσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκένωση. Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές. Ενώ η ηλεκτροδότηση και η ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδεις βόρεια άνεμοι, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Δύσκολη μέρα σήμερα, κυρίως για το Ρέθυμνο και για τις άλλες περιοχές όπου μένονται οι πυρκαγιές. Να εκφράσουμε και εμείς την θλίψη μας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά και στον εργαζόμενο στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, που επίσης έχασε τη ζωή του, και ο θάνατός του επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Γιατί δεν γίνεται να ξυπνάς και να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην ξέρεις εάν θα επιστρέψεις, και πολύ περισσότερο να μην ξέρει και η οικογένειά σου αν θα επιστρέψεις. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε και αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε και εκείνος την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των πυροσβεστών. Η πολιτεία τους τιμάει, είπε, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο είναι πρωθυπουργός, την θυμάται και την επικαλείται την κλιματική κρίση. Μόνο στο μάτι δεν υπήρχε κλιματική κρίση, τότε έφταιγε η Δούρου. Δεν είπε όμως κάτι και για τον εργαζόμενο. Όπως και γενικώς δεν λέει ποτέ ο πρωθυπουργός για τα εργατικά ατυχήματα. Προφανώς για το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης που επιβάλλει, οι εργαζόμενοι είναι παράπλευρες απώλειες στον στόχο του της ανάπτυξης αυτής της εικονικής. Γιατί την απώλεια των πυροσβεστών εύκολα την αποδίδεις στην κλιματική κρίση, στις συνθήκες, αλλά την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και την απώλεια εργαζομένων στα εργοστάσια, πού να την αποδώσεις όταν είσαι υπεύθυνος, γιατί δεν έχεις έστω τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχει όμως ενδιαφέρον και αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος προηγουμένως στο δελτίο μας εδώ στην Κατερίνα Ακριβοπούλου. Για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ήταν από εκείνους οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί τον χειμώνα σε κινητοποιήσεις και μάλιστα τους είχαν χτυπήσει κιόλας, είχαν υποστεί αστυνομική βία, γιατί οι άνθρωποι τι ζητούσαν? Καλύτερες συνθήκες, καλύτερο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους και να προστατεύουν και εμάς όλους, αλλά και τις περιουσίες μας και το φυσικό περιβάλλον από τις καταστροφές. Όταν διαμαρτύρονταν λοιπόν, τους χτυπούσαν και τώρα τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή εκεί, με ένα πυροσβεστικό μάλιστα που λέει ότι ήταν μόνο 500 λίτρων, ακατάλληλο για την συγκεκριμένη στιγμή στην οποία κλήθηκε να επέμβει. Είναι από αυτά τα οποία τα στέλνει συνήθως στο ξεκίνημα. Θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια πραγματική έρευνα για το τι ευθύνεται που έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο? Αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για να σημειώσει ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατεβάλει προσπάθειες για την επανεκκίνηση των άτυπων συνομιλιών και για την πρωτοβουλία του Γκουτιέρες για την πενταμερή. Είπε ότι πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, επειδή θυμάμαι ότι οι τελευταίες συζητήσεις είχαν γίνει στο Κραν Μοντανά και είχαν διακοπεί πότε, όταν είχε τεθεί το ζήτημα των στρατιωτικών δυνάμεων της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο νησί και των εγγύησεων. Και τότε ο υπουργός Νίκος Κοτζιάς, ήταν από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως είχε εμείνει στην θέση ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση που δεν περιλαμβάνει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Και φυσικά αποχώρησαν οι Τούρκοι από τις διαπραγματεύσεις. Να ξαναρχίσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις, αλλά γιατί έχει κανείς την εντύπωση, για να μην πω ψευδέστηση, ότι η Τουρκία θα έχει επαναχωρήσει από αυτή την θέση, ότι θα δεχθεί αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων ή ότι ο Γκουτιέρες ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να πιέσει την Τουρκία του Ερντογάν να αποδεχθεί έναν τέτοιο όρο? Δεν ξέρω, ρωτάω. Προσωπικά θα το έβλεπα εξαιρετικά δύσκολο. Αν προχωρήσουν τώρα οι συζητήσεις, γιατί είναι μόνο στο ξεκίνημα, πιο πολύ θα έβλεπα κάποιον ελιγμό ξανά της Τουρκίας. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική προθεσμία ολοκλήρωσης εκνέει στις 31 Αυγούστου. Είναι για να κλείνουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, αφού έφερε και την ιδιωτικοποίηση, εμείς το λέμε ιδιωτικοποίηση των νερών, αναφέρθηκε και σε αυτό για να πει ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι σωστή διαχείριση και επιτέθηκε μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ που έθεσε θέμα συνταγματικότητας. Έφερε την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άνοιξε σήμερα το ζήτημα της ατομικής ενέργειας. Έφερε λοιπόν σήμερα και το θέμα της ατομικής ενέργειας για να πει ότι απλά το παρακολουθούμε προς το παρόν. Ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά. Εάν κερδίσει και άλλη τετραετία, ετοιμαστείτε να δείτε και ατομικούς αντιδραστήρες, εάν αυτό θα ευνοεί τα σχετικά οικονομικά συμφέροντα. Και όσο για το ζήτημα των νερών, των υδάτων, στο θέμα φυσικά τοποθετήθηκε και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από την Θεσσαλονίκη. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, είπε απερίφραστα. Θύμισε ότι το κίνημα σώστε το νερό ήταν με το SOS, που ήταν ένα σημαντικό κίνημα που είχε καταλήξει και στο δημοψήφισμα και έβαλε φραγμό τότε στην προσπάθεια και απέδειξε και τη δύναμη των πολιτών, όπως επισημαίνει. Και λέει ακόμη η Ρένα Δούρου από τη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα είμαι εδώ και παλεύω μαζί με πολλές και πολλούς ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης των σκανδάλων, της σύψης, της εμπορευματοποίησης όλων απέναντι στο να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Και κλείνει ότι ναι, κύριοι της κυβέρνησης, μπορεί σήμερα να ψηφίσετε όπως κάνατε και προχθές με τον πολιτισμό, όπως έχετε κάνει με όλη μας τη ζωή, για να την ξεπουλήσετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι αριστεροί και αριστερές δεν θα επιτρέψουν τα τελεσμένα της δεξιάς.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής στο site της Ναυτεμπορικής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στους ακροατές σου.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολος μήνας, δύσκολη εποχή γενικώς, έτσι.
1: Βεβαίως, και έρχεται και ένας Αύγουστος που θα διαψευστεί για άλλη μια φορά ο Ουμπέρτο Έκο, όταν είχε πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, θα υπάρχουν δυστυχώς και πολύ σκληρές ειδήσεις από ό,τι φαίνεται. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
0: Στο εξωτερικό εννοείς από τα δύο μέτωπα του πολέμου που έχουμε?
1: Που έχουν γίνει ένα. Μέτωπα που έχουν γίνει ένα, ουκρανικό και μεσανατολικό.
0: Αυτό και έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται, για πες μας, Μιχάλη.
1: Ναι, και φαίνεται ότι ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρχίσει να κλείνει προς, ακόμα και προς την χερσαία επέμβαση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ξημερώματα γίνανε σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, κυρίως στις ιρανικές ακτές στο στενό του Ορμούζ, που σημαίνει πρακτικά, αυτή είναι τουλάχιστον η γνώμη αρκετών Αμερικανών παρατηρητών και δημοσιογράφων, ότι προλύνεται το έδαφος για απόφαση πεζοναυτών προκειμένου να ελέγξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να ελέγξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο στενό του Ορμούζ. Δύσκολο, οι Ιρανοί θα τα δώσουν όλα για όλα εκεί. Μένει να δούμε αν θα επαληθεί αυτό το σενάριο, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει το εντελώς διαφορετικό. Αλλά φαίνεται όμως ότι έχει αρχίσει και επεκτείνεται και θα έλεγα εξαπλώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είδαμε τις τελευταίες μέρες η Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζει θέσεις φιλοϊρανών ανταρτών στο Ιράκ. Τους γνωστούς Χούθη της Ιεμένης να απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και επίσης να γίνεται επίθεση άγνωστη ενάντια σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα, πάμε σε μια γενίκευση δηλαδή στη Μέση Ανατολή.
1: Είναι σαφές ότι δυστυχώς φαίνεται ότι θα υπάρξει γενίκευση με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι πάνε να εινοποιηθούν τα δύο μέτωπα με το ουκρανικό.
1: Ακριβώς, γιατί τις τελευταίες πριν λίγες μέρες, το περασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, είδαμε τον Ουκρανία να χτυπάει με ντρόουν ένα ιρανικό εμπορικό σκάφος, η Κασπία. Επισήμως ο λόγος ήταν ότι είχαν πληροφορίες ότι μετέφεραν όπλα το Ιράν στη Ρωσία. Κάτι που πραγματικά θα έλεγα ότι είναι γελίο, όταν το Ιράν αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να δεχτεί επίθεση, να μεταφέρει δικά του όπλα στη Ρωσία. Απλώς ο Ζελένσκι, και αυτό πήγε και είπε στον πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγες μέρες στο Λευκό Οίκο, θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο και φαίνεται στην Ουκρανία η καλύτερη για αυτόν λύση είναι να ενωθούν τα δύο μέτωπα. Ναι. Και να φτάσουμε δηλαδή να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που θα ξεκινάει από τα σύνορα της Ευρώπης και θα φτάνει ουσιαστικά μέχρι τις παρυφές της Ινδίας, στο τέλος δηλαδή της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, είναι εδώ πέρα η συλλογική δύση θα προκαλέσει ακόμη και παγκόσμιο πόλεμο για να διατηρήσει ό,τι της έχει απομείνει από την ισχύ στο παγκόσμιο πεδίο.
1: Ακριβώς. Και την ίδια ώρα βλέπουμε και τη Γερμανία στην Ευρώπη να εξοπλίζεται. Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού που πέρασε προβλέπει 153 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμυντικές δαπάνες ως το 2029. Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές ότι ο Σόλτς, ο αλής του μνήμης και ο σκαγκελάριος, είχε τολμήσει να βάλει ένα ταμείο 100 δις συνολικά και η νέα κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών με τους χριστιανοδημοκράτες προβλέπει προϋπολογισμό, προετοιμάζει προϋπολογισμούς ενός ουσιαστικά κοντά σε ένα τρισεκατομμύριο για αμυντικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια. Πάντως, το ερώτημα βέβαια είναι το κρίσιμο, ότι με δεδομένη την άνοδο της άκρας δεξιάς του AFD, του νεοναζιστικού για πολλούς κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις, φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία που ενδεχομένως στο μέλλον
0: του στρώνει το δρόμο για να μην αναγκαστεί να πάρει αυτό δύσκολες αποφάσεις, αλλά να το έχει έτοιμο.
1: Φανταστείτε μια Γερμανία λοιπόν που θα έχει την άκρα δεξιά ή τους νεοναζί για την ακρίβεια στην κυβέρνηση να είναι και η πρώτη δύναμη σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Αυτό είναι και ο στόχος της σημερινής κυβέρνησης, να έχει η Γερμανία το πιο ισχυρό συμβατικό στρατό, αλλά στο μεταξύ κάνει και πυρηνικές ασκήσεις σε συνεργασία με τη Γαλλία. Δεν είναι καλά τα φαινόμενα.
0: Απλά να πούμε ότι τις δύο προηγούμενες φορές που στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία που ήταν εξοπλισμένη η Γερμανία, προκάλεσε τους δύο μεγαλύτερους και πιο καταστροφικούς πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι κοιτάγανε σαν υπνοβάτες, όπως λέει το περίφημο βιβλίο του Κλάρκ, τον πόλεμο να έρχεται χωρίς να κάνουν ουσιαστικά τίποτα.
0: Και να θυμίσουμε και τον Τσόρτσιλ, ο οποίος είχε πει σωστά ο άνθρωπος, ο Γερμανός πρέπει να τους βομβαρδίζει κάθε 50 χρόνια. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγο.
1: Υπερβολή του Τσόρτσιλ.
0: Δεν το λέμε εμείς, Μιχάλη, ο Τσόρτσιλ το έλεγε. Ναι, και ποιοι είμαστε εμείς για να τον διαψεύσουμε. Αυτά όμως έχουν επιπτώσεις και στην ελληνική, την εσωτερική πολιτική σκηνή. Καταρχήν από το μέτωπο της ακρίβειας, αλλά δεν ξέρω αν βλέπεις ότι μπορεί να έχουν και στο καθαρά πολιτικό πεδίο.
1: Νομίζω ότι στο καθαρά πολιτικό πεδίο θα εξαρτηθούν πολλά από το Κυπριακό. Μην ξεχνάμε ότι το Κυπριακό ιστορικά ήταν, θα έλεγα, μοχλός ή θριαλίδα για άλλους, αλλαγών σοβαρών στην πολιτική και εθνικών τραγωδιών. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν με αφορμή την επίσκεψη του κ. Κουτέρες στην Κύπρο ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δύσκολες αποφάσεις, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν συζητά τίποτα άλλο από τα δύο κράτη, έστω και με διαφορετικό περιτύλιγμα. Και ο κ. Κουτέρες είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, και αυτή ήταν η δήλωσή του, γιατί ήδη ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει διάθεση συμβιβασμών. Και το ερώτημα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι συμβιβασμοί και ποιοι το διαβεβαίωσαν από ελληνοκυπριακής πλευράς. Είναι δύσκολα τα φαινόμενα και ελπίζω να μην χρειαστεί, ή φοβάμαι δηλαδή, έχοντας δει την ιστορία από το 1974 μέχρι σήμερα, να μην φτάσουμε σε πολιτικές εξελίξεις λόγω εθνικής τραγωδίας ή κάποιου σοβαρού εθνικού θέματος.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λένε και διάφορα κόμματα να ξεκινήσουν από εκεί που είχαν σταματήσει οι συνομιλίες στο Κράν Μοντανά, αλλά είχαν σταματήσει τότε γιατί η Τουρκία δεν δέχθηκε την αποχώρηση των στρατευμάτων.
1: Ακριβώς, ούτε την να σταματήσει, είναι εγγύητρια δύναμη.
0: Ή το ακριβώς των εγγύησεων.
1: Να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει όποτε θέλει.
0: Άρα τώρα ποιος υποχώρησε? Εγώ δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει η Τουρκία και φοβάμαι μήπως αυτό είναι ένας προάγγελος υποχωρήσεων από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
1: Ναι, υπάρχει τέτοιος φόβος. Η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ο Ερντογάν νιώθει πανίσχυρος. Αισθάνεται ότι είναι ουσιαστικά ο χαλίφης, ο νέος χαλίφης των μουσουλμάνων στην Μέση Ανατολή. Θεωρεί ότι με την νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική μόνο κέρδη μπορεί να έχει, με δεδομένα τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα που έχει στη χώρα. Ο λαός ο τουρκικός δεν περνάει και τα καλύτερά του με πληθωρισμό που είναι γύρω στο 40%. Mm. Άρα λοιπόν και εκεί μια λογική ουσιαστικά σκλήρυνσης ή θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι για τον Ερντογάν μια διέξοδος σε ό,τι περνάει ο τουρκικός λαός και οικονομικά αλλά και δημοκρατικά, εισαγωγικά το δημοκρατικά. Με δεδομένο ότι ο Ιμάμογλου, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, είναι στη φυλακή εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Και επίσης ο Ερντογάν έφτασε στο σημείο να απομακρύνει από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος τον εκλεγμένο σε συνέδριο πρόεδρο του, τον κύριο Ζέλ, ο οποίος αναγκάστηκε να φτιάξει καινούριο κόμμα, το λέει Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, ναι. Ουσιαστικά απομακρυνόμενος από ένα κόμμα που ήταν το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, του Κεμάλ Ατατούρκ δηλαδή, ένα κόμμα που ήταν σχεδόν ενός αιώνα. Εξελίξεις σοβαρές στο εσωτερικό της Τουρκίας και ο Ερντογάν, αν δει ότι πιέζεται και δεν μπορεί να τα καταφέρει, νομίζω ότι δεν θα διστάσει να προκαλέσει, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν η Τουρκία, όχι μόνο ο Ερντογάν,
0: εξαγωγή της
1: γειτονιά. Ναι.
0: Αυτό συνδέεται και με το τελευταίο που θα σε ρωτούσα. Σε πείθουν οι διαβεβαιώσεις ότι έχει κλείσει το θέμα των προώρων εκλογών?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά. Ένας παλιός και βετεράνος πολιτικός από το χώρο της κεντροδεξιάς μου είχε πει ότι οι προώρες εκλογές γίνονται για δύο λόγους. Όταν ένας πρωθυπουργός γνωρίζει ότι θα τις κερδίσει ή όταν σκοπεύει να φύγει από την Πρωθυπουργία και την εξουσία. Ο Πρωθυπουργός κανένα από τα δύο αυτά θέματα δεν συζητά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θέλει να κερδίσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι θα δει, πιστεύω, τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, μετά τις παροχές που θα ανακοινώσει, από 2-2,5 δις ακούγεται, μπορεί να ακούσουμε και παραπάνω. Αν δημοσκοπήσεις δείξουν
0: ξεκίνησε από 1,5 μέχρι 2 δις, τώρα έχει πάει στα 2 με 2,5 δις. Του βλέπω να ανοίγει και να πηγαίνει στα 3 δις στο τέλος.
1: λογικό είναι. Όταν
0: αλλά
1: έχει...
0: παράλληλα όμως θα λέει ότι αυτά είναι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και θα κατακεραυνώνει τους άλλους πολιτικούς που θα έχουν το δικό τους πλαίσιο.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει και το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει ένα τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα στο εξάμηνο 4,2 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός θα φλέρταρε με την ιδέα να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού του πρωτογενούς πλεονάσματος για να μήπως και κερδίσει. Το ερώτημα βέβαια είναι, και μου το είπε ένας άλλος πολιτικός τις τελευταίες μέρες που είχαμε συζήτηση, ότι αν ένα κυβερνών κόμμα είναι σε αποδρομή, ό,τι και να δώσει, ο κόσμος δεν φαίνεται αυτό που λέμε εισαγωγικά, με την τραπή έκφραση, να μασάει, γιατί θέλει κάτι διαφορετικό. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να ακούγεται μια έντονη, να εκφράζεται μια έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όλα αυτά θα τα μετρήσει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση θα μετρήσει επίσης τις δικαστικές κινήσεις και διώξεις που υπάρχουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και τον κύριο Τίλιαν. Νομίζω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός και κάθε Πρωθυπουργός θα ήθελε τέτοια δύσκολα θέματα να τα χειριστεί όντας την εξουσία και όχι την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλώς
0: ο Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής. Κύριε Πολυχρόνη Βουγιάτζη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Big Slacks, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, ανοιχτή επίθεση στην Δόμνα Μιχαηλίδου εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Με αφορμή τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, είναι υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας για την ελληνική οικογένεια σήμερα. Τι είπε λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου? Ερωτηθήσα για το πώς φαντάζεται την ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς δεν έχουν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Με βάση αυτή την δήλωση, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μια δική του δήλωση σήμερα και επιτέθηκε στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζει το δικό του κόμμα, κυρία Κυριατζή, με αφορμή αυτό είπε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Και συνέχισε την επίθεση και βεβαίως επικέντρωσε στον Πρωθυπουργό. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.

0: Και συνεχίζοντας, λέει ο κ. Σαμαράς, ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι, βάζει εισαγωγικά, να μιλήσουμε για inclusion, δηλαδή συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Λοιπόν, τα έχει κάπως μπερδεμένα εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία. Από τη μία έχει τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τον οποίο δεν τον αποδοκιμάζει. Από την άλλη έχει τον Καμπόσο εκεί στην Αργολίδα, αν δεν απατώμε. Και από τη, ακροδεξιών αντιλήψεων καθαρά. Και έχει και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να μιλά για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Θα πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα το συζητήσουμε και αυτό με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Καρελιά, πολιτικό αναλυτή. Διαβάζετε τα ωραία του άρθρα στο News 247. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και μάλιστα το τελευταίο σου, επειδή έβλεπα τον τίτλο, γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή με την αντιπαράθεση αυτή στους κόλπους της δεξιάς πια παράταξης, όχι της Νέας Δημοκρατίας, όπου μιλάς για τους Κυριαζίδηδες και τους Καμπόσους.
1: Ναι, ναι, κάθε τρεις και λίγο ορισμένοι από αυτούς τους τύπους μας δίνουν αφορμές να γράφουμε για εμείς κανένα άρθρο με τα κατορθώματά τους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, σωστά το βάζεις, ότι μπορεί, τελικά τι εκφράζει την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, την εκφράζει ο Κυριαζίδης και ο Καμπόσος ή την εκφράζει η Δόμνα Μιχαηλίδου?
1: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές ή όταν γίνουν κάποιες εκλογές και το αποτέλεσμα δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία όπως έγινε στις ευρωεκλογές, τότε τον πρώτο λόγο έχουν οι Καμπόσοι, οι Κυριαζίδες και όλοι αυτοί. Οι τύποι. Οπότε... Τα άλλα, τα κεντρώα και τα φιλελεύθερα πάνε στην άκρη.
0: Οπότε, άλλωστε... Τώρα εδώ πέρα ποιος χαλάει την κυβερνητική γραμμή? Τι χαλάει, η κυρία Μιχαηλίδου βρέθηκε εκτός γραμμής? Γιατί εντάξει, και η συμπερίληψη έχει τα ωριά της, έτσι.
1: Δεν αυτό υπάρχει γραμμή σε αυτά. Είναι ό,τι βολεύει το Μητσοτάκη κάθε φορά για να μπορεί να μαζεύει ψηφοφόρους από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η γραμμή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή εν προκειμένου. Αλλά τώρα τελευταία, και όταν λέω τελευταία πολύ καιρό, νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουμε αυτό το γνωστό κλείνατε επί δεξιά. Νομίζω είναι πολύ σαφές αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από τότε που σταμάτησε η ιστορία με, με το γάμο των ομοφύλων. Δηλαδή εκεί ήταν νομίζω η στροφή. Εκεί έγινε η μεγάλη στροφή προς τα δεξιά με την εκπαραθύρωση της κυρίας Σακελαροπούλου και τον ερχομό του...
0: Ναι, του Κώστα Τασούλα, που
1: του
0: ήταν
1: κύριου Τασούλα,
0: μια άλλη σηματοδότηση. Και... Ενώ το
1: βέβαια, είναι σαφέ.
0: Ένα άνοιγμα, ας το πούμε, σε αυτό τον εφελόντες κέντρο. Το άλλο ήταν αναδίπλωση εντελώς από την άλλη πλευρά. Αλλά
1: έτσι.
0: Και εσύ το έχεις αναλύσει σε άλλο σου άρθρο, ότι βλέπει τον κίνδυνο Σαμαρά τελικά να του έρχεται. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, γιατί και χωρίς τον Σαμαρά έχουν λακίσει, να το πούμε έτσι, πάρα πολλοί ψηφοφόροι κυρίως προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτούς δεν τρέφεται ο Βελόπουλος, η κυρία αυτή, η κυρία Λατινοπούλου, όπως λένε.
0: Λατινοπούλου, ναι.
1: Και προφανώς και ο Σαμαράς, εάν τελικά όπως φαίνεται προχωρήσει σε κόμμα, από την ίδια δεξαμενή θα πάρει ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η στροφή δεξιά του Μητσοτάκη, με την ανοχή βεβαίως σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο κάνουν διάφορα προκλητικά, θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άλλωστε τον Κυριαζίδη, που είναι και το πρόσωπο της ημέρας, το διέγραψε μια φορά,
0: ναι,
1: και το ξαναπήρε πίσω.
0: Προσωρινά και τώρα. Του πήσε το μάτι τότε. Εντάξει,
1: ναι, ναι. Κάτσε, και τώρα υποτίθεται θα τον τιμωρήσει ο Καγκλαμάνης τώρα. Ναι, θα του βάλει ένα πρόστιμο προφανώς.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνει ο Καγκλαμάνης. Ο Καγκλαμάνης είναι πρόεδρος της Βουλής και η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής είναι άλλο όργανο, και είναι άλλο όργανο η κοινοβουλευτική ομάδα και πολύ περισσότερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τυπικό είναι αυτό και του Καγκλαμάνη, πιστεύω. Νομίζω είναι μια τυπική κίνηση. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει απολύτως τίποτα προφανώς. Ναι. Γιατί τους χρειάζεται τους και τους κυριαζείται. πολίτες. Αλλά δεν νομίζω ότι πολύ χρόνο τους δώσαμε.
0: Όχι, επειδή έλεγα το άρθρο που είναι πιο σοβαρό, γιατί είναι γενικότερο, είναι η σημερινή απειλή για τον Μητσοτάκη. Είναι το προηγούμενο άρθρο που είχες γράψει. Σε παρακολουθώ από ό,τι βλέπεις εσύ.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και όντως θεωρώ ότι είναι η απειλή με την έννοια την εξής, ότι εμποδίζει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων προς την Νέα Δημοκρατία και του αφαιρεί και ένα κομμάτι από την τωρινή Νέα Δημοκρατία. Το πόσο είναι αυτό ποικίλει ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτές είναι δύο παρατηρήσεις στις οποίες συμφωνούν όλοι, ακόμη και οι δημοσκόποι.
1: Προφανώς. Αυτό είναι αυτονόητο ότι παθαίνει ζημιά ο Μητσοτάκης προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού.
0: Ναι, το ζήτημα για τον Μητσοτάκη είναι ότι όταν, ας πούμε, κινείται. Εγώ να του δώσω ότι. Γιατί έχουμε δύο κατηγορίες δημοσκοπήσεων. Έτσι, η μία του δίνει 23 με 24%, η άλλη του δίνει 26 με 27%. Ακόμη και αν πάρουμε αυτή που θέλει εκείνος, το 26, ας πούμε, αν του αφαιρεί και κάποιο ποσοστό ο Σαμαράς, τον ρίχνει κάτω από 25. Εκεί είναι πια που δεν μπορεί να το αντέξει.
1: Ο κίνδυνος, νομίζω, τον οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, είναι το 2 μπροστά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν επαναληφθεί το ποσοστό των ευρωεκλογών του 24 και πολύ χειρότερα βέβαια αν έχουμε και παρακάτω. Ναι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εκεί θα είναι πλέον. Κάποιοι δημοσκόποι στις όφωα συνομιλίες τους λένε ότι δεν το αποκλείουν το ένα. Όχι ότι είναι βέβαιο ή ότι προς τα εκεί θα πάνε τα πράγματα, αλλά ότι δεν το αποκλείουν πια.
1: Δεν ξέρω αν φτάσουμε τόσο χαμηλά, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, μπορεί στις επόμενες εκλογές να έχουμε μία επανάληψη του 2012.
0: Ναι.
1: Για τους ακροατές μας θυμίζω ότι στις πρώτες εκλογές του 2012, τον Μάιο δηλαδή, κανένα κόμμα δεν είχε πάνω από 20. Και στις δεύτερες, ναι, κανένα δεν είχε πάνω από 30.
0: Σωστό είναι αυτό. 18,7 στις πρώτες ήταν 18,7, ναι, το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και στις δεύτερες 28.
0: Και στις δεύτερες
1: το πρώτο κόμμα.
0: Εκεί, ναι.
1: Ό,τι και να, αν επαναληφθεί αυτό, όποιο σενάριο και αν επαναληφθεί από τα δύο, νομίζω ότι θα είναι στην περίπτωση δε του ενδεχομένου να έχουμε ποσοστό κάτω από το 25, θα είναι καταστροφικό. Νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για το Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, είναι σαφές.
0: Τώρα έβαλες το πιο κρίσιμο, γιατί ακόμη και στις δεύτερες εκλογές είπες, ας πούμε, ότι είναι κάτω από 30, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδυναμία. Άρα ανοίγει το θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας της επόμενης ημέρας.
1: Προφανώς.
0: Το οποίο λειτουργεί, παρότι είναι σε δεύτερο χρόνο, λειτουργεί από τώρα, παράγοντας κάποια αποτελέσματα μέσα από το σκεπτικό ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον και πώς θα τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας ή της ακυβερνησίας της χώρας. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα βλέπω πως κανένας δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εάν το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέμε τόση ώρα που περιγράφουμε, αν είναι τέτοιο το αποτέλεσμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι περί το ποσοστό των ευρωεκλογών ή και παρακάτω, είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να βρει συνεταίρο. Είναι σαφές. Δεν θα γίνει κάποιος να συνεργαστεί και να κάνει πρωθυπουργό τον άνθρωπο που υπέστη μια τόσο μεγάλη ήττα. Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε συνεταίρο να πάει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι το μυστικό. Είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Επαναλαμβάνω, αν είναι πάνω από 30 θα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάτω, και πόσο μάλλον αν είναι προς τα χαμηλά, δηλαδή αν δεν πλησιάζει το.
0: Αν δεν πιάνει το. Αν είναι κοντά σε 25, τέλος πάντων. Ναι.
1: Αν είναι χαμηλά εκεί, νομίζω ότι εκεί θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί θα αρχίσουν πλέον τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Επειδή είσαι έμπειρος πολιτικός αναλυτής και παρακολουθείς και τα άλλα κόμματα, νομίζεις ότι αυτό θα έχει επίπτωση και στο ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί όσα έγιναν μετά τις εκλογές του 23, όταν θυμίζω ο βασικός του αντίπαλος στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέστη μεγάλη ήττα και αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Έφυγε από την πολιτική σκηνή. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ εκεί είχε μια ευκαιρία προς τα αριστερά του, δηλαδή να τραβήξει κόσμο από, τα, από, από εκείνη την δεξαμενή, που ήταν και δικός του κόσμος, από εκεί είχε, είχε πάρει ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ για να μεγαλώσει το 12 και το 15, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Το ΠΑΣΟΚ είχε μια ευκαιρία λοιπόν εκεί. Από την άλλη, είχε και ευκαιρία μετά τις ευρωεκλογές να τραβήξει κι άλλο κόσμο από τα δεξιά του, δηλαδή από την πλευρά, ας πούμε, αυτούς τους λεγόμενους κεντρώους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ αυτή η περίοδος. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Δεν το κατάφερε να μεγαλώσει, να γίνει ένα κόμμα που να μπορεί να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει το ίδιο δηλαδή, ναι, ότι πάμε να νικήσουμε μια ψήφο διαφορά. Ναι. Αλλά είναι άλλο να το λες έτσι.
0: Ναι,
1: αν το λες,
0: πρέπει κάποια στιγμή
1: αν το λέει ένα κόμμα. Ναι, αν το λέει ένα κόμμα που έχει, ας πούμε, ένα δημοσκοπικό ποσοστό κοντά στο 20, αν το είχε καταφέρει αυτό το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για τίποτα άλλο, ούτε θα είχε επανέλθει, πιστεύω εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μα,
1: δεν θα
0: είχαμε
1: τέτοιες εξελίξεις.
0: Μα και ο ίδιος το είπε, ότι επειδή δεν καλύφθηκε αυτό το κενό από το ΠΑΣΟΚ, αυτό ναι, άφησε πια ένα άλλο κενό για να έρθω να το καλύψω εγώ. Αλλά...
1: νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή
0: θέλω και λίγο
1: το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
0: Θέλω και την εκτίμησή σου, γιατί περί εκτίμησης είναι. Έχει μια δυναμική ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρείς ότι μπορεί να την διατηρήσει?
1: Κοίταξε, επειδή είναι ένα κόμμα νεότευτο, είναι φρέσκο πολύ το κόμμα, ας κρατήσουμε μία μικρή επιφύλαξη ακόμα για να δούμε πώς θα πάει στις αρχές του φθινοπόρου. Νομίζω όμως ότι αυτό που κατάφερε ο Τσίπρας και δεν το κατάφερε, για παράδειγμα, πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα, το κόμμα Καριστιανού. Θυμίζω ότι και το κόμμα Καριστιανού το εκτιμούσαν πολύ ψηλά οι δημοσκόποι. Ορισμένοι δημοσκόποι έλεγαν 20, 22, 25. Ναι, πολύ ψηλά. Ναι, θυμάστε τι γινόταν
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, πιο ψηλά και λοιπόν, από τον Τσίπρα και από τον Σαμαρά.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο Τσίπρας είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ξεφούσκωμα στα νέα κόμματα και φαίνεται καθαρά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ισχύει αυτό για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές. Η πορεία του είναι ανωδική μέχρι στιγμής. Ναι. Εγώ δεν βλέπω πιθανότητα να γίνει αυτό που λέμε ξεφούσκωμα, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε εάν στους μήνες που ακολουθούν θα κάνει κι άλλο ξεπέταγμα, γιατί είναι διαφορετικό ναι, να πλησιάσει το 20 ναι, και διαφορετικό να μείνει εκεί που το
0: στο 15 εκτιμούν με 17, τώρα, που είναι τώρα,
1: γύρω στο 15 με 17. Αυτό δεν μπορεί νομίζω κανείς να το εκτιμήσει αυτή τη στιγμή, ούτε οι ίδιοι οι δημοσκόποι. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε λίγο για να δούμε το Σεπτέμβριο. Όμως η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ δύσκολο να ξεφουσκώσει. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή φαινόμενο Καριστιανού ναι, εδώ. Μπορούμε να δούμε το ανάποδο φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σε αποδεσμεύσω. Σε πείθουν οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κάνει εκλογές προώρες?
1: Κοίταξε, αυτή η συζήτηση νομίζω έχει παραγίνει.
0: Έχει παραγίνει.
1: Η απάντηση
0: δεν ξέρεις κάτι όμως, Γιώργο, επειδή ξέρεις το δικό μας αυτή την μορφή και εμείς οι δημοσιογράφοι, όλοι μας, ναι, εσύ, ναι, εγώ ναι, και τα λοιπά, δεν την ανοίγουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση. Οι διαρροές του Μαξίμου την ανοίξανε μετά τον Μάρτιο, περίπου τον Απρίλιο εκεί πέρα.
1: Είναι σαφές, είναι σαφές ότι από εκεί εκπορεύονταν όλες αυτές οι φήμες ότι να δούμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο κλπ. Κοίταξε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλή. Οι πρωθυπουργοί που έχουν κάνει δύο θητείες δεν κάνουν προώρες εκλογές αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν και θα κάνουν τρίτη θητεία. Γιατί το αντίθετο θα ήταν χαζό, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αν βλέπει, και τα βλέπει τα στοιχεία, δεν τον ευνοούν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, θα παραδώσει μια εξουσία 5, 6 ή και 7 και 8 μηνών, γιατί τόσο είναι μέχρι το Μάιο
0: ναι,
1: που λένε.
0: Ναι, είναι 8 μήνες. Εδώ ναι,
1: τώρα λένε τον Ιούνιο θα πάμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί μήνες εξουσίας. Ναι. Κανένας πρωθυπουργός δεν θα παραδώσει τόσους μήνες εξουσίας πρόωρα για οποιοδήποτε λόγο. Πόσο μάλλον αν τα στοιχεία δεν τον ευνοούν.
0: Μόνο
1: αυτή είναι η απλή απάντηση.
0: Μόνο ένας το είχε κάνει αυτό. Ο Κώστας Καραμανλής το 2009, όπου παρέδωσε 6 μήνες νωρίτερα.
1: Για εντελώς διαφορετικό λόγο όμως.
0: Ναι, ίσως για να μην τους κάσει η κρίση στο κεφάλι και
1: ακριβώς,
0: αφού δεν είχε τη συνένεση πέσει, του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Ακριβώς, να μην του πέσει η χρεοκοπία στο κεφάλι.
0: Και αυτό ήταν και το λάθος του Γιώργου Παπανδρέου, που ενώ του είπε, ας πούμε, ότι δείξε ανοχή, δείξε ανοχή, ψήφισε εσύ τον, και εσύ τον παπούλια που ήταν τότε για πρόεδρο της Δημοκρατίας και να συνεχίσω, εκείνος αρνήθηκε και είπε όχι, θα καταψηφίσω στην πρώτη και μετά θα προτείνω εγώ τον Κάρολο Παπούλια. Και έδωσε την ευκαιρία, τον εύσχημο τρόπο στον Καραμανλή να αποφύγει και να μην χρεωθεί εκείνος πια τα μέτρα, την κρίση κτλ.
1: Έτσι είναι, και μια και το λες αυτό, εν μέρη αυτό συνέβη και το 2014, όταν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν
0: ξανά
1: τότε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανέλαβαν εκείνη την κυβέρνηση το 2015, χωρίς να έχει τελειώσει η ιστορία με τη διαπραγμάτευση του με τους Ευρωπαίους και με όλα όσα ακολούθησαν. Αλλά αυτά είναι πλέον ιστορία. Η ιστορία δεν γράφεται.
0: Όχι, δεν γράφεται με υποθέσεις, αλλά κάποιες φορές είναι διδακτικές για να βγάζουμε συμπεράσματα για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί ούτε παρθενογένεση υπάρχει στην πολιτική.
1: Ελπίζω για αυτούς που παρακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα και σκοπεύουν να πορευτούν αναλόγως να το λάβουν υπόψη.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Καραλιάς, καλός συνάδελφος από το News 247.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με τα μηνύματά σας. Για την Τουρκία, λαλίστατη, μου γράφει η κυρία Εύη, για την συνενοχή μάλλον εννοεί σε γενοκτονία της Ελλάδας, λέξη. Δεν ξέρω ποια γενοκτονία εννοείται, εκτός αν εννοείται την γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, και όπου έχει όντως μια στάση υποστηρικτική έως κακώς νοούμενης ανοχής η ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Γιώργος μου θυμίζει ότι σήμερα είναι 30 Ιουλίου και είναι η μέρα της φιλίας, γιατί είναι και η φωτογραφία, υπάρχουν και οι φίλοι που είναι δίπλα μας και στα όμορφα και στα άσχημα, και τους ευχαριστούμε και τους αγαπάμε. Ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος μου γράφει: «Οι διάφοροι σαμαράδες να καταλάβουν ότι αν θέλαμε να κάνουμε οικογένεια δεν θα την κάναμε στην Ελλάδα και ότι δεν θα πάρουμε την άδειά τους για οτιδήποτε. Οι ζωές μας και τα σώματά μας δεν τους ανήκουν». Ο κύριος Ευάγγελος μου γράφει: «Με τόσα σκάνδαλα, ακρίβεια, με κατάλυση των θεσμών και τα λοιπά, να περιμένουμε τον Σαμαρά να κάνει κόμμα, μπας και φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι κατάντια, και αν δεν κάνει κίνηση ο Σαμαράς, γιατί αυτό παίζει, έτσι νομίζω εγώ». Εγώ πάλι, κύριε Ευάγγελε, μπορώ να σας βεβαιώσω, και μάλιστα όχι σαν εκτίμηση, αλλά από το ρεπορτάζ μου, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Η απόφαση έχει ληφθεί, το πρόγραμμά του είναι έτοιμο, η ιδρυτική του διακήρυξη επίσης, και σε σημαντικό βαθμό σχεδόν πλήρως είναι και τα ψηφοδέλτιά του ανά την χώρα. Λοιπόν, και μου γράφει επίσης ότι ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘΗ να δώσει κάποια 13η σύνταξη. Και πώς θα βουτήξουν, εντάξει, μην το λέτε αυτό για τους συνταξιούχους, παρότι δεν έχω την καλύτερη άποψη με το ότι στηρίζουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά όχι, το έχει ξεκόψει αυτό, ότι 13η σύνταξη δεν θα δώσει. Τώρα, το ότι μπορεί να ανοίξει το πουγγί και από τα 1,5 με 2 δις, που το λέγαμε και προηγουμένως με τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη Ψήλο, που και εκείνος έχει ρεπορτάζ, από το 1,5 με 2 δις να πάει στα 2,5 με 3, δεν θα το απέκλεια, αλλά σε θεσμικά μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός κτλ. Όχι, αυτά δεν τα κάνει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Και ο κύριος Γκινοσάτης μου γράφει εδώ: «Τα πνευματικά δικαιώματα μόνο στον καπιταλισμό κληρονομούνται». Προφανώς θα εννοείται για την πολιτιστική κληρονομιά, για τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Και επίσης μου σημειώνει ότι με 30% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 127 βουλευτές. Με συνδρομή Βελόπουλου και λίγων Πασόκων κάνει κυβέρνηση. Ναι, είναι ένα από τα σενάρια αυτά, το οποίο προϋποθέτει, το έχουμε πει εδώ, ότι αυτό στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει στις πρώτες εκλογές, γιατί μην ακούτε, έχει σχεδιασμό δεύτερης κάλπης. Στις πρώτες εκλογές να περάσει το 25% καθαρά, να είναι στο 26-27, γιατί το 28 των ευρωεκλογών δεν το πιάνει, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει δεύτερες εκλογές, να πλησιάσει το 30 και μετά να έχει εκείνος τον πρώτο λόγο, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Βελόπουλο ή με κάποιους άλλους που θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα θυσιαστούν και εκείνοι για να σώσουν τη χώρα, ξέρετε, όπως κάνουν πάντοτε εκείνοι που μας σώζουν. Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, γιατί είναι και περίοδος μεταγραφών, αν και θα το πιάσουμε και αύριο. Πολλοί μετακινούνται σε διάφορα κόμματα, στο Πασόκ, από εδώ από εκεί. Είναι πολιτικοί οι οποίοι νιώθουν σαν ποδοσφαιριστές και ότι δήθεν μπορούν να αποδώσουν σε οποιαδήποτε ομάδα, ή μάλλον σε όποια ομάδα τους δώσει περισσότερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευθέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα, το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε, και αύριο ξανά μαζί στις 3 για την τελευταία εκπομπή.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δίχως τέλος ο πυρηνός εφιάλτης στην Κρήτη, όπου μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ενώ έχει ξεσπάσει και νέα επικίνδυνη εστία στον Ασώματο, όπου πρέουν θυελώδεις άνεμοι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Στο νέο πυρηνό μέτωπο στον Ασώματο στο Ρέθυμνο, ζητείται η εκένωση της περιοχής Λευκόγια προς Ασώματα, της περιοχής Αμμούδη προς Δρυμίσκο και της περιοχής Δαμνώνη προς Πλακιά. Περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται στο μέτωπο κοντά στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζει οι αναζωπυρώσεις, ενώ λόγω των θυελλώδων ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή. Νέο μήνυμα στάλθηκε από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκένωση της περιοχής Ασπροχωριό προς Δριό. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση τον Πατσί. Μάχη με διάσπαρτες ενέργειες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο πλωμάρι της Λέσβου. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Χάρακα Αττικής. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη κατάσβεση των πυρηνών μετόπων. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Μαρίου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Νότιο Ρέθυμνο. Στις 5 θα τελεστεί στο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Εμμανουήλ Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε και αυτό τη ζωή του στο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Άνδρου το πλοίο Superstar εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μετά την αδυναμία προσέγγιση, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Τίνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 γιοταχή οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά. Επίγνωση Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπαρωματοποίησης του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια εγχείρη απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών. Έστειλε ένα νέο ηχηρό μήνυμα, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνυσε. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το σχετικό αίτημα των Βελγικών Άρχων σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή του στο Qatar Gate. Το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Άνδρας άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πορτοράφτη. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε εναντίον δύο δεξαμενόπλεων μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκένωση. Στους 34 νεκρούς έχει αυξηθεί ο τραγικός απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκρισή τους στην τρίτη προκριματική φάση των κυπέλλων Ευρώπης θέλουν να εξασφαλίσουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι στα πρώτα παιχνίδια τους πέτυχαν εκτός έδρας νίκες. Στις 9 παρατέταρτο αρχίζει την τούμπα ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Σε 9:30 γίνεται η σέντρα στο ΆΚΑ στο παιχνίδι του Conference League Παναθηναϊκός Πάξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θελώδης βόρεια άνεμη 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά στο Αιγαίο πιθανώς έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Έλα, εδώ είστε ακόμη, δεν φύγατε. Ακόμη εδώ είστε. Ακόμη εδώ. Θα χαιρετήσουμε και τους τελευταίους και τις τελευταίες. Καλά, δεν υπάρχουν πια τελευταίες και τελευταία παιδιά, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μέρες των αδειών, οι μέρες που μπορεί κάποιος να φύγει, κάνω εγώ το ρεπορτάζ μου στα ταξί μέσα, είναι λίγες. Γι' αυτό και μην περιμένετε να δείτε άδεια Αθήνα, όπως σκεφτόσασταν παλιά, ξέρετε. Ελάτε, έλα, φύγετε όλοι, πάτε στα χωριά σας και στα νησιά σας να μείνουμε εδώ. Να απολαμβάνουμε την άδεια Αθήνα. Δεν θα την απολαύσετε, οπότε τσαμπακόπος, πάρτε άδεια. Αν μπορείτε τον Αύγουστο. Είναι κατάθλιψη ο Αύγουστος στην Αθήνα. Μ' ακούει και ο Μάκης τώρα και καταλαβαίνει τι εννοώ. Καλό μεσημέρι. Κόκκινο εδώ ακούτε από την πλατεία Καραϊσκάκη και από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη και εδώ με την εξωτική Σοφία Ξερικού. Θα πάμε στη ρύθμιση του ήχου. Με φοβερή vintage φανέλα εθνική Βραζιλίας. Έχει έρθει σήμερα. Μα τι νομίζετε. Εδώ ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία. Ο Δάλλας είναι από μόνος του vintage. Δεν χρειάζεται vintage ρούχα. Έτσι Δάλλα. Και η Αλέκα Ζουμί. Βάλτε εσείς το επίθετο. Η Αλέκα Ζουμί είναι στο μικρόφωνο 6985 87 0059. Είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε και εμείς θα σας ενημερώνουμε με τη δική μας σειρά για όλα αυτά που έχουμε και αξιολογήσει και τα αθλητικούλια που παίζουν και τις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χθες είδαμε να εκενώνεται ένα κομμάτι του οικισμού της Αγίας Γαλήνης. Σήμερα βλέπουμε να φεύγουν με σκάφη δεκάδες άνθρωποι από την Πρέβελη και η Κρήτη μας περνάει δύσκολες ώρες, πολύ δύσκολες ώρες. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Να έχει 10 μποφόρ τώρα και να ακούω εκκλήσεις. Σας παρακαλώ, παιδιά, μην ψήνετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Παιδιά, δεν χρειάζεται να παρακαλέσει κάποιον. Είναι δηλαδή το ελάχιστο, η ελάχιστη ενσυναίσθηση. Μην ψήσετε αυτές τις μέρες. Μην πετάτε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Τι λέω, Θεέ μου, και δεν μου κόβει τη γλώσσα. Γιατί πρέπει αυτά να τα λέμε και να μην θεωρούνται αυτονόητα. Προσέξτε. Εκεί όπως περνάτε με το αυτοκίνητο από διάφορα, είναι πολύ μεγάλη ξηρασία. Γενικώς αρπάζουμε 10 μποφόρ τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ένα μπουκάλι μπορεί να αφαιθεί, όπως έβλεπα που είχε βάλει η Ελένη Ηλιοπούλου, ένα μπουκάλι παρατημένο σε μέσα σε ένα θάμνο, σε μια παραλία εκεί στην Πάρο. Η Πάρος που ταλαιπωρείται και καίγεται για τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, δεν μας έχει μείνει τίποτα απολύτως. Σε εξέλιξη μεγάλες πυρκαγιές και κενώσεις οικισμών στην Πάρο, στο Ρέθυμνο και στην Άνδρο. Στην Πάρο υπάρχει δασική πυρκαγιά και το 112 λέει πως αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμάρι απομακρυνθείτε προς Αλική. Στο Ρέθυμνο, νέα, άλλη πυρκαγιά αυτή. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκόγια, απομακρυνθείτε προς Ασώματα. Εκεί βεβαίως δεν ξέρω πόσο, αυτά που σας διαβάζω είναι από τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν ξέρω πόσο επικυρωποιημένα είναι, καθώς πριν από λίγο αυτό βλέπαμε εικόνες πως απεγκλωβίζονται άνθρωποι, φεύγουν άνθρωποι από τη θάλασσα, 50-51 άνθρωποι με σκάφη του λιμενικού. Παιδιά, όπα εκεί στην ΕΡΤ, δηλαδή ξεκινάτε να πείτε την είδηση ότι φεύγουν κατά δεκάδες οι άνθρωποι από την Πρέβελη και ξεκινάτε πανηγυρικά την είδηση με απόλυτη επιτυχία. Στέφθηκε, τι εννοείτε πανηγυρίζουμε? Επειδή τα σκάφη του λιμενικού μπορούν και παίρνουν τους ανθρώπους από την ακτή και τους απομακρύνουν μέσω θαλάσσης. Η δημόσια τηλεόραση πανηγυρίζει γι' αυτό και είπε 2-3 φορές το ρεπορτάζ της με απόλυτη επιτυχία και απόλυτη επιτυχία. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες έδινες να υπάρχει αποτυχία σε αυτό? Να πάρεις δηλαδή τους ανθρώπους από την παραλία και να τους βάλεις στο φουσκωτό του λιμενικού. Χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή. Είναι και δύσκολες ώρες. Δηλαδή, ταλαιπωρείται κόσμος, καίγεται κόσμος. Οι άλλοι κλαίνε 23χρονο παλικάρι σήμερα. Με απόλυτη επιτυχία. Έτσι, να δούμε τώρα τι καλά που τα κάνει το λιμενικό και η κυβερνησάρα. Να το δείξουμε αυτό την ώρα που έχουμε νεκρούς πυροσβέστες και καίγεται μισή Ελλάδα πάλι. Τι ωραία που τα κάνει το λιμενικό και απεγκλώβησε χωρίς κανένα πρόβλημα 50 άτομα από την Πρέβελη. Αν δεν λες που έχει φύγει η φωτιά και έχει φτάσει στην Πρέβελη. Αν δεν λες που καίγονται οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες μέσα στα οχήματά τους.
Και εκεί να δούμε τι θα βγάλει και η έρευνα που θα γίνει. Αν υπήρχε συντονισμός για να κάνουν δύο άνθρωποι, ας πούμε, ζωντανοί μέσα στο όχημά τους και δεν είναι πολίτες, είναι πυροσβέστες, ενώ έχουν εκπαίδευση να αποφύγουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Βγαίνει και πανηγυρίζει άλλη και θριαμβολογεί με απόλυτη επιτυχία. Εντάξει, να σας πω. Έχει ζέστη. Μας συμβαίνει όμως το κεφάλι πιο εύκολα. Δηλαδή, πραγματικά. Αυτά. Θέλω να σταματήσετε να μου στέλνετε συνδέσμους, γιατί δεν τους ανοίγω, αγαπητέ Γιώργο μου. Γεια σου ρε Κίρκη και σε σένα. Γεια σου Νίκο, έλα μαζί μας Τουρκία την άλλη εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Τι θα κάνετε στην Τουρκία, παιδί μου? Γεια στείλε μου, τι έχουμε? Ποιοι θα είστε και τι θα κάνετε στην Τουρκία? Τραγουδάκια σου δώσα? Όχι, περίμενα να σου δώσω. Γιατί αυτό το πρώτο νομίζω είναι ότι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Έλα, πάρτε. Για στείλτε τα μηνυματάκια σας και επιστρέφουμε να πούμε και για τα σημερινά.

0: Εν τω μεταξύ, λέει Μπέση, ο λόγος που χρησιμοποιείται το λιμενικό είναι απίστευτα δραματικός και αυτοί πανηγυρίζουν, λες και προηγείται κάτι ευχάριστο. Αυτό ακριβώς, ρε Μπέση. Πες τα, Αλέκα μας λέει, καλησπέρα σε όλο το κόκκινο και την αυγή. Μα αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες και ξέρω εγώ τι. Δεν έχω καταλάβει το όνομά σου. Όλο γκρίνια και μιζέρια. Εδώ έχω ένα μήνυμα. Προχωράμε μπροστά. Πες μας με ποιο τρόπο μόνο. Έτσι, γκρίνια και μιζέρια λες. Μωρέ, γκρινιάζουμε και μιζεριάζουμε. Έχεις δίκιο. Όλα στραβά τα βλέπουμε. Ενώ πάνε τόσο τέλεια. Γιατί γκρινιάζετε, ρε παιδιά, εσείς οι αριστεροί. Τελικά το μόνο που κάνει καλά το λιμενικό είναι να αποθεί. Το λέω κομψά, μετανάστες. Λέει η Ντιάνα και ο Γιώργος. Κυρία Ζουμί, τι περιμένουμε, αφού τα ΜΑΤ ξυλοκοπούν πυροσβέστες. Ναι, και έχει. Εδώ οι εποχικοί πυροσβέστες έβγαλαν χθες ένα κείμενο που έλεγε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν δύο χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Έχει ποστάρει την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ποστάρει εκεί οι άνθρωποι και λένε πως οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν, είναι τουλάχιστον υποκριτικές. Άστο Διάρμπακιρ, okay, δεν το διαβάζω όλο αυτό. Ωραίο όμως, θα μου στείλεις ρεπορτάζ. Θα μου στείλεις ρεπορτάζ και θα προσέχετε τις φωτιές και εκεί. Λοιπόν, 6-9, πάλι το τηλέφωνο που πήγα να πω, 85-87-0-059. Αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber. 31 παιδιά από την Παλαιστίνη προσκλήθηκαν να παραστούν στο καλοκαιρινό ποδοσφαιρικό κάμπ του Pep Guardiola, στο Real της Ισπανίας. Γνωστός ο Pep Guardiola, δεν έχει σταματήσει ποτέ να μιλάει για την Παλαιστίνη, δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για την Παλαιστίνη, κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δράσεις, συμμετέχοντας σε πάνω από 600, είναι πάνω από 600 άλλα παιδιά, ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τα 31 παιδιά από την Παλαιστίνη, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Pep, να μείνουν στο camp, να προπονηθούν εκεί. Ένας τρόπος να φέρει, ένας από τους πολλούς που κατά καιρούς επιλέγει ο Pep Guardiola, να φέρει στο προσκήνιο το Παλαιστινιακό. Είναι υποστηρικτής της Παλαιστίνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επανειλημμένα μιλάει για τη δυστυχία και την καταπίεση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι. Δύο χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίοικων, η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται. Δεν το λέει η Ζουμή εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, το λέει σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καθώς οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από Ισραηλινούς επίοικους, καθώς και η δημιουργία οικισμών και στρατιωτικών δομών, φτάνουν σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο, τα τρίτα κράτη οφείλουν να ενεργήσουν επειγόντως και σε συντονισμό για να θέσουν τέλος στις δολοφονίες και τους εκτοπισμούς, στον οποίο εξακολουθεί να αποτελεί θύμα ο Παλαιστινιακός λαός και να θέσουν τέλος στην Ισραηλινή κατοχή. Τα είπε η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είπε πως την περασμένη Πέμπτη 8 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι, καθώς και 2 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967. Την περασμένη Παρασκευή φωνικές συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε Ισραηλινούς επίκους και Παλαιστίνιους στο χωριό Τέλ, προκαλώντας 4 θανάτους από την πλευρά των Παλαιστινίων και 2 από την Ισραηλινή πλευρά. Ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στη συνέχεια επιδρομή στην πόλη Ναμπλούς και σε γειτονικές κοινότητες, ανακοινώνοντας τη σύλληψη δεκάδων Παλαιστινίων. Στο πλαίσιο, ακριβώς όπως τις ονομάζεται, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη. Ποιοι είναι οι τρομοκράτες στη Δυτική Όχθη, να μας πει το Ισραήλ. Οι έπικοι και οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφάλειας, ενεργώντας συχνά σε συντονισμό, επιτέθηκαν σε τοπικές κοινότητες, επιτέθηκαν σε οικογένειες, κατέστρεψαν και κατέσχεσαν αγαθά, πριν πόλησαν τεμένοι προσθέτει η Σαμντασάνη, διευκρινίζοντας πως οι περιορισμοί στην ελευθερία διακίνησης έγιναν ακόμη πιο σκληροί, εμποδίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στις απαραίτητες υπηρεσίες. Δεν περιμένουμε να γίνει κάτι ούτε με αυτή την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη που είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο. 500.000, το καταλαβαίνετε, δίπλα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. 500.000 άνθρωποι έχουν πάρει με τη βία τα σπίτια, τη γη, τα χωράφια, τις ελιές, τους κήπους, τις αυλές των Παλαιστινίων. 500.000 άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Όχι μόνο μια κυβέρνηση, γι' αυτό καμιά φορά μιλάμε για τους Ισραηλινούς πάρα πολύ σκληρά, εννοώ και για τους Ισραηλινούς πολίτες, και μιλάμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. 500.000 άνθρωποι. Θα φύγουμε από εδώ, δηλαδή. Ποια πόλη στην Ελλάδα, ρε παιδιά, έχει 500.000 κατοίκους? Μια ολόκληρη τέτοια πόλη θα φύγει από εδώ, θα πάει, ξέρω εγώ, στην Αλβανία, θα διώξει τον κόσμο από τα σπίτια του, ή στη Βουλγαρία, ή στα Σκόπια, ή ξέρω εγώ πού. Θα διώξουμε με τη βία τους ανθρώπους, θα πάρουμε τη γη τους, θα πάρουμε τις αυλές τους, τους κήπους τους, τις κότες και τις κατσίκες τους και τα καρπούζια τους. Θα τους διώξουμε με ξύλο, με δολοφονίες, με. Να δείτε το ντοκιμαντέρ 48, να δείτε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και έχουν διώξει τον κόσμο, μένουν αυτοί. Α, δεν είναι μόνο ευθύνη Νετανιάχου. Έτσι, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Πώς θα πας να μείνεις εκεί? Πώς θα πας να μείνεις? Και το Ισραήλ ανακοίνωσε, λέει, σήμερα τη σύλληψη ενός επίκου που φέρεται ότι συμμετείχε σε βίαιη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων τον Ιούνιο στο χωριό Χουάρα στο βόρειο τμήμα, φορώντας στολή του στρατού. Αυτό τους πείραξε βεβαίως, έτσι, όχι το ότι επιτέθηκε, γιατί αυτό είναι, γίνεται καθημερινά στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, κατοικοεδρεύω Ιούλιο-Αύγουστο μεσολόγγι, λέει ο Χαράλαμπος, και κάνω μικρές εξορμήσεις στα Πέριξ. Α, πήγε στο χωριό μου? Όχι, δεν πήγε. Προχθές μου λέει ήμουν στα Κοκεμίτικα. Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιές. Χτύπα ξύλο, δεν έχουμε από εκεί συχνά. Έχει κόσμο. Δεν ξέρω πόσο είχε πέρσι, να σου το πω, έτσι να σου πω συγκριτικά, αρέσει Χαράλαμπε, αλλά στείλε μου αν είναι να πας, να σου πω που να πας, που να μην πέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Μην πηγαίνετε και εσείς μόνο βαθιά βάλει όταν πηγαίνετε στην Πάλερο. Έχει και άλλες παραλίες και πολλές μικρές που δεν τις βλέπεις εύκολα, δεν τις ξέρουν πολύ. Λοιπόν, Αλέκα Παρούσα, χαιρετισμού σε όλη τη Βάρδια εκεί, λέει η Ελευθερία. Τα Λευκόγια αποκενώνονται τώρα εκεί στα νότια. Είναι το χωριό του Ανδρουλιδάκη, να ξέρεις. Έλα ρε, αλήθεια, να τον πάρουμε. Σε ομοιρία στο έλεος της κουλοκυβέρνησης και η εποχική και η πενταετούς θητείας πυροσβέστες. Υποκρισία τέρματα, συλληπιτήριά τους τώρα. Άιση χτύρπια, λέει η Ελευθερία, να τελειώνουμε με αυτό το νεοσμό. Τα λέγαμε, Αλέκα, ότι θα επικαλεστεί τις πυρκαγιές στην Ευρώπη ο ανέμελος. Συμβαίνει και στον Μπορντό. Το είπαμε χθες. Δεν το είπαμε στην Ελευθερία? Αυτό δεν είπαμε ότι θα πει? Συμβαίνει και στον Μπορντό, όπως κάνετε έτσι που καίγεται η Πάρος, η Αγία Γαλήνη, που καίγεται η Άνδρος, που καίγεται η Πρέβελη. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, αφού συμβαίνει και στον Μπορντό? Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Γιώργο. Τα Σκόπια είναι λάθος, μου λέει ο Γιώργος. Βόρεια Μακεδονία είναι. Λες να μην το ξέρω εσύ, Γιώργο? Εντάξει, κεκτημένη ταχύτητα είναι αυτό. Βόρεια Μακεδονία και πάλι Βόρεια Μακεδονία. Δεν θυμάστε τότε που μαλώναμε με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις που αρνούνταν κάποια κανάλια ελληνικά να γράψουν Βόρεια Μακεδονία και γράφαν πάντα Σκόπια. Βόρεια Μακεδονία είναι, και όσες φορές και αν το κάνω λάθος εγώ εδώ από το κόκκινο, αυτό δεν θα αλλάξει, γιατί ευτυχώς πάρθηκε αυτή η πολιτική απόφαση πριν από αρκετά χρόνια.
1: Στο κόκκινο. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε, ακούτε κόκκινο, σκόρ στο κόκκινο και άλλα. Εδώ τριγύρω τα μάτια μας, τριγύρω η ματιά μας, όλα αυτά που συμβαίνουν. Εκεί έξω, μέχρι να πάμε να χωθούμε, ξέρω εγώ, κάτω, κανένα αρμυρίκι εκεί. Θέλω, λέω κάθε χρόνο, τις τρεις πρώτες μέρες, να μην κοιτάξω καν social media. Να μην κοιτάξω. Το καταφέρνω, η αλήθεια είναι. Το καταφέρνω. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ωραίο τραγούδι, λέει, αφού μας έκραξε ότι είμαστε ολογκρινιά και μιζέρια και μας κάλεσε να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα του της αρέσει το τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είδες. Προχώρησα μπροστά. Fontaine's DC ήταν αυτό που ακούσαμε. I don't belong. Εδώ είναι η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία στο 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο μας. Έχει γίνει ένας κακός χαμός με αυτό το θέμα που συζητάμε από χθες σχετικά με την πρόθεση της FIFA να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, να πουλήσει στην ουσία το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και ανδρών και γυναικών, όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε ιδιώτες, σε επενδυτές. Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδίκασε σήμερα την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την έλλειψη διαβούλευσης σχετικά με αυτό το σχέδιο. Απέτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το θέμα, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες του Παγκόσμιου Διοικητικού Οργάνου να περάσει η πρόταση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Τζιάννι Ινφαντίνο, λοιπόν, όλα αυτά θα τα διαβάσετε αναλυτικά στην Αυγή της Κυριακής. Έχουμε γράψει, αλλά βεβαίως κλείσαμε χθες εμείς τη σελίδα μας. Οπότε ενδεχομένως να έχουν γίνει κι άλλα μέχρι τότε. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή όλα αυτά που συμβαίνουν, λίγο πολύ τα αναφέραμε. Γράφαμε, λοιπόν, χθες ότι ακόμη κι αν όλη η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες πούνε όχι, ακολουθώντας τη γραμμή της UEFA στο σχέδιο του Τζιάννι Ινφαντίνο, και πάλι η πρόταση θα περνούσε, γιατί είναι 211 οι ομοσπονδίες, οι ευρωπαϊκές είναι μόλις 55. Οπότε και πάλι η πρόταση θα περνούσε. Δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ούτως ή άλλως. Δηλαδή από χθες έτρεξε η Τσεχία να προλάβει να πει ότι στηρίζουμε τον Τζιάννι Ινφαντίνο. Προφανώς έχει πιάσει και Ευρωπαίους. Έχει πιάσει, το λέω ωραία, λαϊκά σαβριανά εγώ τώρα, για όσους ξέρουν εκεί από τα μέρη μας, ο Τζιάννι Ινφαντίνο, και δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Αλλά στηρίζεται κατά πολύ στην Ασιατική Ομοσπονδία. Οπότε αυτό που έγινε σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε μια καυστική επιστολή προς τις 47 ομοσπονδίες μέλη της Ηπείρου, την οποία είδε και επικαλείται το Reuters, ο πρόεδρος της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Σεϊχ Σαλμάν Μπιν Εμπραήμ Αλ Χαλίφα, προειδοποίησε επίσης ότι η πρόταση δεν θα πετύχει ποτέ χωρίς την υποστήριξη όλων των περιφερειακών ομάδων του ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας την έντονη αντίδραση της Ευρώπης. Και αναφέρει ότι η Ομοσπονδία σημειώνει με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από τη FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο. Και ανησυχεί, όπως λέει, για τις μονομερείς ενέργειες της FIFA. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα, έτσι, για την... για τον Τζιάννι Ινφαντίνο, αλλά και η Περιφερειακή Ένωση για τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική επέκρινε επίσης στην FIFA για έλλειψη διαβούλευσης. Εδώ να πούμε ότι ο Ινφαντίνο με αυτό το θράσος το είπε χθες, ότι προσφέρει στις 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA 40 εκατομμύρια δολάρια για την καθεμιά, εάν συμφωνήσουν με την πρόταση, έως τις 19 του Σεπτέμβρη, ως μέρος ενός πακέτου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα είναι διαθέσιμο από την 1η Γενάρη του 2027. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν δίκιο αυτοί που χαρακτηρίζουν αυτή την πρόταση μια νόμιμη ή μια πρόταση που μοιάζει με νόμιμη δωροδοκία. Έτσι, πείτε ναι
και εγώ θα σας κάνω πλούσιους. Μα θα γίνουν πλούσιες οι ομοσπονδίες ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως έχουν ανέβει στο Θεό τα έσοδα που έχουν, τα πακέτα των εσόδων, και τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ αυξημένα. Αν απορριφθεί δηλαδή αυτή η πρόταση, το πακέτο θα επανέλθει στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προσφερθεί προηγουμένως, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία μέλος. Δεν τα λες και λίγα. Τα οποία θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο με τα χαΐρια του Τζιάννη Ινφαντίνο, και έχουμε πει με ποιο τρόπο, ανεβάζοντας τον αριθμό των ομάδων στις 64 κλπ. Ο Ινφαντίνο είπε ότι η FIFA θα θέσει την πρόταση ψηφοφορία από τις ομοσπονδίες μέλη της και στη συνέχεια στο εκτελεστικό της συμβούλιο, αλλά ο Σέιχ Σαλμάν, που λέγαμε νωρίτερα, δήλωσε ότι θα χρειαστεί και τα 6 περιφερειακά μπλοκ να την στηρίξουν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Η Συνομοσπονδία της Οκεανίας, το μικρότερο περιφερειακό μπλοκ με 11 πλήρη μέλη, κράτη-μέλη, δήλωσε ότι θα συζητήσει την πρόταση σε συνεδρία στον επόμενο μήνα. Η Νότια Αμερική δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια. Οι φορείς των παικτών εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στο σχέδιο της FIFA, με τη FIFPRO, την Παγκόσμια Ένωση Παικτών, να προειδοποιεί ότι η πρόταση θα αναδιαμορφώσει μη αναστρέψιμα τα κίνητρα που υποστηρίζουν τις διοργανώσεις στις οποίες οι παίκτες εργάζονται και χτίζουν καριέρες. Η Ένωση Παικτών της Αυστραλίας συμμετείχε στην κριτική την Πέμπτη, λέγοντας ότι το διοικητικό όργανο ασκεί πίεση στις ομοσπονδίες μέλη να απορρίψουν την πρόταση, παραμερίζοντας παράλληλα τους αθλητές και τους οπαδούς που δημιουργούν την αξία του τουρνουά. Και τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ όσον αφορά αυτό το θέμα. Έρχονται αντιδράσεις. Βέβαια, από τις αντιδράσεις μέχρι την οριστική απόφαση και αυτά που θα έχει στο μεταξύ τάξη ο Τζιάννη Ινφαντίνο, και αυτά που τάζει πάνω από το τραπέζι, αλλά και αυτά που τάζει κάτω από το τραπέζι, ξέρουμε πώς πάνε αυτά, παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι λειτουργεί και η FIFA ξεκάθαρα έτσι λειτουργεί. Κάθε διοίκησή της, ο Σεπ Μπλάτερ έβγαλε χθες επίσης μια δήλωση, πάρα πολύ μεγάλος πλέον σε ηλικία ο Σεπ Μπλάτερ, και είπε ότι το ποδόσφαιρο καταστρέφεται και λοιπά. Ήταν και αυτός μέσα στη σκάνδαλα, πνιγμένος μέσα στη σκάνδαλα διαφθοράς, και δεν ξέρω ποιος πρόεδρος της FIFA δεν έχει υπάρξει το όνομά του, δεν έχει εμπλακεί το όνομά του σε σκάνδαλα. Βλέπουμε εδώ, διαβάζουμε στο Ρέθυμνο επιχείρηση για την εκένωση κατοίκων και τουριστών, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την Πρέβελη ή κάποιο άλλο μέτωπο, θα το δούμε και θα σας πούμε. Συνεχίζονται δυστυχώς, η κατάσταση συνεχίζεται ακριβώς όπως την αναφέραμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε ένα τραγουδάκι να επιστρέψουμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με αυτό το μέτωπο, αλλά και να δούμε και λιγάκι τις αποψινές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

εραστές. Λένε οι ποιητές δεν συναντιούνται, γιατί υπάρχει πάντα ο ένας μες στον άλλο. Οι ονειρευτές το ξέρουνε μα δεν αρκούνται, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη και εγώ θα σε προλάβω. Οι στιγμές χάνονται γιατί δεν βρίσκουν χρόνο, και ο χρόνος δεν μας φτάνει γιατί είναι λίγος πάντα. Οι αφορμές πεθαίνουν και εγώ τυσώνω, τα σκαρώνω δυο στιγάκια πάνω στον εξάντα. Οι ενοχές στοιχιώνουν τις συνειδήσεις, μα η συγγνώμη είναι πιο δύσκολη πολλές φορές. Γι' αυτό τις αιμονές, όσο κι αν τις αγνοήσεις, τα ίδια θα σου λένε σιωπηλές. Οι άρετες ευνοούνται από τη μοναξιά, κι ας διασύρονται μετά από τα θηρία μας τα νήμερα το χθες. Είναι μπροστά μας με μια σπροξιά, μα μην τα αφήσεις να σου κλέψει από το σήμερα. Εδώ να ξέρεις πως τελειώνουν οι ευχές, ο χρόνος έγινε αδίστακτος και μου χαρείς. Ταύριο δε σώσετε με προσευχές, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη.

Οι αγωνιστές που δεν ρωτάνε αν θα νικήσουμε έχουν στο τέλος περισσότερους εχθρούς να καταλάβουν. Γι' αυτό σου λέω ρε, μη γονατίσουμε, κράτα λίγο αγάπη. Κάποιοι θα μας προλάβουν, οι ποινές εκφοβήσουν τις ιδέες μας. Μα ο κάθε νόμος δεν είναι απαράβατος. Οι σκέψεις πληθαίνουν τις παρέες μας, μα απ' τις παρέες μας τρέφεται και ο θάνατος. Οι γιορτές επινοήθηκαν απ' τη Λαγνία να σου θυμίζουν η πολύτη μοναξιά σου. Μα τώρα που έγινε ο έρωτας μανία, πρες το κουράγιο αν μπορείς και μοιράσου. Οι εποχές δεν φτιάχνονται από τον ταξιδιώτη. Μισό όσους πεθαίνουν μια φορά και αναγκαία, να μη σε νοιάζει αν είσαι η πρώτη, μα να κοιτάς να είσαι η τελευταία. Εδώ να ξέρεις πως τελειώνουν οι ευχές και ο χρόνος έγινε επάνω μας το πιο κακό μας μέλος. Ταύριο δε χτίζεται με προσευχές, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη.

8 και 7 και 8 και 9 μπουφόρ στην Κρήτη και έχει βγάλει, τώρα διάβασα, έχει βγάλει και μια οδηγία το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν τον μπάνιο στη θάλασσα λόγω των εξαιρετικά αντίξεων καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Εκδόθηκε ανακοίνωση καθώς οι θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν και κατά τόπους ξεπερνούν τα 8 μποφόρ προκαλούν έντονη ανησυχία. Φανταστείτε τώρα πώς θα είναι. Βλέπουμε, γι' αυτό δικαιολογείται η συνάδελφος της ΕΕΤ που πανηγύρισε που το λιμενικό κατάφερε να απεγκλωβίσει 50 άτομα από την Πρέβελη, μάλλον γιατί έχει 8 μποφόρ η θάλασσα, έτσι. Αχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων, ναι, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και έξω και εδώ δεν πάει πίσω το αεράκι εδώ στην Αθήνα. Συνεχίζεται στο Ρέθυμνο, στο οποίο Ρέθυμνο είναι και καθυλωμένα τα εναέρια μέσα, παιδιά, γι' αυτό και γίνεται αυτός ο χαμός τώρα από χθες. Δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν τελείως την πυρκαγιά και έχει εξαπλωθεί τώρα σε άλλο σημείο και κενώνουν την Πρέβελη κλπ. Λοιπόν, είπαμε, θυμίζω ότι έχουμε και στην Άνδρο, έχουμε πυρκαγιά, έχουμε και στην Κάλυμνο, στο βαθύ της Καλύμνου, και νέα μηνύματα στην Άνδρο που εκενώνεται ο κόλυμπος. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν σήμερα, 30 του μήνα Ιούλη. 30 του μήνα Ιούλη, απόψε το βράδυ, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο μεγάλο του έτσι ραντεβού τη σεζόν μπροστά στον κόσμο. Του υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα. Στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά έχει αποκτήσει, θυμίζουμε, προβάδισμα πρόκρισης μετά την νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Καλείται απόψε με τον κόσμο στο πλευρό του να ολοκληρώσει τη δουλειά, να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός, μια κυριαρχική έτσι εικόνα σε μεγάλα διαστήματα πριν από μια εβδομάδα, στον πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και με μια στοιχειώδη ευστοχία μπορούμε να πούμε θα είχε επιστρέψει στη βάση του με ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ από το τελικό 2-1 που του έδωσε βεβαίως ένα σημαντικό προβάδισμα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στη Ρεβάν στο ΆΚΑ με μια δεύτερη νίκη, αυτός είναι ο στόχος, να τον ανεβάσει και την ψυχολογία και τη διάθεση του κόσμου, έτσι δίνοντας το εισιτήριο τον τρίτο προκριματικό εκεί όπου τον περιμένει ήδη η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Έτσι λέγεται η ομάδα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία των πράσινων στο απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχοντας μοναδικό απόντα τον ανέτοιμο ακόμη Βίκτορ Κρίστιανσεν. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε για την εθνική ομάδα των εφήβων. Η κόντρα στην Ισπανία, εθνική ομάδα των εφήβων στο EuroBasket Under 18, το οποίο διεξάγεται στην Ιταλία. Μετά τη μεγάλη νίκη λοιπόν επί της Σερβίας με 78-77 στη φάση των 16, τώρα θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι Ρόχας εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς επικρατώντας της Βουλγαρίας με 99-66 πλέον. Οι δυο τους παλεύουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά με την εθνική ομάδα να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Κρίμα για το παιδί, ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης στον αγώνα με τη Σερβία βγήκε τραυματίας, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Ο 18χρονος διεθνής υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, μένει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια και θα απουσιάσει για αρκετό καιρό. Να είναι καλά το παλικάρι, έτσι να γυρίσει υγιής. 25-12 στην πρώτη περίοδο το σκορ, Ελλάδα-Ισπανία, είπαμε Ευρωμπάσκετ Under 18, Ευρωμπάσκετ εφήβων, το οποίο διεξάγεται στην Ιταλία και ο στόχος είναι να πάρει την νίκη κόντρα στην Ισπανία, να βρεθεί στην τετράδα το συγκρότημα του Βασίλη Σκροπολίθα. Μπορεί να το κάνει, βεβαίως και μπορεί να το κάνει. Και από τον μπάσκετ στην κολύμβηση και στο ευρωπαϊκό μάλλον πρωτάθλημα υγρού Στίβου, 38, συνολικά
38 αθλητές και αθλήτριες σε 4 διαφορετικά αθλήματα θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε αυτό το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Θα διεξαχθεί στο Παρίσι από αύριο 31 του Ιούλη έως τις 16 του Αυγούστου. Η χώρα μας λοιπόν στέλνει αποστολή 22 μελών στην κολύμβηση, πλήρη ομάδα 12 αθλητριών αθλητών στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ενώ θα υπάρξουν επίσης 2 συμμετοχές στις καταδύσεις και άλλες 2 στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Ο Απόστολος Χρήστου θα επιδιώξει να αυξήσει τη συγκομιδή ρεκόρ των 8 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι τρίδημες αδελφές Αλεξανδροί θα φορέσουν τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια. Θυμίζουμε πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε η επιστροφή τους με την ελληνική σημαία. Θέλουν να συνεχίσουν στο δρόμο των μεγάλων επιτυχιών που κατέγραψαν στο παρελθόν εκπροσωπώντας την Αυστρία στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ευρωπαϊκά μετάλλια σε επίπεδο ανδρών γυναικών σε 50 πισίνα έχουν επίσης το παλμαρέ τους ο Ανδρέας Βαζέος, ο Στέργιος Μπίλας, ο Δημήτρης Μάρκος και άλλοι πολλοί, η Άννα Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη. Έχει μια πολύ καλή προϊστορία η ελληνική αποστολή έτσι κι αλλιώς. Ο Γιώργος λέει αυτό που λέτε γίνεται εδώ και χρόνια, τώρα επιχειρούν να θεσμοθετηθούν την πλήρη, να θεσμοθετήσουν την πλήρη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου κατά συνέπεια όλου του αθλητισμού. Αναφέρεσαι σε αυτό το θέμα με την UEFA. Όχι μόνο αυτό, είναι ήδη εμπορευματοποιημένο όπως λες και εσύ. Να πούμε καταρχάς παιδιά ότι η FIFA είναι υποτίθεται μη κερδοσκοπικό σωματείο. Και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, έτσι. Ακριβώς για να μην έχει ως στόχο την

προεδρικό θόκο της FIFA. Έχει γίνει ένα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σπρώχνεται πάρα πολύ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και όλα αυτά τα γλιώδη που γίνονται μεταξύ τους. Έτσι. Οπότε τον προωθεί για διάφορες θεσούλες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό που πάει να κάνει τώρα είναι να ανοίξει κάποιες ωραίες business που δεν θα αφορούν το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα. Εδώ ο Θέμης μου στέλνει, υπάρχουν ημερομηνίες που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις, από την καριακή ραδιοφωνία είναι αυτό που μου στέλνει, αρκεί να τις ακούσεις και επιστρέφουν εικόνες, μυρωδιές, πρόσωπα. Για τους Ικαριώτες η 30η Ιουλίου είναι μία από αυτές. Άλλοι θυμούνται τον γκρίζο ουρανό, άλλοι την αποπνικτική ατμόσφαιρα, άλλοι τα φορτηγά γεμάτα ανθρώπους που προσπαθούσαν να φτάσουν στον Άγιο Κήρυκο, άλλοι τις βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και την αγωνία στα μάτια των γονιών τους. Κανείς όμως δεν ξεχνά, δεν ξεχνάμε πως 13 συνάνθρωποι μας που χάθηκαν στην πύρινη Λέλαπα της 30ης Ιουλίου του 1993. Δεν ξεχνάμε τις οικογένειες που σημάδεψε για πάντα εκείνη η μέρα. Δεν ξεχνάμε ότι η Ικαρία έζησε μία από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία της. Δεν το ξεχνάμε, έτσι, καθόλου, Θέμη μας. Μας το θυμίζει έτσι κι αλλιώς. Μας το θυμίζουν όλα αυτά που έχουν μείνει εκεί για να θυμόμαστε. Η μνήμη δεν είναι μόνο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν, είναι και ευθύνη να θυμόμαστε, να διεκδικούμε καλύτερα, καλύτερη προστασία για τα νησιά μας και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βρεθεί ο τόπος μας τόσο απροστάτευτος απέναντι σε μια τέτοια καταστροφή. Και θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σήμερα στο Μνημείο των Θυμάτων, στο Μέγα Ποταμό, από Λευκάδα προς Γλαρέδο. Είναι η Λευκάδα της Ικαρίας, όχι η δικιά μας κάτω. Και στο Μνημείο Θυμάτων στο Βουνό, πρόσβαση από Πουλάτο και Άγιο Παντελεήμονα. Τόσα χρόνια πριν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, ερχόμαστε και αύριο. Ακολουθεί η Μαρίνα Λαχανά, έτσι δεν είναι? Η Μαρίνα δεν θα κάνει εκπομπή? Θα κάνει η Μαρίνα Λαχανά εκπομπή, λοιπόν, τώρα στη θέση της Μαρίας Θανασούλια. Έπειτα ακολουθεί ο Κώστας Σαββόπουλος. Πριν από όλους και από όλες, η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Εσείς να έρθετε και αύριο, να μείνετε εδώ και να έρθετε και αύριο. Στο 32-15 η Εθνική Ομάδα των Εφήβων, επαναλαμβάνω, παίζει για τετράδα στο Ευρωμπάσκετ. Καλό απόγευμα και να προσέχετε. Εδώ

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε.

0: Κάντε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, όπου μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ενώ έχει ξεσπάσει νέα επικίνδυνη εστία στον ασώματο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στο νέο πύρινο μέτωπο στον ασώματο Ρεθύμνου. Νέο μήνυμα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Κεραμές Ρεθύμνου για να απομακρυνθούν προς Δρυμίσκο. Περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται κοντά στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουν οι αναζωπηρώσεις, ενώ λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στο μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή. Νέο μήνυμα στάλθηκε από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγκεριά να απομακρυνθούν προς Αλική. Σε εξέλιξη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Νέο μήνυμα του 112, καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς χώρα Άνδρου. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε και στο πύρινο μέτωπο της Λέσβου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Πλωμάρι, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ναό Αγίου Νεκταρίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, η εξόδιας ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, όπως έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτή την ώρα, στο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Χερακάρι Αμαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Εμμανουήλ Στρατιδάκη, όπως έχασε και αυτό στη ζωή του στο μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Ελεύθεροι χωρίς την απαγγελία ποινικής κατηγορίας αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στον Χιτά στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Άνδρου το πλοίο Superstar εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων από τη Ραφίνα. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγος πίστης 5.30 για Άνδρο την Ομίκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο. Των πλοίων Μαρμάρι Express, Μακεδόν και Ιωνίση. Επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους με το κίνημα Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνησε. Αθροίζουμε σήμερα δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες, σε θέσεις με προγραμματική σύγκληση οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα την πολιτική σελίδα για το περιβάλλον, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών, μας ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Ευαλιώτη, συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί το μόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών σχετικά με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που του καταλογίζονται. Πολυτέλεια είναι οι διακοπές σχεδόν για έναν στους δύο Έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Για το 2025, Ρουμανία και Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος διακοπών διαρκείας μιας εβδομάδας. Στην κατάταξη ακολουθούν Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στην Καβάλα, αφού είχε περάσει την πύλη του νοσοκομείου της πόλης. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, με τους επιβάτες και τον οδηγό του να φέρεται πως το εγκατέλειψαν εγκαίρως. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πύρινο κλειό και η Τουρκία συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής στην παράλια της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, Ιμπραήμ Γιουμακλή, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Οι 110 από αυτές τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο. Στις αθλητικές ειδήσεις, την Ισπανία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η εθνική εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18 που διεξάγεται στην Ιταλία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια ανέμοι 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Εκτάκτο σήμερα μια αντικατάσταση και αύριο άλλη μία στη θέση της Μαρίας Θανασούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αύριο για το τι γίνεται, έτσι έχει πάρει τους δρόμους και τα φεστιβάλ. Όμως για σήμερα εμείς εδώ στο κόκκινο 105 και 5, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στον ήχο και ο Θανάσης Ηλιβός από τις εκδόσεις Μετρονόμος για τα διάφορα νέα που έχεις μέσα στο καλοκαίρι. Καλώς το Θανάση.
1: Καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ καλοκαιριάτικα.
1: Καλοκαιρινή διάθεση όλοι μας.
0: Καλοκαιρινή διάθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν πάβει να είναι καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Τα σκεφτόμαστε, δεν τα προσπερνάμε.
0: Τα καλά και τα κακά.
1: Προσπαθούμε να τα παλέψουμε.
0: Να τα παλέψουμε όλα. Και μάλιστα τώρα που ερχόσουν και είπαμε να μας πεις και μερικά από τα νέα σου, γιατί συνέχεια τρέχουν τα εκδοτικά και οι ηχογραφήσεις. Και βρεθήκαμε να ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Όνειρο στο κύμα.
0: Ναι,
1: καλοκαιρινό. Ναι. Αυτό είναι από μια δουλειά. Έχουν κυκλοφορήσει αυτή η σειρά των τραγουδιών ψηφιακά. Είναι σε μουσική του Αντώνη Τοσχιτόπουλου με την Ανατολή τη Μαριόλα. Θα βγουν και σε CD βιβλίο στο φθινόπωρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμείς είμαστε πάντα υπέρ του φυσικού προϊόντος. Παρόλη την πίεση που δέχεται, ότι δεν πουλάει το CD.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Εμείς το κρατάμε αυτό όσο μπορούμε, έστω και με λίγα αντίτυπα. Βγάζουμε ψηφιακά πάρα πολλά άλμπουμ και μετά στη συνέχεια τα κάνουμε και φυσικό προϊόν. Αυτό λοιπόν.
0: Νομίζω ότι και κάποιοι από τους καλλιτέχνες και δημιουργούς, συγγραφείς, στιχουργούς, το θέλουν.
1: Το θέλουν. Κοίταξε Μαρίνα, είναι αυτό ότι.
0: Και
1: είναι,
0: ο κόσμος.
1: Είναι μια χειροπιαστή απόδειξη, καλός ή κακός. Δεν κοιτάζουμε μόνο το θέμα των πωλήσεων των αριθμών. Είναι ένα φυσικό προϊόν, το πιάνει στο χέρι σου, μπαίνει σε μια βιβλιοθήκη. Πίσω ότι γίνεται μια ηλική καταιγίδα, συμβαίνει κάτι. Χάνονται τα πάντα. Αυτά όλα τα. Όλα αυτά στα.
0: Και ο άλλος θα σου πει καίγονται τα πάντα.
1: Και καίγονται τα πάντα.
0: Εδώ έχουν καεί αρχεία. Θυμάσαι του Αγγελόπουλου.
1: Βέβαια. Απλώς ένα φυσικό προϊόν πιστεύω ότι. Εγώ δηλαδή, ότι έχει μια ισχύ.
0: Ναι. Να σταθούμε λίγο στη δημιουργικότητα και όχι στην καταστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: σωστό
0: να
1: αυτό.
0: Δούμε πόσο σημαντικό είναι το υπαρκτό, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ναι, ναι.
0: Να υπάρχει. Βεβαίως, για να βρούμε και το βηματισμό με την τεχνολογία, είναι απαραίτητο και το ψηφιακό μέρος.
1: Ναι, όχι, δεν είμαστε κατά προς Θεού. Είδες, εγώ τους είπα, αυτό το άλμπουμ έχει βγει ψηφιακά από τον Ιανουάριο. Το τρέχουμε ακόμα, έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Το φθινόπωρο, που πάντα είναι μια περίοδος που ετοιμάζουμε κάποιες νέες εκδόσεις, νέα πράγματα, θα το βγάλουμε και σε ένα φυσικό προϊόν, όπως και άλλες εργασίες.
0: Αυτό τώρα λοιπόν, πού θα βρίσκεται το όνειρο?
1: Είναι ένα βιβλίο CD του, θα λέγεται Τα Άρρητα, μουσική Αντώνη Ασχετόπλος, θα τραγουδάει η Ανατολή Μαριόλα και είναι διάφοροι στιχουργοί μέσα.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ωραίο δείγμα μας έφερε.
1: Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Έτσι, και βάλουμε για ένα κομμάτι έτσι να μας μπάσει λίγο
0: στο καλοκαιρινό.
1: Στο καλοκαιρινό,
0: όνειρο,
1: όνειρο στο κύμα.
0: Ναι, και στο κύμα, και στο καλοκαιρινό κύμα. Λοιπόν, όμως μεταξύ άλλων και μεταξύ αγαπημένων προσώπων ήταν και ο Γιώργος Σταυριανός που τον αποχαιρετήσαμε.
1: Ναι, ήταν πολύ άτο, πολύ. Δύσκολη για μας, είμαστε συνεργάτες τα τελευταία χρόνια στη δισκογραφία του, στο βιβλίο, στο μετρονόμο, στις δουλειές του. Με ειδοποίησαν ξαφνικά από τη Φλόρινα ότι είχε τη ζωή. Και ήταν δύσκολο, Μαρίνα, αυτό πάρα πολύ. Μας πήρε
0: σε πόσα χρόνια είσαστε συνεργάτες?
1: Εντάξει, με τον Γιώργο είμαστε πάρα από μια δεκαετία έτσι, που κουβεντιάζουμε. Έχουμε βγάλει τις τρεις τελευταίες του δισκογραφικές εργασίες και κάποια άλλα υλικά που μου είχε στείλει, γιατί πάντα μιλάγαμε. Μιλάγαμε σχεδόν κάθε βράδυ στο τηλέφωνο. Για τα νέα μας σχέδια, τι θα βγάλουμε και τα λοιπά. Ετοιμάζουμε για ένα μεγάλο αφιέρωμα να κάνουμε για αυτόν που τον αγαπάει, που τον αγαπούσε και τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα. Το έχουμε σχεδιάσει το φθινόπωρο να γίνει αυτό. Θα το κάνουμε τώρα χωρίς αυτόν, δυστυχώς. Θα γίνει αυτό. Το είπαν και φίλοι στη Θεσσαλονίκη ότι πρέπει να γίνει.
0: Ένα σπουδαίος δημιουργός ο Γιώργος Σταυριανός.
1: Σπουδαίος, αθόρυβος, μελωδός. Πιστεύω ότι. Θα τον καταλάβουν σιγά σιγά το μέγεθός του. Ακόμα δεν τον καταλάβει. Πέρα από κάποιους μουσικόφιλους που ξέρουν πολύ καλά το έργο του καθενός.
0: Κάποιοι ήταν φανατικοί κοντά του.
1: Είχε πολύ φανατικούς. Αλλά λέω για το μέσο όρο του κόσμου που ακούει η μουσική που είναι γύρω από εμάς. Δηλαδή θα καταλάβει το μέγεθός του και, και εγώ ίδιος δηλαδή, που κουβεντιάζουμε. Γιατί ήταν ο ίδιος έτσι. Ενώ είχε αυτό το μεγάλο εύρος επικοινωνιακό δουλειάς, μελωδίας, δεν επιδίωκε. Τις παρέες, τα κυκλώματα, τους τραγουδιστές. Βλέπεις, είχε μια ανεξαρτησία.
0: Και οι επιλογές του, όταν δηλαδή, δεν έγραφε στίχους, αλλά και οι επιλογές του στις φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πολύ επιλεκτικός.
1: Επιλεκτικός, ακριβώς. Δεν είχε δηλαδή μια αυλή γύρω του.
0: Και απαιτητικός.
1: Πάρα πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ, ενώ μέσα στο Σεφίλκι, ξέρω και από τη μουσική, αυτά που γνωρίζω, όταν έκανε το βιβλίο σε επιμέλεια Ηρακλή Οικονόμου για τον Σαββαριανό με τους στίχους του, mm-hmm, εκεί πέρα αυτό το μεγαλείο του έργου του. Γι' αυτό κάνουμε για το Λυκείο. Λέω, θα βγάλουμε ένα βιβλίο που έχει μέσα όλους τους στίχους του, τα κείμενά του. Και εκεί είδα ότι. Γιατί τον έχουμε κατατάξει στο μυαλό μας όλοι ως συνθέτη. Mm-hmm. Αλλά ένα 80% με 70% είναι και οι στίχοι που έχει γράψει τα τραγούδια, που είναι πάρα πολύ γνωστά.
0: Και αυτή η πλευρά του διανοούμενου Γιώργου Σταυριανού.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Μήπως επειδή κιόλας ήταν και στην εκπαίδευση.
1: Στο πανεπιστήμιο καθηγητής.
0: Στο πανεπιστήμιο. Ναι. Μήπως ο χρόνος του μοιραζόταν και ίσως και. Η διάθεσή του να κλείσει.
1: Από τα λίγα που γνωρίζω, πιστεύω ότι ήταν ιδιοσυγκρατίας, ήταν άνθρωπος, δηλαδή. Ναι, αν δεις κάποιες συνεντεύξεις από του με ευκαιρία του θανάτου που ξανακοίταξα πάλι στο YouTube, υπήρχαν με την Καράλη, άλλες. Όταν του λέγανε κάτι, λέει: τι να πω, δεν θα πω κάτι για τη δουλειά μου. Λέει: θα μιλήσει τώρα από μόνο του. Δηλαδή αυτό το έλεγε συνέχεια.
0: Όταν έλεγε:
1: τι κάνω, τι θα κάνω, τίποτα. Ήταν. Τέλος πάντων, μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι ένας μεγάλος μελωδός, ένας μεγάλος συνθέτης.
0: Πάμε
1: να ακούσουμε ένα κομμάτι από την τελευταία του δουλειά που βγάλαμε, το «Θα μπω το απογεύμα το φως» με το Μήτο Πασχαλίδη, που λέγεται και «Το πλοίο φεύγει». Δική του και η στίχη.

0: Το Μίλτο Πασχαλίδη ακούσαμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ, να πούμε, το θαμπό του απογέματος φως, και μάλιστα χωρίς το άρθρο, θαμπό του απογέματος φως, έτσι όπως ήθελε ο Σταυριανός να ονομάσετε το άλμπουμ, περιέχει τραγούδια και παλιότερα.
1: Επανεκτελέσεις.
0: Και του άρεσε πάντα ή το αγαπούσε πολύ το Όρεσμο Χρωματιστές.
1: Ναι, το βάζει σε πολλές δουλειές που έχουμε κάνει και μαζί. Λες, το έχουμε βάλει σε δύο δουλειές με τον νόμο, τρεις έχουμε βγάλει και παλιότερα.
0: Για είναι... πες τις εκτέλεσεις.
1: Έχει πει, εντάξει, ο Κώστας ο Μάτζιος με την πρώτη εκτέλεση, ο Νταλάρας ο Γιώργος.
0: Στο Μάτζιο οφείλουμε.
1: Ναι, από εκεί έγινε μετά γνωστό. Ναι. Ακούσαμε τον Γιώργο τον Νταλάρα, τον Πάνο τον Κατσιμίχα. Τώρα με τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη.
0: Είναι όλες η μία και μία, να
1: μία
0: πούμε.
1: Και μία, ναι. Έχουν κάτι μοναδικό. Ναι. Ίσως και γι' αυτό, δηλαδή, αυτό με τον Σαβριανό στα πολλά του κομμάτια που τα ξανέβαζε πάλι, αυτό παρατηρώ ότι δεν τα έβαζε για να συναγωνιστεί την ερμηνεία τη μία με την άλλη. Αυτό που κουβεντιάζαμε κιόλας, ότι τις θεωρούσε εισάξεις, ήταν μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Δεν λες ότι αυτή είναι πιο καλή από την άλλη. Δεν το έκανα σαν ζυγαριά να ζυγίσει.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και εγώ δεν το βλέπω ποτέ έτσι. Ενώ από τη μεριά του ραδιοφώνου και των μεταδόσεων, η κάθε ηχογράφηση.
1: Ακριβώς.
0: Έχει τις δικές της.
1: Μια άλλη φρεσκάδα. Πολύ σωστά. Μπράβο, μπράβο.
0: Και έτσι όπως ήταν και απαιτητικός.
1: Πάρα
0: καταλαβαίνω
1: πολύ.
0: Ότι ήταν σαν να δοκίμαζε και εκείνος τις δικές του, ας πούμε, καλλιτεχνικές ανησυχίες.
1: Ακριβώς. Όχι, ήταν με τον Κώστα Φιλίπ, ήταν μια νέα φωνή, πολύ αξιολογητή. Τον είχα συστήσει, την είχε ακούσει, τον είχε, του άρεσε πολύ. Μου λέει, θέλω να πει αυτό το κομμάτι, μου λέει, αυτή η φωνή.
0: Εσύ που έχεις συνδεθεί πολύ περισσότερο από εμάς με τον Γιώργο Σταυριανό, γιατί ήταν και μοναχικός τύπος, αλλά ωστόσο ναι. Εσείς και με τη συνεργασία και με τα χρόνια γνωριστήκατε περισσότερο. Αυτός ο τίτλος, γιατί εμένα όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος, πήγε το μυαλό μου ότι είχε μια μελαγχολία στην τελευταία του δουλειά. Μια βαθιά μελαγχολία με το θαμπό του απογέματος φως.
1: Την είχε και στην προηγούμενη είχαμε κάνει. Ναι, είχε αυτό το θέμα του τίτλου. Ναι, που βγάζανε μια μελαγχολία. Μπορώ να πω έτσι, να το πω λίγο έτσι σχημαλό, μια ποιητική μελαγχολία. Mm-hmm. Που άρεσε το πράγμα. Δηλαδή με τους τίτλους πάντα. Το
0: δηλαδή εμπνεόταν μήνες,
1: δηλαδή βγάζουμε ένα τίτλο, μετά τον άλλαζε, όχι να βάλουμε αυτόν. Ενώ είχαμε φτάσει στο παραπέντε, είχαμε στο τυποθήτο που λέμε λίγο πριν φύγουμε, θα τον αλλάξω, θα τον κάνουμε έτσι. Δηλαδή τον αποσχολεί πάρα πολύ ο τίτλος. Και είδε αυτό το
0: ποιητικό. Σίγουρα
1: στεκόταν
0: στις λεπτομέρειες.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα
0: σίγουρα,
1: πολύ.
0: Αλλά λέω μήπως είχε και μία, ναι μεν δημιουργική μελαγχολία, αλλά μελαγχολία.
1: Ναι, αυτό σίγουρα υπήρχε. Εντάξει, με τα διάφορα θέματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε να δεις, για να τα λέμε και λίγο τα πράγματα και με το όνομά του Μαρίνα. Ουδής στάθηκε σε αυτόν, όπως και σε πολλούς μνημούς, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε κάτι. Γιατί ποια ραδιόφωνα παίζανε πέρα από ελάχιστους παραγωγούς στα χέρια Γιώργου Σταυριανού, όπως και παίζουν και άλλους συνθέτες. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μην γελιόμαστε. Ναι. Όταν φύγει ένας δημιουργός, παίζεται παντού, γίνεται χαμός για μια μέρα και μετά τελείωσε, δεν ξέρει κανένας. Mm-hmm. Αυτό το κουβεντιάζουμε, το ήξερε. Δηλαδή ένα αφιέρωμα, το καλέσουν κάπου, μια συναυλία, κάτι. Δεν μπορεί, εντάξει, να τα κινεί όλο και ο δημιουργός. Πώς είναι πλέον αυτοί που έχουν μείνει, είναι η ζωή δίπλα μας σήμερα, αυτή την εποχή.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι υπερβολή αυτό. Ειδικά, δηλαδή, είναι μετρημένη στα δέκα του ενός χεριού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Την πρωτοβουλία, εντάξει, μπορεί να την παίρνει πάντα δημιουργική και οι φίλοι τους. Πρέπει και από λίγο εκ των άνων. Αυτοί που κατέχουν τα μέσα, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν μια απογοήτευσή του αυτό το πράγμα, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Και επειδή και ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος να έχει κύκλους πράγματα.
0: Να κατευθύνει καταστάσεις,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του, γιατί αυτό είναι και σε στίχους και σε μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Εδώ θα ακούσουμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Και εδώ έχει μελαγχολία, παρά ότι αναφέρεται σε ώρες χρωματιστές. Σε διάφορα σημεία έχει μελαγχολία, αλλά σε ένα, λέει, τραγουδάνε δυο πουλιά που μείναν μοναχά.
1: Ναι, αυτό που λες. Καλά, και αυτό το επισημαίνεις. Εγώ το λέω ως μια γλυκιά μελαγχολία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μια γλυκιά δημιουργική, να την πούμε
0: και
1: έτσι. Και
0: νομίζω ότι.
1: Το βαρύνουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι έτσι το ερμηνεύει και ο Τριανταφυλλίδης.
1: Και ο Κώστας, ναι, μπράβο.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ώρες μου χρωματιστές.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εκτάκτως σήμερα στη θέση της Μαρίας Θανασούλια, αλλά είμαστε με τον Θανάση Λιβό και τις εκδόσεις Μετρονόμος, που σημαίνει και συγγραφικά και ηχογραφήματα και τραγούδια μεμονωμένα και υλικό που θα τα ακούσουμε το φθινόπωρο.
1: Και
0: θα είσαι στην έκθεση βιβλίου το Σεπτέμβριο, στο πεδίο του Άριος.
1: Στο πεδίο του Άριος, σωστά. Ναι. Ξεκινάει 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20, νομίζω, είναι 2 εβδομάδες.
0: Θα έχεις καινούριο υλικό δηλαδή?
1: Ναι, βιβλία αυτά ετοιμάζουμε τώρα. Όλο τον Ιούλιο τον περάσαμε σε ετοιμασίες της...
0: Βιβλία CD.
1: Βιβλία CD, ναι.
0: Αυτό το CD το αφήνουμε. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ψηφιακό, ένα σίγγλ της Δόκας Χαγιούλη, μουσική στίχη, μαζί με τον Πατέλη Θαλασσινού, το τώρα μαθαίνω πως λείπει. Με την Δόκα έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές, ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο αργότερα. Αυτό είναι ένας προπομπός μιας δουλειάς που θα βγει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ο Παντελής και σε άλλα τραγούδια?
1: Όχι, θα είναι άλλοι συμμετέχοντες.
0: Μπράβο.
1: Θα ανακοινωθούν. Αυτό είναι ένα ντουέτο, το πρώτο που βγάλαμε από τη δουλειά αυτή. Ψηφιακό άλμπουμ θα βγει και κάποια στιγμή σε φυσικό πάντα. Γιατί είπαμε και πριν.
0: Θα μας ενημερώσεις.
1: Είμαστε ναι, υπέρ του φυσικού προϊόντος.
0: Μεταξύ των συνεργασιών που έχεις και από τις συνεργασίες που έχεις που είναι και από χρόνια δηλωμένες ως καλές σχέσεις, είναι αυτή που έχεις με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Έχουμε βγάλει τις δουλειές των αδερφών και της Μαριάννας. Βγάλαμε ένα συντήρως νέο συνθήτη, τον επίλογο. Εκεί ξεκίνησε πρώτη φορά η Μαριάννα που συμμετείχε με τον Αλέξανδρο Γουργουλιό. Μια ωραία δουλειά ο επίλογος. Και τώρα ετοιμάζουμε ένα βιβλίο της Λένας Παπά με ποίηματά της που θα βγει το φθινόπωρο. Και μέσα σε αυτό θα βάλουμε και έξι τραγούδια σε πίστη της ίδιας, σε μουσική του Γιώργου του Αλτή. Είχαμε βγάλει ήδη πριν κάνα χρόνο με την Πέγγι Ζάρου το πρώτο κομμάτι, το ένα. Τώρα κυκλοφόρησε η Μικρή Οδή με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το φθινόπωρο θα βγει το βιβλίο με το CD μαζί.
0: Τα άλλα τέσσερα.
1: Συμμετέχει Εσπασία Στρατηγού, ο Γιώργος ο Αλτής, η Σοφία η Μέρμικα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είμαστε στο. Μέσω τελείωμα που λέμε. Τώρα...
0: Ναι, ολοκληρώνεται.
1: Τώρα τη Μαριάννα το τελείωμα του κυκλοφορήσαμε πριν λίγο καιρό.
0: Ναι. Σαν ας προπομπό. Ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα, Μικρή Οδή, Γιώργος Αλτής και Λένα Παπά. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μικρή Οδή.

Κρύψε με στα όνειρά σου, με στο ροδόκυπο της χήμερας, να μην με βρουν οι ληστές της χαράς, τα βέλη του πόνου, τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με στη ζεστή σκαλιά.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Η Μαριάννα Κατσιμίχα, λοιπόν, πόσο άξιο κορίτσι.
2: Ναι, πάρα πολύ,
1: πάρα
2: πολύ.
1: Πόσο αξιόλογη και στις επιλογές της από τόσο νωρίς, αλλά να το πούμε έτσι, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς η Μαριάννα, να τα πούμε και από κοντά. Εδώ τώρα λοιπόν συμμετέχει σε μια συλλογή ποιημάτων της Λένας Παπά, έτσι.
2: Ναι, θα είναι ένα βιβλίο της Λένας Παπά με ποιήματα.
1: Και η μουσική είναι του Γιώργου Γαλτή.
2: Ναι, όπου ο Γιώργος Γαλτής έχει μελοποιήσει 7 ποιήματα της Λένας Παπά.
1: Το βιβλίο αυτό της Παπά, ποια συλλογή
2: θα είναι διάφορα ποιήματα μέσα.
1: Α, διάφορα.
2: Θα είναι από μια μεγάλη, γιατί έβγαλε πάρα πολύ. Δεν θα το πούμε ανθολογία, γιατί η ανθολογία εντάξει, δεν μπορεί να γίνει ανθολογία.
1: Ναι.
2: Θα είναι μια συλλογή με ποίηματά της, όπου από εκεί μέσα έχουμε βάλει και αυτά τα 7 που θα μελοποιηθούν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Την επιλογή των ποιημάτων της Παπά.
2: Αυτά που μελοποιήθηκαν τα έχει κάνει ο Γιώργος Γαλτής. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα το ασχολήθηκα εγώ.
1: Πολύ
2: και με τον Γιώργο σε συνεργασία, βέβαια, έτσι μαζί με τον.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και με την κόρη της.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν και η κόρη της Λένας Παπά.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε μιλήσει λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Δηλαδή, αφού είχε ξεκινήσει. Ναι. Ενώ ήταν ζωή η Λένα Παπά, αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, της επιλογής.
2: Της επιλογής του, ναι. Ήδηξε, όλα τα πράγματα εμείς τα δουλεύουμε με αργούς ρυθμούς.
1: Τι να κάνουμε. Είναι και πολλοί λόγοι, αλλά και μερικές φορές είδες περιμένει ο χρόνος μια κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, τώρα
2: ακριβώς.
1: Ο Γαλτής ήρθε και βλέπουμε μια άλλη πλευρά του.
2: Μπράβο, Μαρία. Αυτό είναι πολύ καλό που με σημαίνει. Ακριβώς μια άλλη πλευρά του. Όσοι τον ξέρουμε και τον ξέρουν και όσοι τον γνωρίζουν, στο ύφος του, στα λαϊκά τραγούδια που γράφει, στο ωραίο το λαϊκό, το παλιό, με
1: πολύ
2: το παλιό
1: σπουδαίος.
2: Χρώμα κτλ. Πάρα πολύ σπουδαίος. Εδώ έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Στην ίδια μορφή είναι τα υπόλοιπα κομμάτια
1: mm-hmm.
2: που έχει φτιάξει.
1: Ανυπομονούμε λοιπόν να ολοκληρώσει.
2: Ναι, το φθινόπωρο, ναι, με χαρά.
1: Θα είναι δηλαδή στην έκθεση το βιβλίο αυτό.
2: Θα προσπαθήσουμε να είναι ίσως στο τέλος, γιατί θέλει λίγο δουλειά ακόμα στούντιο και πράγματα. Θα το παλέσουμε να το έχουμε στο τέλος της έκθεσης, αν το προλάβουμε. Αλλιώς εντάξει.
1: Ναι.
2: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Βασίλη Προδρόμου με αφορμή μία.
2: Τη φωτογραφία λες. Θα είναι το νέο μυθιστόρημα, το τρίτο του Γιάννη Τσιαντή, του συνεργάτη μας και φίλου του γιατρού, που θα λέγεται Πετροκάραβα. Είναι γνωστή θεματολογία, εξορία, πράγματα. Τώρα έχει σωτρίκερη την περιοχή περισσότερο κτλ. Τέλος πάντων, αυτό θα συνοδεύεται εμείς με 12 τραγούδια.
1: Είχε πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή.
2: Είναι ένα μυστόρημα με ιστορικά πολιτικά στοιχεία.
1: Έχει συνεχίσει. Μακρόν σου
2: πράγματα, ναι. Είχαμε κάνει το κορίτσι του Τεκέ, μετά πήγαμε το Χάραμα Κεσαριανής.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα είναι το Πετροκάραβα, μια τριλογία. Και τα τρία βιβλία αυτά έχουν συνοδεύει από ένα CD με 7, 8, 10 τραγούδια. Το τελευταίο βιβλίο, το Πετροκάραβα, θα έχει και το κομμάτι του Προδρόμου που θα ακούσουμε τώρα τη φωτογραφία. Παραθέτει τη φωτογραφία. Που βρέθηκε τώρα αυτές που βγήκαν στην επιβίωση. Είναι γνωστές από το σκοπευτήριο με την εκτέλεση κτλ.
1: Βεβαίως.
2: Από εκείνη τη στίχη.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, η φωτογραφία.

0: Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και τις φίλες που συμμετέχουν ως συνήθως στην εκπομπή της Μαρίας Θανασούλια. Τώρα όμως ακούνε προσεκτικά εδώ τον καλεσμένο μας, τα Θανάση Σιλιβό, και λένε και μάλιστα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, όμορφη θεματολογία. Έχεις φέρει μικρούς θησαυρούς ή και μεγάλους. Αυτό θα εξαρτηθεί και από εσάς που το εκτιμάτε περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τώρα αυτό που ακούσαμε ήταν του Τσιαντί.
1: Ναι, είναι από το βιβλίο Πετροκάραβα, που θα, το μυθιστόρημα θα συνοδεύει από μια σειρά με 12 τραγούδια.
0: Ένας γιατρός θαύμα, που κάνει τα θαύματά του. Πάμε να ακούσουμε τώρα το «Χορεύω ακίνητη».
1: Ναι, αυτό είναι από ένα CD, πάλι βιβλίο CD στην ουσία, όπου συνεργάζεται μας ο Πάρος ο Παρασχόπλος, ο Θεσσαλονίκη. Έχει τίτλο το βιβλίο αυτό «Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα», με ερμηνεύτρια την Άννη Ονουφρίου. Είναι 15 τραγούδια που έχει μελοποιήσει ποιητές. Δηλαδή ξεκινάμε από νεότερους, όπως τώρα την Ιωάννη Καραμαλή που θα ακούσουμε, που είναι το κομμάτι, η ποιήση δική της. Πάμε σε πιο παλιότερους, Διονύση Χαρατζά, Ανδρέα Παγουλάτο, Κλήτο Κύρου, Χρήστο Μπράβο, Γιάννη Κακουλίδη, Ηλία Κουτσούκο. Είναι μια ενδιαφέρουσα δουλειά.
0: Με ενδιαφέρουσα δουλειά, και πάλι να τονίσουμε και τη σχέση που έχουμε ως Ελλάδα, ως μουσική με ποιήση.
1: Ναι, και αυτό το βιβλίο επίσης έχει και εξώφυλλο ένα έργο του Νικόλα του Κληρονόμου, αυτού του σπουδαίου ζωγράφου του δικαστικού. Και επίσης ότι και κάθε ποίημα μέσα έχει ένα δικό του σχέδιο που είναι εμπνευσμένο από το ποίημα αυτό.
0: Το δηλαδή,
1: είναι, εδώ έχουμε δηλαδή μουσική, ερμηνεία, ποίηση και εικαστικά. Είναι μια ωραία έκδοση του Μετρονόμου, το λέμε σε να
0: τελειωθούμε
1: και λίγο, αλλά είναι μια πολύ ωραία δουλειά και αυτή, έτσι.
0: Πολύ ωραία.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και τι ωραία που είναι όλα αυτά τα σχέδια και ο προγραμματισμός που έτσι μας ενημερώνει εδώ ο Θανάση Λιβός το τι θα γίνει στις εκδόσεις Μετρονόμος και μερικά από αυτά που έχουν ήδη εκδοθεί, μιλάμε και για αυτά, αλλά μου αρέσει αυτή η αισιοδοξία του σχεδιασμού για το φθινόπωρο, για το χειμώνα, γιατί όπως και να είναι, ναι μεν υπάρχει ο Αύγουστος, αλλά για να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο, κάποιος εργάζεται.
1: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Ναι. Ένα μήνα τώρα, Μαρίνα, να είμαστε φουλ οι μηχανές που λέμε, για να κάτσουμε λίγο τώρα να ησυχάσουμε.
0: Και για να γίνει και μία έτσι παρουσίαση, να το πω, να έχεις το υλικό σου στην έκθεση βιβλίου, να μπορείς έτσι να ενημερώνεις τον κόσμο, πρέπει να είσαι.
1: Ναι, μα πάντα για μένα η έκθεση βιβλίου, αυτό που λίγο χάσει το νόημά της, ο σκοπός της είναι η παρουσίαση των νέων εκδόσεων. Γίνεται και η έκθεση βιβλίου. Δεν είναι

0: τα γράμματα από τη Γερμανία. Έτσι. Τέσσερα ανέκδοτα τραγούδια που έρχονται να προσθεθούν στο
1: ακριβώς,
0: ιστορικό έργο.
1: Είχαμε βγάλει ένα βιβλίο με τα ποίηματα, με τους στίχους Χώτα του Λάδι, γράμμα τη Γερμανία, με σημειώσεις, ένα αρχαιακό υλικό μέσα. Και βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής τέσσερις παρτιτούρες με κάποιες μελωδικές γραμμές από τα κομμάτια αυτά, κάποιες μελωδίες. Και ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο μαέστρος και κιθαρίστας, αυτός επεξεργάστηκε τα κομμάτια αυτά. Τα είχαμε πάει και στο Μίκη να τα ακούσει, ζούσε το Μίκης. Άρχισαν να βγούνε, βγήκαν μετά το θάνατό του, αλλά τουλάχιστον είχε ακούσει αυτά τα πρώτα δείγματα με τον Παπαζαχαριάκη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Διονυσίου.
1: Ένα από τα τέσσερα.

Αγόρια ορεινά και την Κρήτη, θυελώδης βορειά άνεμη 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Πώς βγήκε και αυτός ο μήνας, έτσι. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας. Είναι η τελευταία του ώρα πριν πάρει άδεια και ήδη είναι στα πανηγύρια. Στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, όπως κάθε απόγευμα. Ασφαλώς τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους θυελώδεις ανέμους να κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση και να δυσχεραίνουν και το έργο της κατάσβεσης. Οι θάνατοι των πυροσβεστών που έφυγαν πάνω στο καθήκον προκαλούν ανίποτο πόνο. Ένα από τα σενάρια που ερευνάται τις τελευταίες ώρες για τη διπλή τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο είναι να υπήρξε πρόβλημα στο υπηρεσιακό τους αυτοκίνητο. Συνάδελφοι των δύο θυμάτων ανέφεραν ότι ίσως από τις σκόνες, ίσως από τις κάφτρες και τις στάχτες να έπαθε ζημιά το φίλτρο και ξαφνικά να έσβησε το αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι τα δύσκολα σε σχέση με τις φωτιές είναι μπροστά, μας προειδέασε. Απέφυγε κάθε μνήμα στις προειδοποιήσεις των πυροσβεστών αναφορικά με τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα ή την παλαιότητα του εξοπλισμού. Σε σχέση τώρα με την εκδοχή του χαλασμένου οχήματος των δύο πυροσβεστών, οι εποχικοί πυροσβέστες στη σελίδα τους στα κοινωνικά δίκτυα γράφουν με νόημα ότι τις επόμενες ημέρες έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Δηλαδή έχουν αναρτήσει σχετικό δημοσίευμα κάνοντας αυτό το σχόλιο. Προειδοποιώντας ίσως με αποκαλύψεις. Θα δούμε. Εμείς να πούμε ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Παρακολουθούμε όπως όλη την έκβαση των ερευνών για να μιλάμε με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Παρακολουθούμε όμως και τις καταγγελίες των πυροσβεστών. Διότι οι εποχικοί πυροσβέστες θύμισαν ότι πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Εδώ τι έχουν να πούνε στο Μαξίμου, έτσι, προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα. Και από τις φωτιές τώρα, στο νερό, έτσι θα κάνουμε ένα άλμα, το νομοσχέδιο για το νερό που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων στις τάξεις της αντιπολίτευσης και στους κόλπους ασφαλώς των ειδικών, των επιστημονικών φορέων, με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, μιλούν για εμπορευματοποίηση αλλά και για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησής του. Προφανώς η κυβέρνηση εδώ ή και εδώ επιχειρεί να πλασάρει μια άλλη εικόνα, την αντίστροφη εικόνα. Πέρα από τα όσα ακούσαμε και ακούμε στη Βουλή ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, είδαμε νωρίτερα και ένα βιντεάκι του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας, που υποστηρίζει ότι όχι μόνο δεν ιδιωτικοποιείται το νερό,

αλλά ενισχύεται από πάνω και ο δημόσιος χαρακτήρας του. Ο δημόσιος χαρακτήρας της ίδρευσης, όπως λέει χαρακτηριστικά. Να και το σοσιαλιστικό χρώμα της κυβέρνησης, να και η σοσιαλιστική διάσταση, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Στη Βουλή θα πάμε. Συζητείτε, όπως λέγαμε, και ψηφίζετε το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Πάμε αμέσως στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, για να μας δώσει κλίμα και στίγμα. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί όλοι εμείς να μην είχαμε συνειδητοποιήσει τι έρχεται για το νερό και οι πολίτες που είναι στη μέση του καλοκαιριού και προφανώς η επικαιρότητα και η δισογραφία κοπάζει κάπως, αλλά υπήρχε κάποιος που ήξερε πάρα πολύ καλά και μιλάω για τον εθνικό μας εργολάβο, τη ΓΕΚ Τέρνα, γιατί ακούστηκε σήμερα στη Βουλή από τον Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβουμε τι θα έρθει για το νερό, αρκεί να θυμίσω ότι η ΓΕΚ Τέρνα λίγους μήνες πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου πρόλαβε, γιατί άραγε, να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό 12,7% αν δεν κάνω λάθος στη μεγαλύτερη εταιρεία ίδρυψης στη χώρα μας, στην ΕΙΔΑΠ, η οποία θυμίζω είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, είναι ανώνυμη εταιρεία, όπως και η ΕΙΑ. Αυτό δείχνει ότι οι προθέσεις είναι από εδώ και πέρα τις αποφάσεις για τη διαχείριση του νερού, καθώς θα αυγατήσει η περιουσία των δύο αυτών εταιριών, να τις λαμβάνουν οι ιδιώτες με τις προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ξεκίνησε έτσι, Κώστα, γιατί δείχνει πολύ καλά ότι το σχέδιο, μάλλον ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, παρότι δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και το κίνημα των πολιτών όλα αυτά τα χρόνια έχει βάλει μπλόκο στην ιδιωτικοποίηση του νερού, η κυβέρνηση, σε συνεννόηση προφανώς με τα μεγάλα συμφέροντα, έχουν βρει τώρα από το παράθυρο τρόπο, μεταφέροντας όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις, την ΕΙΑΦ και την ΕΙΔΑΠ, να ανοίξουν το παράθυρο για την εμπορευματοποίηση αυτού του δημόσιου αγαθού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Κώστα, για τους λογαριασμούς που πληρώνουμε όλοι μας, για την ποιότητα, για την περαιτέρω αγοραία διαχείριση ενός αγαθού που στο μέλλον θα είναι αιτία, όπως ξέρουμε, για πολέμους, μετανάστευση. Είναι πολύ βασικό δηλαδή το ποιος θα το διαχειρίζεται αυτό.
0: Και ό,τι μπορεί να σημαίνει και για την αγροτική παραγωγή επίσης.
1: Και σωστά, για τους αγρότες, που θα είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν την αύξηση του κόστους του νερού που είναι για την άρδευση. Γι' αυτό και εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ έντονη στη Βουλή. Έγινε μάλιστα και ένσταση αντισυνταγματικότητας, διότι ακριβώς μέσω της μεταφοράς από τον πυρήνα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή της αρμοδιότητας, η κυβέρνηση θίγει την αυτοτέλεια των δημοτικών επιχειρήσεων, τον ΟΤΑ δηλαδή, και φυσικά η πλειοψηφία την απέρριψε, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς σύσσωμη αντιπολίτευση αντιτίθεται στο νομοσχέδιο του κυρίου Παπασταύρου, ο οποίος βέβαια προφανώς αποκρούει τις κατηγορίες περί κερκόπορτας για ιδιωτικοποίηση, αλλά με όσο έχουμε δει από αυτή την κυβέρνηση και για το ρεύμα, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα θυμίσουμε, προφανώς αυτό που συμβαίνει σήμερα θα έχει άμεσες συνέπειες στο μέλλον πολύ σύντομα. Και γι' αυτό νομίζω ήταν και ξεκάθαρο και το μήνυμα από τη Ρένα Δούρου, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και μπροστά από το κτίριο της ΕΙΑΘ, που θυμίζω, Κώστα, χάρη στο κίνημα του «Το σώστε το νερό», πριν από περίπου 12 χρόνια κατάφεραν οι πολίτες να μείνει δημόσια τότε, θυμίζει η Ρένα Δούρου ότι εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα απέδειξε τη δύναμη των πολιτών και σήμερα πρέπει ξανά να παλέψουμε όλοι, και αριστερά προφανώς ήταν στην πρώτη γραμμή, λέει η κυρία Δούρου, απέναντι στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Και τονίζει η Ρένα Δούρου, Κώστα, ότι μπορεί σήμερα να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και προχθές με τον πολιτισμό και όπως έχει κάνει και με όλη μας τη ζωή, την οποία ξεπουλάει, αλλά δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα τη δεξιάς.
0: Μάλιστα. Η Ρένα Δούρου που είχε και συνάντηση με αντιπροσωπεία των οικολόγων Πρασίνων, να πούμε νωρίτερα, δείχνοντας ότι η επικαιρότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μόνο διαζύγια, αλλά έχει για γάμους. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για τον ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη που κάνει για την ανασύνταξή του. Τώρα, Τάσου, η ψηφοφορία είναι το βράδυ στη Βουλή.
1: Αυτό ήθελα να πω, Κώστα, γιατί το μεσημέρι δεν είχαμε εικόνα. Τελικά, επειδή έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία, ακριβώς για να καταδειχθεί και να πάρουν όλες τις ευθύνες τους, θα γίνει αύριο το πρωί. Οπότε θα είναι η έντονη αντιπαράθεση σήμερα. Θα συνεχιστεί η συζήτηση μέχρι αργά, υπολογίζω, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές. Και αύριο το πρωί η ψηφοφορία, προφανώς μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και κάποιων συμμάχων από το κόμμα βιτρίνα του Νεοναζί Κασιδιάρη, οι οποίοι συνηθίζουν να στηρίζουν τα νομοθετήματα της κυβέρνησης, να περάσει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχουμε και ένα κόστο, αν έχουμε δύο λεπτά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σημαντικό, μια ερώτηση που δείχνει, είναι οδοδείκτης ίσως και για το προσεχές μέλλον ως προς τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή μια ερώτηση για τις μεθοδεύσεις της Περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης στα προσφυγικά, mm-hmm. την οποία υπογράφουν τόσο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ανεξάρτητοι, αλλά και βουλευτές που παραμένουν στη Νέα Αριστερά, η οποία βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε όλοι ως ανεξάρτητοι λογίζονται, mm-hmm. οι υπόλοιποι, και τονίζουν ότι ουσιαστικά έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, και γι' αυτό και ζητούν μέσα της ερώτησής τους οι βουλευτές την ακύρωση της παράτυπης διαδικασίας καταγραφής και την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν παρανόμως. Mm-hmm. Επίσης, τονίζει αυτή η ερώτηση αυτό που έχουμε ξαναπεί, Κώστα, δηλαδή ότι έχει πει ψέματα ο κύριος Χαρδαλιάς αλλά και η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση, αφού έχουν διαψευστεί οι ισχυρισμοί περί ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα mm-hmm. του περίφημου αυτού έργου. Mm-hmm. Και επίσης, ζητούν οι βουλευτές της αριστεράς να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου για την νομιμότητα και τα πεπραγμένα της Περιφέρειας Αττικής και του ίδιου του κυρίου Χαρδαλιά. Mm-hmm. Και βέβαια, περνάει και το μήνυμα σε συνέχεια και του αγώνα των κατοίκων των προσφυγικών ότι δεν πρέπει να γίνει καμία παρέμβαση στον ιστορικό αυτό χώρο με όρους αδιαφάνειας και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμόμαστε όλοι και την απεργία πείνας των ανθρώπων που ζουν εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χάρη... Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Και βέβαια, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες και στην αρχή. Ποιοι υπογράφουν, συνυπογράφουν και ποιες αυτή την πρωτοβουλία. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Ναι, είναι πρωτοβουλία του Ευκλήδη Τσακαλώτου, να πούμε, την οποία συνυπέγραψαν, όπως είπαμε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ανεξάρτητοι που προέρχονται από τη Νέα Αριστερά ή παραμένουν στη Νέα Αριστερά.
0: Το κρατάμε και αυτό, τα κρατάμε όλα. Έτσι, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα υπάρχουν συζητήσεις, διεργασίες, συμπράξεις, μη συμπράξεις. Θα τα δούμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την αναλυτική ενημέρωση από τη Βουλή. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Μας έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, φίλου ακροατή, που μας γράφει ότι βγήκε νωρίτερα εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε τηλεοπτικό κανάλι και τάχθηκε υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η αλήθεια είναι πως επειδή είμαστε στον αέρα δεν το έχουμε δει ακόμα για να κάνουμε ένα σχόλιο, για να τοποθετηθούμε. Αν ισχύει αυτό, βέβαια, η φάση γίνεται ακόμα καλύτερα. Αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Απλώς γιατί η συζήτηση πήγε προς τα εκεί, ίσως είναι ένα ερώτημα από τη στιγμή που η πανεπιστημία και η αστυνομία δεν υφίσταται. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκα της κυβέρνησης. Εδώ και 2-3 χρόνια είχε βγει τότε ο Νότης Μηταράκης και είχε πει ότι δεν μπορεί να επικρατήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία και πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική αστυνομία. Κάτι που, όπως έλεγε τότε ο Μηταράκης, σημαίνει την κατάργηση αυτού του ειδικού σώματος, το οποίο δημιουργήθηκε με την πρόσληψη, αν θυμόμαστε καλά, 1060 ειδικών φρουρών. Άρα εδώ είχαμε την ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης σε σχέση με μια πρωτοβουλία που διαφημίστηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό προκειμένου να επικρατήσει αυτό το δόγμα της τάξης και της ασφάλειας στα πανεπιστήμια και να κατατρομοκρατηθεί, αυτός ήταν ο στόχος, το φοιτητικό κίνημα. Αλλά, όπως είπαμε, ήταν ένα μεγαλειώδες φιάσκο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Άλλοι φίλοι ακροατές μας λένε ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάς δεν τάχθηκε υπέρ, απλώς ρώτησε πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Άρα λοιπόν εδώ αλλάζει εντελώς το νόημα σε σχέση με το πρώτο μήνυμα που πήραμε νωρίτερα. Βέβαια δεν αλλάζει το μήνυμα και το νόημα σε σχέση με το εξής, γιατί η συζήτηση πήγε προς τα εκεί, από τη στιγμή που έχουμε θανάτους πυροσβεστών, από τη στιγμή που καίγεται όλη η χώρα, από τη στιγμή που ξεπουλιέται το νερό και το πολιτιστικό απόθεμα. Έτσι, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στεφάνου για το Κυπριακό.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Την ετοιμότητα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, στις πρώτες συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερκιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες δείπνησε το βράδυ χθες με τους δύο ηγέτες, όπου είχε τη δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και πάμε αμέσως να καλησπέρισουμε τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα σας, κύριε Στεφάνου. Καλό απόγευμα.
1: Ναι, καλησπέρα από την Κύπρο. Σας χαιρετώ.
0: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Υπάρχει μια όθηση. Ποια είναι η εκτίμησή σας και ποιοι οι προβληματισμοί σας?
1: Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε έρθει στην Κύπρο με στόχο να εξαγγείλει την σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών και των εγκυτριών δυνάμεων, με στόχο να αποφασιστεί ο τερματισμός του αδιεξόδου και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι φανερό ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν βρήκε μπροστά του κοινό έδαφος για να το κάνει τούτο. Γι' αυτό και ενώ επιβεβαίωσε τον στόχο της σύγκλησης αυτής της συνάντησης, δεν την καθόρισε χρονικά, διότι θα πρέπει οι δύο πλευρές να εργαστούν έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό έδαφος πάνω στο οποίο να μπορούν να σταθούν οι δύο πλευρές και να επαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως και παλαιότερα δήλωνε, αναμένει ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλάξουν, να διασφαλίσουν όλες τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί στις δικοινοτικές διαπραγματεύσεις από το 2008 μέχρι το 2017, για να μπορέσουν να συνεχίσουν από εκεί που είχαν διακοπεί στο κράτη Μοντανά το 2017. Και αυτό το θέλει να γίνει ο Γενικός Γραμματέας, γιατί οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα και τα ζητήματα που έχουν απομείνει ανοιχτά είναι πολύ λίγα. Άρα, εάν επικεντρωθούμε στη συζήτηση των εκκρεμούν των ζητημάτων και υπάρξει η κατάλληλη πολιτική βούληση, τότε είναι πολύ πιθανό οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια λύση στο Κυπριακό.
0: Λύση λοιπόν στο Κυπριακό. Η διαρροή στον Βρετανικό τύπο, κύριε Στεφάνου, περί μιας νέας πρότασης που έχει συντάξει η ειδική απεσταλμένη του Γκουτιέρες, η κυρία Μαρία Άγχελα Ολγκίν, στη λογική της χαλαρής ομοσπονδίας, σε τι αποσκοπεί και πόσο σας προβληματίζει, αν σας προβληματίζει?
1: Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του αυτού του μακροβιότερου αδιεξόδου που υπήρξε ποτέ στο Κυπριακό, ότι διάφοροι κύκλοι προσπάθησαν να πλασάρουν κάποιες νέες λεγόμενες ιδέες σε ζητήματα κιόλας που έχουν συμφωνηθεί. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολίτευμα, έχουν να κάνουν με την ίδια την Ομοσπονδία, αλλά και απόψεις του τύπου να διαμορφώσουμε το σύστημα εγγυήσεων με ένα τέτοιο τρόπο που να δώσουμε ρόλο στο ΝΑΤΟ στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ βρέθηκε απέναντι από αυτές τις ιδέες που κυκλοφορούσαν σε διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, γιατί αυτές οι ιδέες, αντί να βοηθούν στην επίλυση του Κυπριακού, τελικά την απομακρύνουν. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας δεν έκανε αναφορά σε αυτές τις νέες λεγόμενες ιδέες, γιατί ο κύριος Γκουτιέρες, ως ένας έμπειρος πολιτικός που ασχολήθηκε εκτενώς και σε βάθος με το Κυπριακό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εάν προσπαθήσει κάποιος να φέρει νέες ιδέες σε συμφωνημένα ζητήματα, το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα, άρα η προοπτική της επίλυσης του Κυπριακού θα απομακρυνθεί αντί να έρθει πιο κοντά. Και όπως έχω πει, η θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπτουν.
0: Mm-hmm. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ποια βήματα πρέπει να κάνει ώστε να μην τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, αν ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, κύριε Στεφάνου?
1: Πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, με την έννοια ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά και γενικότερα ο κυπριακός λαός, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, δεν βολεύονται από το συνεχές αδιέξοδο, γιατί διαμορφώνονται διχοτομικά τετελεσμένα επί του εδάφους. Και ήδη έχουν παρέλθει 52 χρόνια από το καλοκαίρι του 1974 το πραξικόπημα και την εισβολή που διαμόρφωσαν το status quo το οποίο ζούμε από τότε, και μάλιστα με πάρα πολλά δεδομένα επί του εδάφους να γίνονται ολοένα χειρότερα από αυτό που είχαμε το 1974. Τι πρέπει να κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά? Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει με συνέπεια και ξεκάθαρο τρόπο να στηρίζει τη θέση της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, διαφυλάσσοντας τις συγκλήσεις, και μάλιστα να διαμορφώσει πρόταση στη βάση ενός οδικού χαρτί που να καθορίζει πώς μπορούν να διακριβωθούν και να επιβεβαιωθούν οι επιτευχείς συγκλήσεις επί βασικών πτυχών του Κυπριακού, και την ίδια ώρα να επισημαίνει συνεχώς την ετοιμότητά της να εμπλακεί σε ένα διακοινωτικό διάλογο στα εκθεμούντα ζητήματα. Είναι άποψη του ΑΚΕΛ, την έχουμε διατυπώσει εδώ και καιρό, την έχουμε καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι αυτή την εργασία η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να την κάνει, αξιοποιώντας και μια εμπειρία καταγραφής και επιβεβαίωσης των συγκλήσεων που έγινε το 2013 από τα Ηνωμένα Έθνη τότε, με τη συμμετοχή των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης ότι στην Κύπρο αναμένεται να αφιχθεί απόψε ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο κύριος Ραφαέλ Εφίτο, που θα συναντηθεί και αύριο με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ο ευρωπαϊκός παράγοντας μπορεί να δώσει όθηση στις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης? Έχετε προσδοκίες από τον ευρωπαϊκό παράγοντα?
1: Έχουμε απαιτήσεις από τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Να βοηθήσει στις προσπάθειες επίτευξης λύσης. Βέβαια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει το ρόλο της σε σχέση με το Κυπριακό, και ο ρόλος της δεν είναι να υποκαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε και μπορεί, ούτε και έχει τους μηχανισμούς, ούτε και είναι σωστό. Διότι το Κυπριακό θα λυθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων που καθορίζουν τη βάση λύσης, που είναι η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και είναι με την καθοδήγηση και την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα που κάθε φορά γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Επειδή όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επειδή η Τουρκία φιλοδοξεί ότι κάποια στιγμή θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε μια διαδικασία ενταξιακής πορείας, εναρμονιστικής πορείας, παρότι αυτή η πορεία ουσιαστικά βρίσκεται παγωμένη, εκεί μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορα δεδομένα και διάφορα θέματα, έτσι ώστε η Τουρκία να συνεργαστεί για τη λύση του Κυπριακού, παίρνοντας ως αντάλλαγμα κάποια ζητήματα τα οποία προτεραιοποιεί και θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να σπρώξουμε την προσπάθεια της λύσης προς τα μπροστά. Είναι ένα δύσκολο θέμα τα ευρωτουρκικά. Είναι ένα θέμα το οποίο δυσχεραίνεται τόσο από την αλλοπρόσαλη στάση της Τουρκίας, αλλά και από το γεγονός ότι σε διάφορα σημαντικά ζητήματα υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα το θέμα του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης, των θεωρήσεων της Βίζας, αλλά και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε στρατιωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτίστως στο ΣΕΙΦ. Εδώ υπάρχουν, όπως έχω πει, διαφορετικές θέσεις. Mm-hmm. Επομένως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστεί έτσι ώστε να δει πώς μπορεί πρακτικά να βοηθήσει στις προσπάθειες να διαρριχθεί το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στεφάνου, για αυτή την επικοινωνία εδώ στο Κόκκινο, στην Αθήνα.
1: Να είστε, καλά, πάντοτε στη διάθεση.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, εδώ στο Κόκκινο, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Ο Γιώργος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της ανάπλασης των προσφυγικών, μετά ας μην αναρωτιέται γιατί είναι στο 1%. Εγώ θα παραπέμψω σε αυτά που λένε, Γιώργο, όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί ή όσοι μένουν εκεί, στα προσφυγικά. Ότι τα προσφυγικά αποτελούν ήδη κοινωνική κατοικία για εκατοντάδες ανθρώπους, προσφέρουν ήδη στους καρκινοπαθείς και τους συγγενείς τους αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας, αποτελούν παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών εθνικοτήτων. Και η μόνη γειτονιά που υπάρχει δίπλα, μονάδα του Οκανά, και δεν υπάρχει ταυτόχρονα πιάτσα διακίνησης ουσιών.

0: για να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής του εκπροσώπου τύπου από τα πυρηνικά μέτωπα. Μπορούμε?
1: Δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Περιμένουμε λοιπόν και την επόμενη ενημέρωση. Τα δύσκολα όντως είναι μπροστά. Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Και όπως ενημερώνουν, γράφουν, λένε οι μετεωρολόγοι, παραμένουν και οι θυελώδεις άνεμοι έως την Κυριακή, που έρχεται. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάλυμνο, στο Βαθύ, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση είναι σε εξέλιξη στην Ελασσόνα Θεσσαλίας, επιχειρούν και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά και στην Άνδρο. Πριν από λίγο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έστειλε συλληπιτήρια για τις απώλειες των Ελλήνων πυροσβεστών. Ενώ ελεύθεροι αφέθησαν ο Δήμαρχος και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για την φωτιά στην Πάρο. Στο Ρέθυμνο, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, έχει τεθεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Ο Αλέξης στο μήνυμά του λέει να βγει κάποιο πρόσωπο από την αριστερά και να πει ξεκάθαρα στο Μητσοτάκη πως ό,τι και να πουλήσετε τώρα, ό,τι έχετε πουλήσει με αριστερή κυβέρνηση, όλα θα επιστρέψουν πίσω στο κράτος. Γι' αυτό ενημερώστε τους υποψήφιους αγοραστές ότι θα τα επιστρέψουν πίσω. Πρώτα, νομίζουμε πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις μιας αριστερής κυβέρνησης. Κάτι το οποίο φαντάζει στην παρούσα φάση, Αλέξη, ίσως μακρινό. Όταν ο κεντροαριστερός ή ο αριστερός χώρος είναι χίλια κομμάτια, είναι θρύψαλα. Έτσι θα αρχίσει να αμφισβητείται η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη ή η δεξιά χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί διατήρησης της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, είτε είναι ο κύριος Μητσοτάκης στην κεφαλή, είτε όχι. Χρειάζονται λοιπόν πολλά να γίνουν, πολλά προς μια ενωτική κατεύθυνση. Και προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει εκείνο το έδαφος που θα αμφισβητήσει πρώτα απ' όλα την δεξιά πρωτοκαθεδρία. Προς το παρόν μπορεί τα πράγματα αργότερα να αλλάξουν και να έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις. Αύριο πρωί έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, αντιπαραθέσεις που αποτυπώθηκαν κυρίως σε διαδικτυακό επίπεδο, στο επίπεδο των κοινωνικών δικτύων. Θυμόμαστε διάφορα τουιταρίσματα, για να το πούμε με την παλιά έννοια, του κυρίου Χάρη Δούκα. Θυμόμαστε τη σύγκρουση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας, της καθαριότητας και της φύλαξης από το Δήμο Αθηναίων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι αντιπαραθέσεις για τα όρια των παρεμβάσεων της κεντρικής εξουσίας στα ζητήματα της πρωτεύουσας και της αρμοδιότητας του Δήμου. Έτσι, υπήρχαν ισχυρά τζατζαρίσματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλωστε, στο Μαξίμου και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού ίσως ποτέ δεν αφομοίωσαν, δεν χώνεψαν το γεγονός ότι άλλαξε χέρια το 2023 ο Δήμος Αθηναίων. Και ιτήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης. Γι' αυτό αργότερα υπήρξε αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία που καταργεί τον δεύτερο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί το παράδειγμα της Αθήνας ή της περιφέρειας της Θεσσαλίας είναι πλέον αποτρεπτικό για την κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτές οι ερμηνείες δίδονται. Μητσοτάκης Δούκας λοιπόν συναντώνται αύριο πρωί στις 10, αν θυμόμαστε καλά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και τις δηλώσεις που θα γίνουν ή τα δελτία τύπου που θα εκδοθούν. Τώρα ο Γιώργος μας στέλνει έτσι ένα λίγο προβοκατόρικο μήνυμα για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη αργότερα μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Να μεταφέρουμε εμείς αυτές τις δηλώσεις. Εστίασε ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά μέσα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Στην περιφέρεια χάνει αρκετά η Νέα Δημοκρατία. Τους κάλεσε μάλιστα τους υπουργούς ο Πρωθυπουργός να μην βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Εδώ λοιπόν πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι η καμπάνα μπορεί να χτυπάει και για τον κύριο Δένδια, μπορεί να χτυπάει και για άλλους υπουργούς που βγαίνουν σε προστατευμένο δημοσιογραφικό μηδιακό περιβάλλον και μιλάνε μόνο για τα τουίκου τους. Και μπορούμε επίσης να θυμηθούμε, να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας κάποιες δηλώσεις του Αδόνιδος Γεωργιάδη στις αρχές Μαΐου, που είχε επικρίνει εκείνους τους συναδέλφους του υπουργούς που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια ή βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους.

Μπετσιμέα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ο Νίκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Απόπλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 6. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιμέτωποι με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται η πυροσβεστική με τη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου να μένεται για δεύτερη μέρα εκτός ελέγχου, ενώ έχει ξεσπάσει και νέο μέτωπο στον ασώματο Ρεθύμνου. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Μήνυμα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Κεραμές Ρεθύμνου για να απομακρυνθούν προς Δρυμίσκο. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής στο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται στην Αγία Παρασκευή. Αναζωπηρώσεις ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στο μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή.

0: Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει λάβει διαστάσεις. Εκδόθηκε προειδοποίηση για εκένωση στις περιοχές Ασπροχωριό, Καμάρι και Αγγεριά. Σε εξέλιξη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή βαθύ της Καλύμνου, ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Επικρατούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και υπάρχουν αναταράξεις για τα εναέρια μέσα, ενώ καταγράφηκε ταχύτητα ανέμου που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Αιγύθιο. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα στην Κρήτη οι κηδείες του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει. Ελεύθεροι χωρίς την απαγγελία ποινικής κατηγορίας αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στον Χιτά στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Προς το λιμάνι του Λαβρίου κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Από το λιμάνι του Λαβρίου δεν πραγματοποιούνται τα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμαρή Εξπρέ, Μακεδόν και Ιωνίς. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προσψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους με το κίνημα Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών. Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνυσε. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων, Αλεξάνδρα Τατσέρη και Νίκο Ευαλιώτη. Αθροίζουμε δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες με προγραμματική σύγκληση, οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα, σημείωσε. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί τομόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημητρή Αβραμόπουλου, μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών σχετικά με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που του καταλογίζονται. Στη Βουλή φέρνουν με κοινή τους ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ανεξάρτητοι βουλευτές της Προοδευτικής Αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας στη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην ερώτηση προς τους Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, τίθενται επιτάπητο στα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την νομιμότητα των ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με το σχέδιο παρέμβασης στην κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολυτέλεια είναι οι διακοπές σχεδόν για έναν στους δύο Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, Ρουμανία και Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος διακοπών διάρκειας μιας εβδομάδας. Στην κατάταξη ακολουθούν Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη πυρκαγιά μένεται για τρίτη μέρα στη Βόρεια Πορτογαλία. Η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 80%, αλλά η πυρκαγιά παρέμεινε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα. Από την πυρκαγιά, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες στην άλλη πλευρά των συνόρων. Μεγάλη πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη Δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Εφήβων έκανε το τέλειο πρώτο μέρος, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 69-66 για τα πρωιμή τελικά του Eurobasket κάτω των 18. Την πρόκρισή του στην τρίτη προκριματική φάση των κυπέλων Ευρώπης θέλουν να εξασφαλίσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στις 9 παρατέταρτο αρχίζει στην Τούμπα ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Στις 9.30 γίνεται η σέντρα στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι του Conference League Παναθηναϊκός ΠΑΞΗ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο έναν ιστορικό και διαχρονικό ελληνικό δίσκο, τον δρόμο του Μίμη Πλέσα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δίσκος που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα το 1969, είχε εξώφυλλο από τον Σπύρο Βασιλείο, ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια από το Στέλιο Γιαννακόπουλο και στο δρόμο 10 από τα 12 τραγούδια ερμήνευε ο Γιάννης Πουλόπουλος, 2 η πρωτοεμφανιζόμενη Ράινα Κουμιώτη, ενώ μια διακριτή συμμετοχή είχε επίσης και η Πόπη Αστεριάδη.

Η πλατεία Βικτωρίας λεγόταν άλλοτε πλατεία Κυριακού. Δεν είχε τότε μεγάλα σπίτια και κοσμικά ζαχαροπλαστεία με ομπρέλες. Είχε μόνο παιδιά, πολλά παιδιά, που παίζανε μπάλα με πάνινα τόπια στο χωματόδρομο της Αριστοτέλους, που άνοιγαν τα κεφάλια τους σε πετρόπολεμο στην Οδό Φιλής. Κοκαλιάρικα, πολλά ξυπόλυτα, με μια χαρακιά πίκρας ανάμεσα στα μάτια, τα παιδιά της πλατείας Κυριακού είχαν μιλήσει με το θάνατο, γι' αυτό και αγαπούσαν πολύ τη ζωή. Στο κτίριο του δεύτερου γυμνασίου Αρένων, στη Χέιδεν, ήταν Γερμανοί. Πιο κάτω, στην Αλκιβιάδου, Ιταλοί. Στη Φερόν, στη Φιλιππίδου και στη Φωκέας, στην Ενιάνος, ως πέρα στη Στουρνάρα, υπόγεια που λέγανε ένα φτηνό, αποτρόπαιο έρωτα. Και σε κάθε γωνιά, μπροστά σε καφενεία και σε μπιλιάρδα, αγόρια 7 έως 14 ετών, με λούπινα, με παστέλια, με μια οκά χαρούπια. Και δίπλα, στη σκιά του στρατού κατοχής, στη σκόνη του δρόμου, στην κάψα του μεσημεριού, στην παγωνιά του βοριά και της πείνας, πλάι στα υπόγεια του άθλιου έρωτα, βλάστενε και άνθη ζολοένα, χωρίς τίποτα μέσα σε αυτά τα μαύρα χρόνια να μπορεί να το εμποδίσει, το ωραιότερο, το πιο αγνό λουλούδι της αγάπης. Το λουλούδι της αβέβαιης αφηβείας, που δεν ξεχωρίζει ακόμα από τα παιδιάτικα τα χρόνια, και ύστερα η ολοκληρωμένη ερωτική γνωριμία, τότε που ο νέος άντρας ξεχνάει τον χτεσινό έφηβο για να συνεχίσει το παιχνίδι του έρωτα και της ζωής, που ύπουλα απότομα και πρόωρα μεταμορφώνεται σε παιχνίδι του θανάτου. Στα παιδιά της κατοχής που μεγάλωσαν στο δρόμο, στο Θησίο, στο Πολύγωνο, στη Βάθη, στα Σεπόλια, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, παντού, παντού στην Αθήνα και στην Ελλάδα αφιερώνεται αυτός ο δίσκος. Αλλά και στους πιο νέους απευθύνεται, για να τους εργιανήσει στα τοπία της γειτονιάς, μιας εποχής που δεν γνώρισαν, με ένα τραγούδι ζωής, έρωτα και θανάτου.

Σήμερα λοιπόν παίζουμε στο κόκκινο ολόκληρο τον δρόμο, τον αγαπημένο, πολυπουλημένο και ανθεκτικό δίσκο του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ίσως τον πιο πολυπουλημένο δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Δίσκος που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα, είπαμε, το 1969, με αυτό το εξαίσιο εξώφυλλο του Σπύρου Βασιλείου. Δίσκος που ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια σε 10 ώρες από το Στέλιο Γιανακόπουλο και που βέβαια ο Μίμης Πλέσσας τον τιμά στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 1996 με τα εξής λόγια. Συνηθίζαμε, λέει ο Μίμης Πλέσσας, να μοιράζουμε μία στο σπίτι του, το σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και μία στο δικό μου, τις συναντήσεις μας που ποτέ δεν ήταν άμυρες και από κουβέντες δουλειάς. Ήταν ώρα συντροφιάς, γιατί με τις πρώτες επιτυχίες μας, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, συνδεθήκαμε με φιλία, που όσο περνούσε ο καιρός, έδαινε μέσα από την αμοιβαία εκτίμηση, την οικειότητα, αλλά και το σεβασμό που έτρεφε ο ένας για τη δουλειά του άλλου. Σημαδιακή βραδιά εκείνη, στο σπίτι του Λευτέρη, που καθισμένο στο γραφείο του περίμενε να τελειώσει μια κουβέντα με την εφημερίδα του, γιατί ο Λευτέρης είχε ήδη κάνει σημαντικά βήματα σαν δημοσιογράφος. Σκόρπια πάνω στο γραφείο του ήταν κάτι χειρόγραφα. Ξέροντας το γραφικό του χαρακτήρα, άρχισα να διαβάζω και ένιωσα να με πλημμυρίζει μια ανίποτη τρυφεράδα. Τα γραπτά του Λευτέρη περιγράφανε τα εφηβικά μου χρόνια, τα χρόνια μου μέσα στην κατοχή. Μάζεψα όσο βρήκα εκεί μπροστά μου, τη σύμπτωση ήταν 12, και αμέσως σκέφτηκα ένας μεγάλος δίσκος. Μέχρι τότε δεν είχαμε κάνει μεγάλο δίσκο με το Λευτέρη. Μου ήρθε και ο τίτλος. Τα άγουρα χρόνια, ξεχνώντας το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κρόνιν. Του είπα θα τα πάρω. Απρόθυμα μου τα έδωσε, γιατί δεν πίστευε ότι αυτά μπορούσε να είναι υλικό για τραγούδια. Φοβόταν τη διάχυτη ευαισθησία, γιατί περιείχαν και τις δικές του μνήμες και δεν του είχε δώσει τη μορφή κουπλέ ρεφρέν που δίνει τη γνώριμη δύναμη στο τραγούδι. Ήταν τη τύχη να γραφτώ, δύο μέρες αργότερα να τα έχω γράψει όλα, τα 11 χωρίς ρεφρέν. Ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα, του τα έπαιξα και τον έπεισα να τα παρουσιάσουμε στον αξέχαστο φίλο Αλέκο Πατσιφά στη Λύρα. Αποκτήσαμε έτσι κι άλλον ενθουσιώδη υποστηρικτή που βάπτισε και το έργο. Ο δρόμος.

Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει 4 από τα 12 τραγούδια του δρόμου. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος 1969, βασικός ερμηνευτής ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ακούσαμε Γέλαγε η Μαρία, Φραγκόκλισσα, Μέθης απόψε το κορίτσι μου και Ο Τρελός, για τον οποίο θυμάται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στην παιδική μου γειτονιά είχαμε ένα μεθύστρακα που τον βασανίζαμε, τον Παγιαντέρα. Για να αμυνθεί, μας πετούσε πέτρες από το δρόμο. Έχω μια πληγή από μια τέτοια πέτρα στο κούτελό μου.

Άλλη μια σπουδαία φωνή που μόλις την ακούσαμε και που χαρακτηρίστηκε από τη συνεργασία της με το Μίμη Πλέσσα είναι σίγουρα εκείνη της Ρένας Κουμιώτη. Το ξεκίνημά της έγινε σε μια μπουά της Πλάκας, όπου έτυχε να την ακούσει ένα βράδυ ο Μάνος Λοΐζος. Τον εντυπωσίασε το ξεχωριστό ηχόχρωμά της φωνής της και μίλησε για αυτή στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί τότε έψαχναν μια γυναικεία φωνή να πει δύο τραγούδια στο δίσκο που επρόκειτο να κυκλοφορήσει από τη Λύρα με τίτλο «Ο Δρόμος». Πράγματι, ακούγοντας την Ελευθέρη Παπαδόπουλος, διέκρινε πως αυτή η τραγουδίστρια έχει τη στόφα της μεγάλης ερμηνεύτριας. Όμως έπρεπε να πει τραγούδια που της τέριαζαν. Σε μια ακρόαση που έγινε στην Κολούμπια, την άκουσε ο Αλέκος Πατσιφάς, ο διευθυντής της Λύρα, και αμέσως της έκλεισε ραντεβού για να την ακούσει και ο Πλέσσας, που ήταν ο συνθέτης. Εκείνη, με απίστευτο τρακ, βρέθηκε στο σπίτι του στην οδό Ιθάκης για να κάνει ακρόαση στα τραγούδια. Στο πιάνο της συνόδευσε ο Μίμης Πλέσσας και η Ρένα τραγούδησε μπροστά στους υπόλοιπους συντελεστές για να κρίνουν αν πραγματικά ταιριάζει με το ύφος του δίσκου. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που ήταν ήδη καθιερωμένος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Πατσιφάς. Η τελική απόφαση, βέβαια, ήταν του Μίμη, που ενθουσιάστηκε και ο ίδιος από την ιδιαίτερη φωνή της και από την ξεχωριστή ερμηνεία της και την πήρε στον δίσκο. Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα της εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στον ιστορικό και αγαπημένο δρόμο, με το τραγούδι «Πήρα σύννεφο, δυο τόπια», όπου ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λέει αφοπλιστικά: «Εδώ κάνω επίδειξη λεξιοτεχνίας. Ρημάρω τη λέξη τόπια με το ρήμα τόπια, το ήπια. Επίσης σευρώ το δέρμα του παπουτσιού με το θα σευρώ». Έχει όμως και άλλες τέτοιες εκπλήξεις το τραγούδι. Τραγιάσκα, αλάσκα, πέτο, σπαρματσέτο ή το σύννεφο που γίνεται ύφασμα κλπ.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
0: ...105 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλλαρος στην τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα παίζουμε ολόκληρο τον δίσκο «Δρόμος» του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που κυκλοφόρησε, είπαμε, το 1969. Ένας δίσκος με ενιαίο θέμα, που μιλάει δηλαδή για το τραγούδι ζωής, έρωτα και θανάτου που βίωσαν τα παιδιά της πλατείας Κυριακού στα χρόνια της κατοχής. Οι παιδικές μνήμες από τον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο που έγιναν αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια. Βασικός ερμηνευτής ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και ακούσαμε βέβαια το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή» που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά του δίσκου βινιλίου. Συνεχίζουμε με την Μυρσίνη που βάζει τα άσπρα με τον Γιάννη Πουλόπουλο και το Σιγόντο της Πόπης Αστεριάδη και το οποίο σημειώνει σε ανύποπτο χρόνο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το έγραψα για την κόρη του Λοΐζου που την έχω βαφτίσει. Ο Πλέσσας κατάλαβε την αδυναμία μου και έγραψε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι. Όταν παίζονταν ο δρόμος στο θέατρο, όλοι οι θεατές κρατούσαν το ρυθμό με παλαμάκια.

Για την περίπτωση που δεν το είπα πιο πριν, πρώτο μπουζούκι σε αυτή την ηχογράφηση παίζει ο μεγάλος Στέλιος Ζαφυρίου. Σε αυτή την ηχογράφηση των 10 ωρών στο στούντιο της Κολούμπια, υπό την μπαγκέτα του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, οι πωλήσεις του δρόμου έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα το 1 εκατομμύριο. Βέβαια, έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα δημοσιεύματα, έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο δρόμος έχει ξεπεράσει πολύ στα 3, 3,5 και 4 εκατομμύρια δίσκους, χωρίς βέβαια όλα αυτά τα νούμερα που είναι μάλλον υπερβολικά, να μπορούν να επιβεβαιωθούν. Τα νούμερα βέβαια έχουν ελάχιστη σημασία μπροστά στην καλλιτεχνική αξία και στη διαχρονικότητα του έργου.

Έφτασε βέβαια η ώρα να ακούσουμε το 10ο στη σειρά τραγούδι από το δρόμο και ίσως το πιο πασίγνωστο από τα 12 που είναι όλα τους πάρα πάρα πολύ γνωστά και αγαπημένα. Μιλάω πάντα για το ζεϊμπέκικο το άγαλμα που η Σοφία Ξερικού επιμένει πως έχει ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία και εγώ επιμένω με τη σειρά μου πως όχι, Σοφία, δεν έχει ακουστεί σε ταινία, απλώς είναι τόσο διαχρονικό αυτό το τραγούδι και το έχεις ακούσει τόσες φορές. Ήρθες στον κόσμο μετά από την ηχογράφησή του, οπότε είναι σαν να τον περιέχεις από τότε που υπάρχεις.

Και μετά το αγάλμα και πριν το 11ο τραγούδι από το δρόμο, «Δώσε μου το στόμα σου» με τη Ρένα Κουμιώτη, ας ακούσουμε τι θυμάται η ίδια από εκείνη τη μέρα που έγινε η ηχογράφηση και είπε επιτέλους στο στούντιο τα δύο τραγούδια για τον δρόμο του Μίμη Πλέσσα, μετά από την οντισιόν που πέρασε στο σπίτι του συνθέτη στην Οδό Ιθάκης. Λέει λοιπόν η Ρένα Κουμιώτη: «Εκείνη η μέρα χαράχτηκε βαθιά μέσα μου σαν το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Ήξερα καλά ποιος ήταν ο Μίμης Πλέσσας και ήξερα καλά πόσο δίκαιος και σωστός ήταν, όπως και τότε και σήμερα. Αν του έκανα πραγματικά, θα μου έδινε το τραγούδι του δρόμου. Επίσης θυμάμαι πόσο μου συμπαραστάθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος και πόσο ζεστά με αγκάλιασαν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Πατσιφάς. Εκείνη τη μέρα υπέγραψα ένα πενταετέ συμβόλαιο με τη Λύρα και έκανα τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου με το Μίμη Πλέσσα. Του χρωστάω την καριέρα μου και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε».

Και ο δρόμος κλείνει με το τραγούδι «Έπεφτε βαθιά σιωπή» με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα τραγούδι που κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει το πνεύμα του δίσκου και που βέβαια σφραγίζεται από τις παινιές του μπουζούκι του Στέλιου Ζαφυρίου που σε χτυπάνε κατευθείαν στα μηνύγκια.

Και εφόσον εδώ τελείωσε ο δρόμος, ο αγαπημένος δίσκος του Μίμη Πλάσα και του Ελευθερίου Παπαδόπουλου που ακούσαμε ολόκληρο σήμερα στο κόκκινο, έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια του Μίμη Πλάσα της ίδιας πάνω κάτω εποχής. Και πρώτα ένα τραγούδι από τον κύκλο Θάλασσα Πικροθάλασσα σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Ένα τραγούδι που και αυτό μιλάει για τα χρόνια της κατοχής και εν προκειμένου και της αντίστασης. Μιλάει για το καΐκι που έκανε το δρομολόγιο Ραφίνα Αλεξάνδρεια και φυγάδε Έλληνες που ήθελαν να αγωνιστούν κατά του ναζισμού. Τραγουδά Ιρένα Κουμιώτη.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

If we turn the table upside down and sit around the bed, clap

Θέλω αλλάγια σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικάστης ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμα στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους. Ποτέ δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε. Λέμε η ζωή συνεχίζεται, κι όμως ποτέ δεν ξεχνάμε. Φαλήρωση.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Στο κόκκινο.
1: Το Αμπρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμπρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμπρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυ

0: γιάρι. Φύσηξα γέρι, φύσηξε βροχή. Κι εγώ γυρίζω σαν τσακάλι. Άσχημη μάλλον διάλεξα εποχή.
1: Στο κόκκινο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

cara, meu, você não vai ganhar.

0: σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

πρώτο του τίποτα. Και ενώ σε κενό, κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Πρώτο του τίποτα, ξανά και ξανά.

την πλατεία καπνικαρέα. Ατέλειωτες σειρές από γλάστρες ασημένιες στα μπερβάζια ανθοκόμων τραγουδιστών, παραμονές Χριστουγέννων. Το χέρι της μαμάς ζεστό με τραβολογούσε. Δυστυχώς φόρουσε γάντια με ρητίδες βαθιές.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν. Και εσύ λες, ποιος με άγγιξε? Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου δύναμης. Μη φοβάσαι, μόνο εξακολούθησε. Όταν είδε η γυναίκα αυτό που έκανε, ήλθε τρέμουσα από το φόβο της, διηγήθηκε σε όλο το πλήθος του λαού την αιτία για την οποία τον άγγιξε. Πήγαινε στο καλό.

ακούσε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγόγου. Έκλαιγαν δε όλοι, μη κλαίτε. Και τον περιγελούσαν. Διέταξε να της δοθεί φαγητό να φάει για να αναλάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που της είχε φέρει η μακρά. Μη κλαίτε.

κυριεύτησαν όλοι από βαθύ και οι γονείς της το ίδιο. Τους παρήγγειλε να μην πούνε σε κανένα το γεγονός, για να μην ερεθίζεται ο φθόνος

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5, η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

There's something on my mind. And won't somebody please?

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο κόκκι.

την αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: Τραγουδάει κιόλα το καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
0: Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή
1: σου. Αδερφή μου έμενε στον Μπελερέδ.
0: Πρώτα πούλησε το χτήμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Ένα βρώμο ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.

0: Σα δεν τρέπονται. Σα δεν τρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Blanche. Όταν ξαναγυρίσει στο Laurel, θα τη πω να του βάλει όλου στη θέση του.
1: Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στο Laurel, θα ρίξει πω έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τι κλωτιέ. Και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Ξέρει γιατί. Δεν τη έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών.

δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν νέα, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί. Και πλάως ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν. Γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Και οι δικοί μας έτσι μας βλέπουν τώρα. Ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι. Μα όλα μας πρόνουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα. Πιο βιαστικά να προχωράω. Ίσως να είμαι πιο σοβαρή. Μα εγώ ξεχνιάμαι και γελάω. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Γυρνάμε τώρα θέλουμε στο σπίτι. Σάββατο βράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη. Σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία, πρόσφυγες στη Βικτόρια. Μες στο χειμώνα όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε, αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει και ό,τι μου πρόσφερε χαρά.

κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι άλλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.